νύχτα πρόκληση δίνεις κι αυτή σε κοιτά. Φιλάς τον πόνο στα χείλια, το ξέρεις καλά. Έμεινες μόνος τη νύχτα

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Θεσσαλονίκης. 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική. Ερμής. 91,8 στα FM.

Μακριά πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ύλδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη

ζω, μ' αγαπούμε. Της ιστορίας πήρ πολλών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

και με έλεγαν ανίκανο. Μόνο η βροχή ξέρει, μόνο η βροχή ξέρει και λέει τραγούδι βουβό.

0: ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

ασπροκανή θα ταξιδέψω. Μικρό κορίτσι θα σε κλείσω.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μιαν άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

κι αφέντη μου, με τι να σε στολίσω. Φέρτε το μαυριτένικο σκουτί το πορφυρό.

0: μπορείς, μη φοβάσαι να χάνεις στη χαρά.
1: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Ερμής

0: 15χρονης κόρης του ζεύγους. Χθες ανακτήτρια και εισαγγελέας τους είχε κρίνει προφυλακιστέως για τις κατηγορίες για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα μπόρα στα δυτικά και βόρεια του νομού. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τα ελληνοτουρκικά και τις τελευταίες προκλητικές κινήσεις της Άγκυρας σε σχέση με τις πρωτοβουλίες της χώρας μας. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη λήξη της συνεδρίασης του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα, δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτης, προσθέτοντας ότι η επιθετικότητα αντιμετωπίζεται ενιαία και σταθερά. Να τον ακούσουμε.
1: Ολοκληρώσαμε το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο του Συμβουλίου αυτού, είχα την ευκαιρία να ενημερώσω τους ομολόγους μου σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο. Ιδίως αναφέρθηκα στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα στέκεται πάντοτε στο πλευρό του διεθνούς δικαίου, στέκεται πάντοτε υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα. Η επιθετικότητα, από όπου και αν προέρχεται, δεν έχει χρώμα, οφείλει να αντιμετωπίζεται ενιαία και στα νερά.
0: Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Δεν θα ξαναγράψουμε το διεθνές δίκαιο, ούτε θα το αλλάξουμε, επειδή αυτό μπορεί να μην αρέσει σε μια χώρα, δήλωσε στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πρόσθεσε παράλληλα ότι δεν τίθεται ζήτημα άδειας για την υλοποίηση του έργου.
2: Θα το δούμε να γίνεται και στην πράξη, ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα άδειας. Κανένα ζήτημα δηλαδή ερώτησης από την πλευρά είτε του αναδόχου, της εταιρείας δηλαδή, η οποία συνδράμει στο συγκεκριμένο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης, θα γίνει ό,τι προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο. Άρα δεν θα ξαναγράψουμε το διεθνές δίκαιο, δεν θα το αλλάξουμε, επειδή αυτό μπορεί να μην αρέσει σε μια χώρα.
0: Στην Αθήνα, εντωμεταξύ, βρέθηκε την περασμένη Παρασκευή ο επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Τουρκίας, Ιμπραήμ Καλίν. Ο κ. Καλίν συναντήθηκε με τον διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Θεμιστοκλή Δεμήρη, ενώ στη συνέχεια, σύμφωνα με την Καθημερινή, μετέβησαν στο Μέγαρο Μαξιμού που τους υποδέχθηκε ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, συνομίλησαν για τα ελληνοτουρκικά χωρίς πιεστική ατζέντα, με τον Τούρκο αξιωματούχο να εμφανίζεται καθησυχαστικός χωρίς να μεταφέρει κάποιο μήνυμα. Το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, το οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ μέσα στο 2027, μισθολογικές αυξήσεις σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς 500 ευρώ το μήνα φοιτητικό επίδομα και μείωση μεσοσταθμικά κατά 30% στους λογαριασμούς ρεύματος. Το συνολικό κόστος του σχεδίου για την τετραετία υπολογίζεται από το επιτελείο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στα 7,39 δισεκατομμύρια ευρώ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον κύριο Τσίπρα.
3: Και έρχομαι τώρα στο μεγάλο στίχημα, να ξαναδώσουμε αξία στην εργασία. Γιατί δεν αρκεί να αυξάνονται οι μισθοί ονομαστικά στο τέλος του μήνα. Σήμερα η πραγματική αξία του μέσου μισθού παραμένει περίπου 22% χαμηλότερη συγκριτικά με το 2009. Γι' αυτό θέτουμε δύο συγκεκριμένους και συνδεδεμένους στόχους. Κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 1.800 ευρώ στο τέλος τετραετίας. Η πρόσβαση στη θεραπεία γίνεται δικαίωμα. Πάβει να είναι δοκιμασία οικονομικής αντοχής. Αυξάνουμε αρχικά, κατά μέσο όρο, 500 ευρώ το μήνα τις αποδοχές γιατρών και νοσηλευτών του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Γιατί γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει εσύ χωρίς τους ανθρώπους. Και αν θέλετε, είναι η ελάχιστη ανταπόδοση σε εκείνους που κράτησαν όρθια τα δημόσια νοσοκομεία στην πανδημία. Στηρίζουμε αυτές και αυτούς που κρατούν σήμερα όρθιο το δημόσιο σχολείο. Με μισθούς αξιοπρέπειας για τους εκπαιδευτικούς. Με αυξήσεις αρχικά ύψους 300 ευρώ το μήνα στους μισθούς τους. Με πρόσληψη 30.000 νέων εκπαιδευτικών. Και με ενίσχυση της παιδαγωγικής αυτονομίας τους. Με την κατάργηση του τιμωρητικού νόμου Κεραμέως και εισαγωγή ουσιαστικής ολιστικής αξιολόγησης που στηρίζει τον εκπαιδευτικό και βελτιώνει το σχολείο.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε κριτική και στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, λέγοντας 7 χρόνια είναι νομίζω αρκετά για να κριθεί. Είχε αυτοδυναμία, είχε πρωτοφανεί σε ευρωπαϊκούς πόρους και όμως αυτή η επταετία ήταν μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία.
3: Νομίζω ότι 7 χρόνια είναι αρκετά για να κριθεί μια κυβέρνηση. Και η συγκεκριμένη είχε 7 χρόνια αυτοδυναμίας, είχε άπλετο χρόνο, είχε πρωτοφανεί σε ευρωπαϊκούς πόρους και όμως η επταετία αυτή ήταν μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Ζούμε καλύτερα σήμερα, άραγε 8 χρόνια μετά την έξοδο από τα μνημόνια. Ζούμε καλύτερα σήμερα από ό,τι ζούσαμε το 2019. Η πλειοψηφία των Ελλήνων είναι καθαρή. Δεν ζούμε καλύτερα σήμερα. Για τους περισσότερους και τις περισσότερες, η ζωή είναι πιο δύσκολη από ό,τι ήταν το 2019, παρότι σήμερα δεν έχουμε μνημόνια.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας στείναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι το ετήσιο κόστος του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε είναι περίπου 13 δισεκατομμύρια. Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πως εργαλειοποίησε τα διέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία εξαπατώντας τον, τόνισε το Πασόκ σε ανακοίνωσή του. Στα 39 ευρώ το μήνα, κατά μέσο όρο ένα νοικοκυριό, μπορεί να φτάσει εξοικονόμηση από την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, σύμφωνα με την εκτίμηση της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, με βάση τις μηνιαίες πωλήσεις των προϊόντων που συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία. Στις διεθνείς εξελίξεις, συναγερμός σήμανε στη Μινεάπολη των Ηνωμένων Πολιτειών μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως δράστης, και ακόμη τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε πολυκατοικίες στο κέντρο της Μινεάπολης. Ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να διαχειριστούν την κατάσταση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τα κίνητρα του δράστη. Στην εκτίμηση ότι η απόπειρα επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας με οπλισμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος, την οποία η Γερμανία αποδίδει στη Ρωσία, φέρει τα χαρακτηριστικά κρατικής τρομοκρατίας, προχώρησε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Καγιά Κάλας. Μετά την ολοκλήρωση της άτυπης συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία, η κυρία Κάλας διαβεβαίωσε ότι οι 27 πρόκειται σύντομα να ανακοινώσουν την αποστολή νέων μέσων αντιεροπορικής άμυνας για να βοηθήσουν την Ουκρανία, που πλήττεται καθημερινά από μαζικά φωνικά ρωσικά πλήγματα. Την ίδια ώρα, με ρωσικές μυστικές υπηρεσίες φέρεται να συνδέεται ένας από τους δύο υπόπτους που ταυτοποιήθηκαν για την απόπειρα επίθεση με ντρόν στη Λειψία. Πρόκειται για ένα Ρώσο με λετονικό διαβατήριο και έναν Λευκορώσο με ρωσικό διαβατήριο. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, στον ανακριτή θα οδηγηθούν εκ νέου σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, καθώς χθες τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσεις πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Χθες ανακρίτηκε και εισαγγελέας τους είχε κρίνει προφυλακιστέως για τις κατηγορίες για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Σε εξέλιξη παραμένει από χθες το απόγευμα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Πρέσπες μέσω του παλαιόδικου δικτύου της Εγνατίας Οδού. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Δύο άτομα εντωμεταξύ συνελήφθησαν χθες στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά στο Μύτικα Βιωτίας. Πρόκειται για δύο Έλληνες, 53 και 45 ετών, οι οποίοι εκτελούσαν εργασίες καθαρισμού με καταστροφές σε φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά και να γρήγορα διαστάσεις. Οι συλληφθέντες κρατούνται και θα οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, παράταση της τουριστικής περίοδου μέχρι και τον Οκτώβριο βλέπουν οι αεροπορικές εταιρείες. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, οι θέσεις προς ελληνικούς προορισμούς έχουν αυξηθεί κατά 600.000 σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό μήνα στα 3,6 εκατομμύρια. Η τάση για πιο ήσυχες και πιο δροσερές διακοπές ενισχύεται και η Ελλάδα φαίνεται να αποτελεί σταθερή επιλογή. Αθήνα, Κρήτη και Ρόδος είναι οι προορισμοί που φαίνεται να κερδίζουν από τη διαφερόμενη επιμήκυνση της σεζόν. Λιγότερες σε σύγκριση με πέρσι είναι αεροπορικές θέσεις για Μύκονο και Σκιάθο. Πληθαίνουν τα θύματα τηλεφωνικών και ψηφιακών εξαπατήσεων, μέσω των οποίων οι δράστες αποσπούν σημαντικά χρηματικά ποσά και κοσμήματα. Τέσσερα είναι τα τελευταία περιστατικά στην Πάτρα και στην Αρχαία Ολυμπία, όπου στη συγκεκριμένη περίπτωση λέφθασε τις 9.000 ευρώ. Μάλιστα, ένας εκ των δραστών εμφανίστηκε στο θύμα σε βιντεοκλήση ως ο διάσημος ποδοσφαιριστής Κριστιανό Ρονάλντο, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και τη ζητούσε να καταβάλει χρήματα μέσω Άιρης για φιλανθρωπικό έργο. Σε κακούργημα μετατρέπονται οι ποινές για όσους κάνουν τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, εχθρικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς αντιμετωπίζουν τα συστήματα αεράμυνας του Κουβέιτ, σύμφωνα με ανακοίνωση το πρωί του Γενικού Επιτελείου Στρατού της χώρας. Το Ιράν εξαπέλυσε το βράδυ της Τρίτης επιθέσεις εναντίον συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή και ορκίστηκε πως θα συντρίψει τους Αμερικανούς εχθρούς μετά από τα φωνικά πλήγματα που δέχθηκε με 19 νεκρούς.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ξανά ο Αζεντίνου Ναΐ, καθώς με οικονομική υπέρβαση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο Μαροκινός Μέσος θα φορέσει τα πράσινα. Χωρίς νικητή και τέρματα, ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση μεταξύ ΠΑΟΚ και ΟΦΗ για την πρεμιέρα του κυπέλου Superbet. Τα αποτελέσματα στα υπόλοιπα παιχνίδια είναι τα εξής: Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, Μαρκόκι Φυσιά 2-2, Λάρισα Ολυμπιακός 0-4 και η Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1. Σήμερα το βράδυ στις 9 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την νίκη Βόλου, αγώνας που θα μεταδοθεί ζωντανά από τον Sky.
2: Επόμενος.
5: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου.
7: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
8: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: άπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Το 76 λίγο πριν να φέξει, πήρα ένα πλοίο ασπροσάν

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9. Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
5: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
6: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
5: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
6: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
7: Ο κόσμος αλλάζει. Και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
0: Ερμής, 91,8 στα FM.

0: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είναι εγώ, ρε φιλιά, αστρολόγος.
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάβ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση. Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών προς την Νέα Φιλαδέλφεια, στην 34ου Συντάγματος Πεζικού στον Πειραιά, στις ανόδους Συγκρού και Βασιλός Κωνσταντίνου, στην Αττική Οδό και στο Σκαραμαγκά. Από τους συνεπείς και την κατάργηση κάποιων προσαυξήσεων ξεκινάει η μείωση του εκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή. Σύμφωνα με τα σχέδια του Υπουργείου Οικονομικών, θα διατηρηθεί ο υπολογισμός του τεκμαρτού με βάση τον κατώτατο μισθό, καθώς και η αναπροσαρμογή του ανάλογα με τα αίτια άσκησης του επαγγέλματος. Θα καταργηθεί όμως η προσαύξηση του 10% για την απασχόληση εργαζομένων και του 5% για υψηλότερο τζίρο από το μέσο όρο του ΚΑΔ. Η κατάργηση θα αφορά όσους εκπληρώνουν στην ώρα τους τις υποχρεώσεις προς την εφορία. Πάνω από 14.100 πολίτες βρήκαν στέγη μέσω του προγράμματος Σπίτι μου 2, που ολοκληρώθηκε στις 31 Αυγούστου, όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, εγκρίθηκαν περίπου 15.000 δάνεια και υπογράφηκαν πάνω από 14.000 δανειακές συμβάσεις, δηλαδή το 93,5% των εγκρίσεων μετατράπηκε σε σύμβαση. Το πρόγραμμα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του στεγαστικού, που περιλαμβάνει δράση ύψους 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, κατευθύνθηκε σε νοικοκυριά που είχαν περιορισμένη πρόσβαση στη τραπεζική στεγαστική πιστή. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Παραβατικότητα και αυθαίρετη κατάληψη δημοσίου χώρου σε Αιγιαλό και παραλία προκύπτει στη Ρόδο, σε παραλίες στις περιοχές της Λίνδου και των Κολυμπιών, όπως καταγγέλει το δίκτυο για την προστασία του δημοσίου χώρου Ομπρέλα. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το δίκτυο, δημοσιοποιώντας και φωτογραφίες, στην περιοχή Κολύμπια Λιμανάκη καταγράφεται αυθαίρετη λειτουργία παράνομης καντίνας Beach Bar επί Αιγιαλού και παραλίας χωρίς μίσθωση και χωρίς οποιαδήποτε αδειοδότηση. Παράλληλα, εντοπίζεται τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων πολύ κοντά στη θάλασσα, χωρίς να τηρείται η προβλεπόμενη ζώνη των 4 μέτρων από την ακτογραμμή. Επίσης, στην κεντρική παραλία Λίνδου, σύμφωνα με το δίκτυο Ομπρέλα, υπάρχει πλήρης κατάληψη της παραλίας από ξαπλώστρες και ομπρέλες, με ανάπτυξη και σε τμήματα της παραλίας που δεν υπάρχει σύμβαση παραχώρησης. Για μείωση μεσοσταθμικά 30% των λογαριασμών του ρεύματος και του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής, δεσμεύτηκε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Σε σχέση με την πατριωτική εισφορά, προανήγγειλε επιβάρυνση 1% για το 1% των ισχυρότερων οικονομικά Ελλήνων. Ο Αλέξης Τσίπρας τίναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας πως το ετήσιο κόστος του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε είναι περίπου 13 δισεκατομμύρια. Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πως εργαλειοποίησε τα αδιέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία εξαπατώντας τον, ανέφερε το Πασόκ. Ισχυρό μπουρίνι έπληξε τη Θεσσαλονίκη χθες το βράδυ, προκαλώντας έντονα προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων και πλημμυρικά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της πόλης. Η κακοκαιρία μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα επεκτάθηκε σε μεγάλο μέρος του πολεοδομικού συγκρατήματος από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι και την Καλαμαριά. Σε αρκετά σημεία το οδόστρωμα μετατράπηκε σε ποτάμι, δυσχερώντας σημαντικά την κίνηση των οχημάτων.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ξανά ο Ζεντίν Ουναΐ, καθώς με οικονομική υπέρβαση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο Μαροκινός Μέσος θα φορέσει τα πράσινα. Χωρίς νικητή και τέρματα, ολοκληρώθηκε η χθεσινή αναμέτρηση μεταξύ ΠΑΟΚ και ΟΦΗ για την πρεμιέρα του κυπέλου Superbet. Τα αποτελέσματα στα υπόλοιπα παιχνίδια: Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, Μαρκό Κηφισιά 2-2, Λάρισα Ολυμπιακός 0-4 και Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1. Σήμερα το βράδυ στις 9, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την νίκη Βόλου, αγώνας που θα μεταδοθεί ζωντανά από τον Sky.
4: Πάμε επόμενη γραμμή.
5: Ναι.
4: Εγώ είμαι.
5: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είμαι εγώ, ρε φιλιά, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνα πάω. Μάγειρα είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού, ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Ανεμιβόρη 4 με 6, για στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, αρχικά στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 34 με 35. Την Παρασκευή λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη βόρεια Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και στην Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Αντώνης Τσατσολέτος και Γιάννης Καντέλης.
8: Λίστο βρε μαμά με συνεργάτικα.
9: Αγάπη μου, αυτό το κομμάτι ήταν για χρόνια το ringtone για να ανοίγουν όλες οι πόρτες. Μην κοιτάς που είχε τώρα από τα charts. Το έβαζες και έπαιρνες 1000 ευρώ επίδομα. Αχ, μασόν. Ωραία χρόνια.

0: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα με τον ήλιο, με τα όλια και ντουρνά.
1: 3η Σεπτέμβρη σήμερα και καταλαβαίνουμε ξεκάθαρα γιατί είχε θυμώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης και όλο το Πασόκ. 3η Σεπτέμβρη σήμερα και τι συζητάμε πιο πολύ, Γιάννη?
0: Τα μέτρα του Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Δεν θα πρέπει να συζητάμε για τον πράσινο ήλιο.
1: Δεν θα πρέπει να συζητάμε. Εδώ άνοιξε ομπρέλα, εσύ χτες μου έλεγε.
0: Με τόσα μέτρα που έσκασαν και στον εξώστη πάλι ομπρέλα θα κρατήσουμε και θα αναφερθούμε και σε αυτά. Αλλά είπαμε να ξεκινήσουμε παραδοσιακά τη μέρα, Αντώνη.
1: Παραδοσιακά,
0: να καλημερίσουμε τους ακροατές όπως πρέπει κάθε 3η του Σεπτέμβρη.
1: Τι να βάλεις, το νέο ύμνο της Ελλάς που έγραψε ο Κραουνάκης?
0: Όχι.
1: Θα το ξέρει κανείς?
0: Όχι, ρε, η Ιεροσιλία.
1: Ιεροσιλία.
0: Νότης Παπαγιαννάκος στην ρύθμιση του ήχου, γιατί βρισκόμαστε στον εξώστη όπως κάθε μέρα. Σήμερα 3 Σεπτεμβρίου μαζί με τον Αντώνη.
1: Μπερδεύεσαι, καταλαβαίνεις. Αυτό το έκανε ο Τσίπρας τώρα σε σένα.
0: Αυτό θέλω να δείξω. Πόσο μπορεί να σε μπερδέψει.
1: Είχε ανεβάσει και ο Γερουλάνος ένα AI βίντεο με την πράσινη Κρήτη, με μια φωτογραφία από το 80. Η Κρήτη είναι μαζί σου. Από το 80 βέβαια, έτσι. Που ήταν πράσινη για πολλά χρόνια.
0: Λοιπόν. Εξώστης, Αντώνης Ατζολέτος
1: και Γιάννης Καντέλης.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 για να σχολιάσουμε τα τεκτενόμενα, να ακούσουμε τους πρωταγωνιστές. Μπορείτε και εσείς να μας πείτε την άποψή σας, τις παρατηρήσεις σας, στο πες την άποψή σου στο skyradio.gr ή στο 210-4800-170 ή έως 174. Στον ήχο ο Νότης Παπαγιαννάκος, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης και στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Αυτό του Τσίπρα με έχει αποσυντονίσει σήμερα τέτοια μέρα.
1: Εντάξει, συλλογικό είναι.
0: Η Ιεροσιλία.
1: Πριν την 3η Σεπτέμβρη, πριν πάει ο Πρωθυπουργός, βέβαια το απάντησε χθες. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά στον εξώστη, γιατί έχει και πολλά ωραία παρασκήνια από χθες. Σε μια φάση διεκόπη η σύνδεση για 3 λεπτά. Εκεί πάνω που έλεγε για τους συνταξιούχους, δεν το άκουσαν ποτέ οι συνταξιούχοι, όσοι παρακολουθούσαν μέσω YouTube.
0: Έβρεχε και στη Θεσσαλονίκη χθες. Δεν έβρεχε μόνο μέτρα από τον Τσίπρα, έβρεχε και κανονικά.
1: Ναι, γιατί ήταν συμβολικό. Ανοίξτε ομπρέλες γιατί θα βραχείτε. Μέτρα, νερό, δεν ξέρω τι θα είναι.
0: Έβλεπα βιντεάκι από μια συναυλία της Κατερίνας Ζουλιώδη. Δεν σταματούσανε.
1: Όχι.
0: Καθόντουσαν στη βροχή για τη συναυλία μέχρι που διακόπηκε λόγω ασφαλείας. Και στον Τσίπρα έβρεχε και χειροκροτούσανε.
1: Ναι. Ευτυχώς ήταν μέσα. Γιατί εκεί βλέπω πολύ και φεύγανε. Δεν ξέρω αν είναι τόσο φανετικοί.
0: Σιγά μη φεύγανε, ήταν εκεί. Κάποιοι από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, κάποιοι από τον καινούργια Ελλάς.
1: Πήγαν,
0: φύγουνε τώρα,
1: πήγανε. Από τους πρώην πήγαν ο Καραμέρος, ο Κόκαλης, ήταν η Νοτοπούλου, ήταν ο Κεδίκογλου. Από τους ανεξάρτητους ήταν, αν δεν κάνω λάθος, ο Ζαμπάρας, ήταν η Λινού, ήταν ο Σαρακιώτης, ήταν ο Κώστας Ζαχαριάδης. Κάποιοι ήταν πίσω-πίσω και επέλεξαν να πάνε να κάτσουν πίσω-πίσω για να μην προκαλέσουν. Μπράβο.
0: Πάμε ακούσουμε λίγο τώρα τη βροχή.
2: Κατώτατος μισθός στα 1000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 1800 ευρώ στο τέλος τετραετία. Στηρίζουμε αυτές και αυτούς που κρατούν σήμερα όρθιο το δημόσιο σχολείο. Με αυξήσεις αρχικά ύψους
3: 91,8 στα FM.
2: Φοιτητής Περιφερειακού Πανεπιστημίου που σπουδάζει μακριά από τον τόπο του θα λαμβάνει φοιτητική υποτροφία 500 ευρώ το μήνα για 10 μήνες το χρόνο. Και μειώνουμε μέσω σταθμικά και σταθερά κατά 30% του λογαριασμού ρεύματος. Μειώνουμε λοιπόν τον φόρο προστιθέμενης αξίας στο 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής. Αυξάνουμε αρχικά κατά μέσο όρο 500 ευρώ το μήνα τις αποδοχές γιατρών και νοσηλευτών του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
0: Δώσε Κριστέφανε, βάλε Κριστέφανε.
1: Πρέπει να σου πω ότι έγραφα για την εφημερίδα και είχα τυπώσει τα μέτρα μπροστά μου και λέω εντάξει, okay. Σε μια φάση καταλαβαίνω ότι δεν είχα βάλει μέσα ούτε τα 500 ευρώ στους γιατρούς, ούτε τα 300 ευρώ στους εκπαιδευτικούς, ούτε τα 500 ευρώ στους φοιτητές που σπουδάζουν αλλού. Η κόρη μου δηλαδή, μια χαρά. Και λέω, πρέπει να στείλω συμπληρωματικό. Και εκεί κατάλαβα ότι κάπου, ναι, άρχισε να βρέχει πολύ.
0: Άρχισε, φεύγει ο λογαριασμός. Ο κ. Τσίπρας λέει ότι το παραπάνω είναι 5,5 δις.
1: Ναι.
0: Δεν κάνουν 7,5, θα βρω εγώ τα 2 από διάφορες πηγές. Που, εντάξει, τώρα είναι και συζήτηση αυτή. Την έκανε νωρίτερα ο Νίκος Φιλιππίδης με ένα πρωτοσάλτε. Πόσο εύκολα να τα βρει αυτά τα δύο δις. Άλλα 5,5 λέει θα τα βάλουμε για να κάνουμε αυτή την πολιτική. Το έρχεται για το Υπουργείο Οικονομικών 13 δις.
1: Και το. Κόστος. Δεν έβαλε 13 και 14. Τα μοίρασε αλλού γιατί αυτό είναι από τα προγράμματα που είχε εξαγγείλει.
0: Σε στιγμή που κρατήθηκε και 14ο το ανακοινώσει κοντά σε εκλογές.
1: Άρα λες ότι.
0: Αν δύο δεν βγαίνουν τα νούμερα.
1: Α, λες ότι πει,
0: προσθέτουμε 13ο, 14ο.
1: Άρα λες ότι είναι συγκρατημένος τελικά, αλλάζει άποψη.
0: Γιατί πότε δεν ήταν συγκρατημένος ο Αλέξης Τσίπρας? Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς.
1: Εξίσου συγκρατημένος.
0: Σε αυτά που έκανε πάντα ήταν συγκρατημένος.
1: Εξίσου συγκρατημένο πρέπει να σου πω, δεν ήταν και το Υπουργείο Οικονομικών. Πραγματικά καλά-καλά πριν τελειώσει η ομιλία που ουσιαστικά τον κατηγορούν ότι δεν την είχε κοστολογήσει, κάθισαν και τα κοστολόγησαν όλα. Πόσο γρήγορη είναι αυτή.
0: Gov.gr, Αντώνη, δουλεύει το ελληνικό δημόσιο πλέον. Με άλλους ρυθμούς. Δεν θέλω να το καταλάβουν κάποιοι.
1: Κοίταξε να δεις όμως, εσύ. Έχουν βγάλει ένα κόστος στο Υπουργείο Οικονομικό. Εντάξει. Είπε για 50.000 προσιτές κατοικίες. Ίσως είναι μεγάλος ο αριθμός, το καταλαβαίνω. Δεν είπε ποτέ ούτε ότι θα τις χτίσει από την αρχή, ούτε ότι την πρώτη μέρα θα χτίσει 50.000 προσιτές κατοικίες που θα κοστίσουν 1,5 δις ευρώ. Δηλαδή είναι και η κοστολόγηση, όπως καταλαβαίνεις.
0: Δεν είπε όμως θα γίνει στα 4 χρόνια.
1: Ναι, εντάξει.
0: 1,5 αλλά, στα 4 χρόνια.
1: Δεν μπορείς να το βάζεις. Δεν κοστολογείται έτσι ένα πρόγραμμα, γιατί υπάρχουν θέματα, υπάρχουν γεγονότα που θα γίνουν σε βάθος τραετίας, υπάρχουν και κάποια έσοδα τα οποία δεν τα έχουν υπολογίσει εκεί πέρα, είναι και η κοστολόγηση.
0: Υπάρχουν και γεγονότα
1: είναι
0: που δεν
1: και
0: θα γίνουν
1: πρόγραμμα,
0: σε βάθος τραετίας.
1: Αλλά είναι και η κοστολόγηση.
0: Να σου πω κάτι, ο Τσίπρας μπορεί κάπου να πέφτει έξω, υπάρχει κάποιος άλλος που σύμφωνα με την κυβέρνηση δεν πέφτει έξω.
1: Ποιος είναι αυτός?
4: Ο Αντώνης Ατζολέτος, ο οποίος δεν πέφτει πολύ έξω στο ρεπορτάζ. Ποτέ δηλαδή, αλλά τέλος πάντων, σήμερα λέει ότι θα πει για την τετραετία 27-30 ο κύριος Τσίπρας στα 5,6 δισεκατομμύρια με κοστολογημένα μέτρα, λέει πάει.
5: Ο κύριος Ατζολέτος πράγματι δεν πέφτει έξω, ο κύριος Τσίπρας πέφτει έξω.
0: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Ευχαριστώ τον κύριο Μαρινάκη.
0: Κατάλαβες, σου λέει, κάτσε άκουσα πει ο Ατζολέτος γιατί... Όπως θα τα πει, θα γίνουν από τον Τσίπρα, αλλά ο Τσίπρας θα πέσει έξω σε αυτά που θα ανακοινώσει.
1: Επίσης, επειδή ο κύριος Μαριανάκης αναφέρεται στο ρεπορτάζ του προχθεσινό της Καθημερινής, που είχα γράψει και άλλοι συνάδελφοι βέβαια, για το πόσο κοστίζει όλο αυτό. Ότι απομένει ένας χώρος 5,6 δις ευρώ και τα έσοδα είναι στα 2 δις. Αυτά χθες δεν τα ανέφερε ο Τσίπρας. Προφανώς καταλαβαίνω ότι τα κρατάει για απαντήσεις. Δηλαδή αυτό κοστίζει τόσο, αυτό κοστίζει τόσο, προκειμένου να έχει να πει την άλλη Τετάρτη, Γιάννη μου. Πάρε πάλι την ομπρέλα για να κάτσεις να ακούσεις.
0: Μήπως εκεί κρατάει και την 13η σύνταξη, την
1: 14η,
0: να εξαγγείλει κι άλλα.
1: Όπως το είπες, αυτό είναι πριν τις εκλογές.
0: Α, γιατί ξέρεις, ο Τσίπρας ο Φιδωλός θα μπορούσε να ονομαστεί μετά τις χθεσινές εξαγγελίες, αφού λες ότι συγκράτησε αυτά.
1: Επίσης, το θύμισαν χθες και από την Ελλάς, ο κύριος Κοντογιώργης το είχε βάλει πριν, είχε κάνει τον Ιούλιο μια συνέντευξη στο Sky και είχε μιλήσει τότε για 18 δις. Άρα λένε, καλά τα πήγαμε, μας έριξαν στα 13.
0: Τα έχει βάλει εσύ μέσα και 13η σύνταξη, 13ο μισθό.
1: Εντάξει, αλλά τα έχει βγάλει 18 δις, χωρίς να έχει εξαγγείλει πρόγραμμα. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι
0: αν
1: υπάρχει μια πλειοδοσία.
0: Αν προσθέσεις αυτά όμως, κοντά πέφτει ο Κοντογιώργος, ναι, σε σχέση με το Υπουργείο Οικονομικών.
1: Εντάξει.

0: Έκανε πολύ καλή εντύπωση, είχε μια εφράδια και τα είπε έτσι ωραία.
1: Συμμετείχε στις φοιτητικές εκλογές, νομίζω, αλλά δεν είμαι σίγουρος.
0: Είναι γιατρός. Είναι σύζυγος του ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, του Πέλκα. Οπότε είναι γνωστή στη Θεσσαλονίκη. Και αναφέρθηκε σε αυτό, ότι ήρθε εδώ πέρα έτσι με σκοπτικό τρόπο, ήρθε εδώ πέρα ο Τσίπρας πριν από τον Πρωθυπουργό. Εκεί πήρε πάσα ο Τσίπρας και ξεκίνησε με αυτό. Στη συζήτηση.
1: Αυτό το πετυχημένο χιούμορ μετά το rebranding. Συνεχίζεται.
0: Ναι, είναι.
1: Μετά με Κωνσταντέλια πήγαμε σε αυτό.
0: Οι Πρωθυπουργοί έχουν πάρα πολύ καλό χιούμορ. Φημίζονται.
1: Εντάξει, κάποιοι παλιότερα μπορεί να είχαν.
0: Πόσο παλιότερα. Δεκαετία 90 και πίσω.
1: Όχι τόσο πίσω.
0: Όχι τόσο πίσω.
1: Νομίζω όχι τόσο πίσω. Το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι, να νομίζεις ότι έχεις χιούμορ, να τα λες και στο τέλος να γελάς μόνος σου. Το παθαίνουν πολύ αυτό. Τώρα.
0: Ναι. Άρα λοιπόν σήμερα τι έχουμε. Έχουμε ότι πάει αυτό, τα ακούσαμε το πρόγραμμα. Το κοστολογήσανε από το Υπουργείο Οικονομικών. Θα απαντήσουν από την Ελλάδα, έχουν απαντήσει ήδη. Σήμερα έχουμε 3 του Σεπτέμβρη, έτσι. Εκδήλωση στο Ηράκλειο, ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Καλά, χθες καταρχάς υπήρχε το τραπέζι που έγινε στο χωριό του, στο Ψυχρό.
0: Για πες.
1: Υπήρχε φωτογραφία μπροστά σε ένα τρακτέρ εκεί με διάφορα στελέχη του πολιτικού γραφείου.
0: Ετοιμάζεται να είναι ένα τρακτέρ.
1: Ήταν καλεσμένοι.
0: Είναι must.
1: Επειδή ακούγεται ότι συζητούνται και κάποιες αγροτικές κινητοποιήσεις συνολικά και σίγουρα θα υπάρχει κινητοποίηση στη ΔΕΘ. Μην δούμε τον κύριο Ανδρουλάκη. Πιστός σε αυτό που λέμε τόσο καιρό στην εκπομπή και περί της αριστερής στροφής, να ανέβει και σαν τραχτέρα, Αντώνη.
0: Θα μου πεις τώρα, θα μας πεις τώρα παρασκήνιο για το Ψυχρό ή θα το αφήσουμε για μετά.
1: Κοίτα να δεις, κάτι
0: για
1: φοβερό.
0: Για τυροπιτάκια, για...
1: Κοίτα, κάτι φοβερό μου λένε, δεν έγινε.
0: Ναι.
1: Και το φοβερό να μην γίνει στο Πασόκ είναι ότι κύλησε ομαλά η βραδιά, δεν τζακώθηκε κανένας με κανέναν. Έγινε χάμος από το Αντικριστό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τα μυζιθροπιτάκια με μέλι.
0: Αυτά που έφτιαξε η μητέρα
1: μου λένε εξαιρετικά, και... ακριβώς, ναι. Από το χεράκι της κυρίας Πόπης μου γράφουν εμένα ότι ήταν αυτά. Και το δεσού ποιο είναι, στο μαγαζί λοιπόν που φάγανε στην ταβέρνα
0: αυτή. Ωραίο μαγαζί αυτό φαίνεται.
1: Ο Ανδρουλάκης είχε δει τις εκλογές του 85 και του 89 τα αποτελέσματα.
0: Μάλιστα.
1: Τότε μαζευόντουσαν σε μια τηλεόραση 15 οικογένειες όπως καταλαβαίνεις.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Το 85 καλά του πήγε.
0: Το 89 δεν είχε πάει πολύ καλά.
1: Το 89 δεν πήγε πολύ καλά. δεν ξέρω, δεν νομίζω να δει και τις εκλογές του 27 εκεί.
0: Μπορεί να πηγαίνει να αλλάξει. 85, 89, 27 θα κερδίσουμε. Μία ψήφο διαφορά.
1: Λες να πει.
0: Αν το έχεις σκεφτεί έτσι.
1: Λες να πει, θα πάω να δω τις εκλογές στο Ψυχρό.
0: Ναι, ρε, μπορεί να σου λέει τώρα θα βγει, ας πούμε. Εντάξει, θα δείξουν και οι δημοσκοπήσεις. Μπορεί να μην πάει. Λέω εγώ. Ίσως. Θα το ξανασκεφτεί.
1: Πανηγυρίζεις το ίδιο την πρώτη θέση. Ή αν είσαι Τσίπρας ή Ανδρουλάκης πανηγυρίζεις και την δεύτερη θέση.
0: Εντάξει, έτσι όπως είναι τα πράγματα πανηγυρίζεις και τη δεύτερη θέση. Δηλαδή, γιατί η τρίτη θέση, εκεί έχεις υπαρξιακό πρόβλημα. Όποιος από τους δύο, έτσι.
1: Σιγά μου, πας σπίτι σου, κάνεις διακοπές,
0: ξεκουράζεσαι. Σόπαρε που πας σπίτι σου. Πάνε έτσι εύκολα η πολιτική σπίτι σου, πού το έχεις δει αυτό.
1: Έλα μου πεις, ο Τσίπρας έφυγε τρεις μήνες και ξαναγύρισε με άλλο κόμμα.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο και στα υπόλοιπα του εξώστη, γιατί έχουμε πάρα πολλά να τα προλάβουμε.
1: Νότης Μηταράκης.
0: Ναι, είχαμε χτες την ψηφοφορία για την κυρία Κρήτα.
1: Όπου πήγαν τα πράγματα, όπως τα λέγαμε. Δεν βγήκε. Δεν θα την ψήφισε η Νέα Δημοκρατία.
2: Αλλά η μεγάλη υποκρισία εδώ μεταξύ Πασόκ και Πλεύσης Ελευθερίας είναι η εξής. Το Πασόκ δεν ψήφισε πριν 3 χρόνια τον υποψήφιο που πρότεινε η Πλεύση Ελευθερίας. Και η Πλεύση Ελευθερίας, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, και το καταθέτω για τα πρακτικά, καταψήφισε την μόνη γυναίκα υποψήφια που είχε προταθεί το 2023, την κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Είστε υποκριτές.
1: Ναι, καμιά φορά η αντιπολίτευση στον ίστρο της ξεχνάει τι έχει κάνει η ίδια.
0: Ναι, εσύ.
1: Κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε ολόκληρο θέμα, δεν την ψηφίζουν γιατί είναι γυναίκα. Και η ίδια δεν είχε ψηφίσει τη Γεροβασίλη.
0: Ναι, και δεν το θυμόταν κανείς. Ο Μηταράκης κατέθεσε και το έγραψε στη Βουλή και μετά και το έδωσε και στη δημοσιότητα.
1: Και Κωνσταντοπούλου σε αυτό πόνταρε, δεν θα το θυμόταν κανείς.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ευχή ο Μηταράκης της, ναι, την έφερε όμως.
0: Πάντα όμως κάποιος το θυμάται, πρέπει να τα προσέχουν αυτά οι πολιτικοί πάρα πολύ. Αληθεύει ότι έχει γραφεία ο Σαμαράς Ιπποκράτους και Σόλωνος.
1: Ναι, έχει.
0: Αυτά είναι τώρα.
1: Το Ρινό. Είναι το κτίριο του Λιβάνη.
0: Ναι, ναι, αυτό εκεί πέρα.
1: Υπήρχε μια μεγάλη συζήτηση. Δεν ξέρω αν τελικά προχώρησε. Υπήρχε μια συζήτηση.
0: Είδα ότι το έπαιξαν και το πρωί στο Καλημέρα ο Γιάννης Πιταράς και ο Δημήτρης Οικονόμου. Και καταλαβαίνω ότι.
1: Υπήρχε κανένα μήνα αυτή η συζήτηση, ότι συζητούσαν να του δώσει το κτίριο. Ναι. Μετά υπήρχε μια δεύτερη σκέψη.

0: θεώρησε ότι θα το χρειαζόταν για κάτι άλλο ο κύριος Λιβάνης, μπορεί να προχώρησε.
1: Εν τω μεταξύ έχει πλάκα, γιατί εκεί κοντά είναι και ήταν καλεσμένος το πρωί ο Διονύσης Τεμπονέρας και τα γραφεία του Τεμπονέρα. Και είπε, ναι, και εγώ εκεί κοντά συγκατοικούμε, αλλά θα όχι ιδεολογικά.
0: Θα είναι μια πόρτα.
1: Μια πόρτα. Μα θες ζάχαρη, πας και ζητάς.
0: Να σου πω κάτι. Ιδεολογικά. Ναι, αλλά έτσι όπως το είπε και ο Βορύδης χθες το Άξον και θα τον ακούσουμε. Τώρα ο Σαμαράς, όπως θα πάει, σου λέει θα κυβερνήσει ομόλους χωρίς το αρκεί να μείνει ο Μητσοτάκης. Δεν αποκλείεται κανένας.
1: Αποδομή.
0: Δεν είχε πάει και στην εκδήλωση που ήταν ο Νίκος Παπάς. Ο κύριο Σαμαράς και μετά του λέγανε σε αυτό που ήθελα να σε βάλει μέσα, πήγαινε και χαιρέταγε και δεν χαιρετά το Μητσοτάκη.
1: Αποδομεί αυτό το νέο που ακούσαμε χτες και παίξαμε τη δήλωση του κυρίου Σκορδά, ότι είπε μια κυβέρνηση συνεργασία, αλλά 12 με.
0: Πρωθυπουργό
1: Σαμαρά.
0: Για να ακούσουμε τον κύριο Βορύδη.
2: Άρα δεν μας αρέσει ο Μητσοτάκης, ο οποίος διεμβολίζει αποτελεσματικά, κρατάει τη δεξιά, υπερασπίζεται τις κυβερνήσεις πολιτικές, διεμβολίζει αποτελεσματικά τον χώρο του κέντρου, φτιάχνει μια μεγάλη πλειοψηφία. Δεν μας αρέσει αυτό. Αλλά μας αρέσει να είμαστε επικεφαλής σε μια κυβέρνηση συνεργασίας που δεν είναι και το ΠΑΣΟΚ. Μπορεί να είναι και οποιοδήποτε άλλος, μπορεί να είναι και ο Βελόγος, μπορεί να είναι και ο Κωνσταντοπούλου, μπορεί να είναι όλοι.
1: Έχουμε πολλά ακόμα να πούμε στον εξώστη. Να σχολιάσουμε και τον κύριο Βορύδη. Επειδή θα περάσουμε σε λίγο σε τίτλους ειδήσεων, να σας πούμε ότι όλοι μαζί μπορούμε προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή συναυλία. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στο Καλλιμάρμαρο, όπως κάθε χρόνο, συμμετέχουν Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαρνιγοφούλου και Νεφέλη Φασουλή. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν στην αγορά δεντρυλίων για τη φροντίδα τους και για ένα χρονικό διάστημα μετά από τις δεντροφυτεύσεις, αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
0: Και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, θα έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα ή έναν καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο Box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκτόσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Πιστέψε με, μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα θέλεις να φιλήσεις τον Deliveroo από τη χαρά σου, χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παράγγειλε Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box App. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore, 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουδια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
4: Σπίτι μου 2 που ολοκληρώθηκε στις 31 Αυγούστου, όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Από τους συνεπείς και την κατάργηση κάποιων προσαυξήσεων ξεκινάει η μείωση τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή. Παραβατικότητα και αυθαίρετη κατάληψη δημοσίου χώρου σε Αιγιαλό και παραλία προκύπτει στη Ρόδο, σε παραλίες της περιοχής της Λίνδου και των Κολυμπίων, όπως καταγγέλει το δίκτυο για την προάσπιση του δημοσίου χώρου Ομπρέλα. Στην περιοχή Κολύμπια, Λιμανάκη, καταγράφεται αυθαίρετη λειτουργία παράνομης καντίνας Beach Bar επί Αιγιαλού και παραλίας χωρίς μίσθωση και χωρίς οποιαδήποτε αδειοδότηση. Για μείωση μεσοσταθμικά 30% των λογαριασμών του ρεύματος και του ΦΠΑ στο 6% για βασικά είδη διατροφής, δεσμεύθηκε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Για κάλπικες υποσχέσεις, προσθέτοντας στο λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια ευρώ, έκανε λόγο ο Παύλος Μαρινάκης. Αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς πέταξαν άγνωστοι χθες το βράδυ σε εργοτάξιο μπροστά από τις εγκαταστάσεις τεχνολογικής και αμυντικής εταιρείας στο Μόναχο. Ένας από τους μηχανισμούς προκάλεσε μικρή έκταση φωτιά, ενώ ο δεύτερος μηχανισμός εξουδετερώθηκε από ειδικούς. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα μπόρα στα δυτικά και βόρεια του νομού. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
5: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάβ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
6: Λίστο βρε μαμά με συνεργάτικα!
7: Αγάπη μου, αυτό το κομμάτι ήταν για χρόνια το ringtone για να ανοίγουν όλες οι πόρτες. Μην κοιτάς που βγήκε τώρα από τα charts. Το έβαζες και έπαιρνες 1000 ευρώ επίδομα. Αχ, μασόν! Ωραία χρόνια!

0: Περιμένεις εσύ σε ρυθμούς Πασόκ, έτσι. Δεν θα μας παραπλανήσει ο Τσίπρας. Είναι μήνυμα.
1: 3 Σεπτέμβρη σήμερα, εσύ, Αντώνη. Και το Πασόκ έχει μετακινηθεί ολόκληρο στο Ηράκλειο για να το γιορτάσει.
0: Μήπως μετά από 10 χρόνια, λέμε, η Δευτέρα του Σεπτέμβρη, το πρόγραμμα που υλοποιήθηκε.
1: Ναι, όπως λέμε και το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, δεν το λέμε, συγγνώμη. Τι γελάμε. Μήνυε Σεπτέμβριο στο 2014. Δεν έχει σημασία.
1: Ναι. Λοιπόν...
0: Εσύ γελάτε. Εγώ ήμουν εκεί, τα έζησα. Ήμουν από κοντά, ήμουν αυτή η κοσμάρτυρας του προγράμματος. 13 δις ήταν εκείνη.
1: Καλό είναι να τα θυμόμαστε. 13 δις είδες η κυβέρνηση.
0: Γιατί πήρε την παλιά κοστολόγηση, επειδή βιάστηκα.
1: Τώρα εξηγείται.
0: Γιατί
1: τα 13 δις υπουργεί οικονομικό.
0: Κοστολόγηση, 5 λεπτά, τσάφα.
1: Λοιπόν, πάμε στο Ηράκλειο Κρήτης να βρούμε τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη, τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Βαρδακαστάνη, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές μας από το Ηράκλειο της Κρήτης που ήδη πάλετε.
0: Πώς τα περάσατε χθες καταρχάς, ήταν καλά στο ψυχρό?
2: Ακούστε, δεν υπάρχει περίπτωση να είσαι καλή κριτικός, να σε φιλοξενήσει και να μην περάσει καλά. Ήταν καταπληκτικά, ήταν μια εξαιρετική ατμόσφαιρα, νομίζω ζήσαμε μια πάρα πολύ ωραία βραδιά.
1: Βλέπατε, είχατε βάλει κανένα ραδιοφωνάκι να ακούτε ή να βάλετε κανένα τάμπλετ να δείτε τις ανακοινώσεις του κυρίου Τσίπρα?
2: Είχα να λάβει άλλη την ευθύνη να παρακολουθήσω.
0: Εκεί με τον πρόεδρο...
2: Νομίζω εγώ δηλαδή. Εγώ πάντως δεν παρακολουθήσω.
0: Με τον πρόεδρο τι σας έλεγε ο πρόεδρος? Μιλήσατε καθόλου χτες? Ή τι έλεγε εκεί στην παρέα στο τραπέζι, λίγο το κλίμα να μεταφέρει?
2: Νομίζω ότι εκτός από τις δηλώσεις που έκανε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της συναδέλφης σας, νομίζω η όλη βραδιά ήταν πολύ χαλάρη, πολύ ευχάριστη, πολύ άνετη. Γιατί ξέρετε, ήρθε όλη η εβδομάδα από την Δευτέρα και όχι από νωρίτερα κιόλας, εδώ στο Ηράκλειο είχε ξεκινήσει η κινητοποίηση από την περασμένη Πέμπτη, εδώ και μια εβδομάδα. Αλλά και σε όλη την Κρήτη ήταν τόσο δυνατά τα μηνύματα που είχαν έρθει σε όλους μας, που νομίζω ότι αυτό το νιώσαμε όλοι, τη διάθεση όλων που ήταν εκεί, οποίοι ήταν κατά βάση αυτοί που συμμετείχαν και στα κλιμάκια, είτε τοπικοί σύντροφοι και συντρόφισσες, είτε από τα κεντρικά.
1: Δεν ανησυχείτε ότι όλη αυτή η συζήτηση περί δεύτερης θέσης, αυτή η δυναμική με την οποία μπήκε ο κύριος Τσίπρας στην διεκδίκησή της, που φαίνεται να έχει παρεδηγηθεί δημοσκοπικά, χθες οι ανακοινώσεις που έκανε πρώτος με το δικό του πρόγραμμα παρουσιάζοντας μια σειρά παροχών.
2: Θέλω να πω κάτι σχετικά με ημερομηνίες που άκουσα.
1: Ναι.
2: Θέλω να συμφωνείτε μαζί μου ότι δεν υπάρχει καμιά άλλη ημερομηνία ίδρυσης κόμματος στην Ελλάδα που να γιορτάζεται.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Βρέστε μου μια, γιατί η 3η του Σεπτέμβρη είναι η 3η του Σεπτέμβρη του 1843 που οι Έλληνες διεκδίκησαν σύνταγμα. Είναι η 3η του Σεπτέμβρη του 1974 που το πάνε και το μισό του πληθυσμού βρήκε πολιτική έκφραση.
1: Απλώς τώρα έχει μειωθεί πολύ ο πληθυσμός που βρίσκει έκφραση.
2: Ακούστε λίγο. 0 πρώτου τέλους. Λοιπόν, το βράδυ της εκλογής, των εκλογών, η κοινωνία θα δει τη δική της δράση. Το ΠΑΣΟΚ θα είναι η μεγάλη έκπληξη των εκλογών. Και όσον αφορά τώρα ποιος είναι δεύτερος κλπ, και οι δημοσκοπήσεις θα αναγκαστούν να το δείξουν. Άλλωστε μια σημερινή έχει δείξει ήδη μια σοβαρή μεταβολή.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, για να μείνουμε λίγο και στο πρόγραμμα που παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας, ό,τι έχετε δει από αυτό, επειδή βγήκε μια ανακοίνωση χθες από το ΠΑΣΟΚ που μιλούσε για copy-paste, βλέπετε εσείς στοιχεία τα οποία υπάρχουν στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και τα πήρα?
2: Αναφέρονται χθες, όπως το ταμείο που έχουμε προτείνει εμείς, πώς το ονομάζει, ταμείο
0: σύγκλησης,
2: κάπως έτσι το λέει. Κοιτάξτε, ο κύριος Τσίπρας κάποτε πρέπει δημόσια να πάρει θέση και να πει ή έκανα λάθος που έκοψα το ΕΚΑΣ, έκανα λάθος που έφερα τον νόμο Κατούγκαλου, έκανα λάθος που έφερα τα ΦΑΝΤ, έκανα λάθος που κατήρισε την προστασία της πρώτης κατοικίας και έφερα τους πληστηριασμούς. Έκανα λάθος, έβαλα την περιουσία του ελληνικού λαού για 99 χρόνια. Κάποτε πρέπει να το πει. Δεν μπορεί να φταίνε όλοι οι συνεργάτες του και αυτό θα είναι ο Δίας στο Μήτικα του Ολύμπου. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Επειδή, κοιτάξτε, έχω κάνει στη ζωή μου πρόεδρος από το μικρότερο σωματείο μέχρι τη μεγαλύτερη συνομοσπονδία αναπήρων του κόσμου, πάντα έλεγα ότι τα λάθη ανήκουν στους αρχηγούς και επιτυχία σε όλους τους άλλους. Ο κύριος Τσίπρας τα έχει αλλάξει αυτά. Τα λάθη σε όλους τους άλλους ή όποια επιτυχία στον αρχηγό. Συγχωρείτε. Δεν είναι αρχηγή έτσι.
1: Πάντως, κοντά στην ερώτηση του Αντώνη, η ανακοίνωση Πασόκ έλεγε ότι το 80% του προγράμματός μας το έχει αντιγράψει ο Τσίπρας.
2: Ακούστε,
1: αυτό δεν δείχνει ταυτόχρονα ότι είναι.
2: Δεν είχα το χρόνο να το μελετήσω.
1: Ναι, όχι.
2: Αλλά αφού το λένε αυτοί που το μελέτησαν, έτσι ακριβώς είναι.
1: Εγώ θέλω να κάνω εσάς την πολιτική ερώτηση ως γραμματέα του κόμματος. Αν το 80% του προγράμματος Πασόκ το έχει αντιγράψει ο κύριος Τσίπρας και άρα το έχει υιοθετήσει σύμφωνα με την ανακοίνωση του κόμματος, μήπως μας δείχνει και το πόσο κοντά είστε προγραμματικά?
2: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε σταθερά εκεί που ήμασταν. Εμείς δεν είμαστε πολιτικό εκρεμές. Είμαστε σταθερά. Το αν ο κύριος Τσίπρας έχει έρθει προς εμάς είναι μια ιστορία, στο κλείνει η κοινωνία. Αλλά ο κύριος Τσίπρας, παραλαμβάνω, έχει κρυθεί, καταλάβατε, θα να σας πω. Έχει κρυθεί. Τι θέλει δηλαδή ο κύριος Τσίπρας να επανακριθεί πάλι με τον κύριο Μητσοτάκη σε ένα κατεστημένο δίπολο?
0: Καλά, και το Πασόκ, κύριε Βαρδακαστάνη, έχει κρυθεί στις προηγούμενες εκλογές, αλλά ξανακατεβαίνει. Δεν ξέρω.
2: Όχι, με συγχωρεί, ναι. Όχι, δεν είναι έτσι. Συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν είναι έτσι. Είναι παραπίεση.
0: Επειδή έκανε καινούργιο κόμμα, δηλαδή αν έμενε στο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είχε κρυθεί.
2: Όχι, ακούστε με λίγο. Μιλάω για τον κύριο Τσίπρα.
0: Ναι.
2: Εγώ, τον ίδιο ως πρωθυπουργό.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, ακούστε, το Πασόκ κρύθηκε και παρακρύθηκε. Δεν θα σας πω αν κρύθηκε δικαίως ή αδίκως, όταν η κοινωνία κρύθηκε. Αλλά θα σας πω, το Πασόκ πήρε στην πλάτη του τη χρεοκοπημένη χώρα από τη Νέα Δημοκρατία. Ήρθαν οι άλλοι με τις πάνω και τις κάτω πλατείες, με τα ζάπια, με ιστορίες. Ο κύριος Μητσοτάκης που κόπτεται σήμερα ήταν αυτός που δεν ψήφισε το πρώτο μνημόνιο, ήταν στα ζάπια. Κάνω λάθος? Και ο Σίβας ήταν στις πλατείες. Λοιπόν, εμείς κάναμε το πατριωτικό μας, το κοινωνικό μας χρέος. Προστατεύσαμε τη χώρα και το πληρώσαμε. Και αγωνιστήκαμε. Φτάσαμε στον ΑΔΙΒ του 4,68 το 2015. Και σήμερα στην κοινωνία είμαστε, και να το θυμάστε, στη δεύτερη θέση, πολύ πιο ψηλά από εκεί που φανταζείτε κάποιος. Θα το δείτε αυτό.
0: Ναι,
2: και στις δημοσκοπήσεις σύντομα.
0: Α, αυτό,
2: αλλά και το
0: αυτό
2: βράδυ,
0: ήθελα να
2: σας ρωτήσω. Και το βράδυ των εκλογών θα το δείτε.
0: Άρα πιστεύετε ότι σιγά σιγά μετά τη ΔΕΘ θα αρχίσει να δείχνει μια ανάκαμψη το Πασόκ?
2: Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Η interview σήμερα για ό,τι αξίζει μια δημοσκόπηση, αλλά τη μελετάμε όλους, τι έδειξε? Την περασμένη πριν τις γιορτές ο κύριος Τσίπρας 15,8. Την περασμένη εβδομάδα στο 14,5, σήμερα στο 13,7. Εμείς πριν τις γιορτές 10, την περασμένη εβδομάδα 10, 11,9 σήμερα. Η διαφορά των 5,8 έχει γίνει 1,8. Είχαμε λάθος.
1: Σωστά.
2: Εντάξει.
0: Σωστά, εντάξει.
2: Και εγώ σας λέω το πραγματικό αποτέλεσμα είναι ανάποδο. Το πραγματικό αποτέλεσμα είναι ανάποδο. Να το θυμάστε αυτό. Και θα το δείτε μετά τη ΔΕΘ.
0: Κύριε Βαρδακαστάνη,
2: την ίδια δημοσκόπηση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Απόψε από το Ηράκλειο.
1: Χρόνια σας πολλά.
2: Πανίσχυρο πολιτικό οστικό κύμα σε όλη τη χώρα.
0: Να είστε καλά.
2: Το Πασόκ είναι εδώ ενωμένος για τη χώρα, για την κοινωνία.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Επειδή οι υπηρεσίες δουλεύουν, Αντώνη, το λέω κάθε μέρα, τα 18 δις που ανέφερε, που είχε πει ο κύριος Κοντογιώργης, περιέλαμβαναν μέσα και μια άλλη υπόσχεση του κύριου Τσίπρα, την απόσβεση του αναβαλλόμενου φόρου σε 3 χρόνια για τις τράπεζες.
0: Mm-hmm.
1: Που το κόστος για αυτό μόνο, όπως μου λένε τουλάχιστον, Είναι 8 δις.
0: Εσύ, Γιάννη.
1: Είναι 8 δις. Που χθες το ανέφερε ο κ. Τσίπρας χωρίς να πει κοστολόγηση. Από τη, τουλάχιστον έτσι λένε από την κυβέρνηση.
0: Πώς κοστολογείς κάτι χωρίς να το έχεις μπροστά σου? Αυτό δεν καταλαβαίνω εγώ. Γιατί εντάξει, η κοστολόγηση χθες έγινε πάρα πολύ γρήγορα από το Υπουργείο Οικονομικών. Και σου είπα ένα παράδειγμα με τις κατοικίες που είναι σε βάθος τετραετίας και δεν θα χτιστούν από νωρίς. Κοστολογείς κάτι χωρίς να ξέρεις ολοκληρωμένο το πρόγραμμα. Αυτό δεν είναι, δεν είναι μπακαλιστικό.
1: Συγγνώμη, μερικά
0: είναι
1: μέτρα.
0: Κάτι περισσότερο.
1: Πράσχυρες, μισό λεπτό. Κάποια μέτρα, όταν ανακοίνωσε ένα μέτρο, δεν χρειάζεται. Μπορείς να υπολογίσεις πόσο είναι, αν έχεις τα στοιχεία.
0: Όχι, δεν έχεις όλα τα μέτρα όμως και πρέπει να βάζεις μέσα και τα έσοδα.
1: Και, εσύ, πρέπει, να βάλεις, το κόστος,
0: και
1: το,
0: πρέπει να βάλεις μέσα και ένα αποθεματικό το οποίο θα βρει η επόμενη
1: κάνεις
0: κυβέρνηση.
1: Κάνεις το συνολικό, αλλά το α, τι εννοείς, ότι θα βάλουν χέρι και σε αποθεματικό?
0: Όχι, δεν υπάρχει κάτι που αυτό δίνεται σαν πλεώνασμα όπως τώρα δίνει η κυβέρνηση.
1: Θα πλέον, τα 2 δις.
0: Δεν λέω για τα 37 δις.
1: Τα 2 δις είναι το
0: πλεώνασμα. Ναι, αυτά λοιπόν. Αυτά δεν θα υπολογίζονται.
1: Υπολογίζει το πλεώνασμα.
0: Δεν είδα κάτι τέτοιο.
1: Τέλος πάντων, εγώ μένω
0: ότι δεν μπορείς να τον Ιούλιο. Τον Ιούλιο δεν είχε εξαγγείλει καν ο Τσίπρας στο πρόγραμμά του. Πώς του βγάζει 18 δις? Είχε
3: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Τα πήρε πίσω τα μισά.
0: Δεν είχε πει ούτε τα μισά από αυτά που είπε χθες. Και αυτά βγήκαν 18 δις.
1: Και κάποια τα πήρε πίσω.
0: Δεν θα μπορούσε να βάλει και 500. Όλα αυτά σου είπα και εμένα μου φάνηκαν πάρα πολλά. Και 500 στους νοσηλευτές και 500 στους
1: εκπαιδευτικούς.
0: Και 500, ξέρεις πόσοι φοιτητές σπουδάζουν εκτός του τόπου τους.
1: Εγώ επιμένω ότι για ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη, για Τσίπρα ήταν λίγα.
0: Εντάξει.
1: Θεωρώ ότι ήταν συντηρητικός. Φιδωλός θα μπορούσα να χαρακτηρίσω.
0: Εγώ μιλάω σοβαρά και στο πα στην πλάκα. Εντάξει, οκ.
1: Okay. Σοβαρά το λέω, ήταν φιδωλός.
0: Συμφωνείς μαζί μου ότι για να κοστολογήσεις πρέπει να έχεις μπροστά σου όλο το πρόγραμμα και χρειάζεσαι και μία μέρα τουλάχιστον να το κάτσεις να το αναλύσεις καλά.
1: Ξέρετε πόσο καλός και γρήγορος είσαι.
0: Α, εντάξει. Αφού είναι πάρα πολύ καλή.
1: Συγγνώμη. Στο Υπουργείο λοιπόν. Οικονομικών έχουν τα νούμερα, αφού βγάλανε και αυτοί οι μέτρα και θα παρουσιάσουν.
0: Γι' αυτό λοιπόν, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, θα περάσουμε σε Κουκουέ και Δημήτρη Κουτσούπα που έχει κάνει φοβερό βίντεο. Πριν να σου πω ότι έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μία πίτσα ή έναν καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκτόσεις και προσφορές σου σε κάθε παραγγελία. Πιστέψτε με, μόλις δεις πόσα κερδίζεις θα θέλεις ακόμα και να φιλήσεις τον Deliveroo από τη χαρά σου. Και αυτό το λέω χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο παρήγγειλε box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
5: Η παραγγελία σας.
4: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
8: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Το κτήμα Παλιβού στην αρχαία Νεμαία σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο του Αγιοργήτικου. Εκεί όπου το κρασί συναντά τις τέχνες, την ιστορία και τον πολιτισμό. Το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου απολαύστε ένα δίμερο γεμάτο γευσυγνωσίες, ξεναγήσεις, μουσική και αξέχαστες στιγμές. Μεγάλες ημέρες της Νεμαίας 2026 στο κτήμα Παλιβού. Η γιορτή του Αγιοργήτικου ξεκινά εδώ. Περισσότερες πληροφορίες στο www.palivos.gr.
9: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: Το είπε πολύ ωραία στον κύριο Βαρδακαστάρη και εμένα.
1: Και πολύ ωραία έστριψε.
0: Ναι, ναι, δεν το συζητάω. Γιατί όντω, άμα κατά 80% είναι ίδια τα προγράμματα, ρε παιδιά, και θέλετε να πέσει ο Μητσοτάκης, καθίστε, βρείτε τα και όλα θα πάνε καλά. Ξέρω που κολλάει το πράγμα. Πάντα εκεί κολλάει
1: σου
0: το πράγμα.
1: Σου λέει ότι δεν κάνει ο Τσίπρας. Αυτό απάντησε. Σου λέει κρίθηκε αυτό, δεν κάνει. Είναι αυτό πολύ Γιανδρουλάκης.
0: Ναι.
1: Εγώ.
0: Και από την Ελλάδα λέει δεν κάνει ο Ανδρουλάκης. Τόσα χρόνια μόνο του τον άφησα και έχει μείνει στο 11%.
1: Ποια είναι η λύση αυτό, Αντώνη?
0: Ένα τρίτο.
1: Αντώνη Σαμαράς. Γι' αυτό προτάθηκε από το Σκορδά.
0: Με Πασόκ, ναι.
1: Λέει δεν μπορούν αυτοί.
0: Πασόκ, Ελλάς.
1: Καλό πρωθυπουργό χρειάζονται. Α, τα άλλα τα έχουν.
0: Κοίτα να δει τώρα. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Γιατί είχα σκεφτεί λίγο να έχει και λίγο δεξιά μέσα, να έχει και Βελόπουλο και τέτοια. Λατινοπούλου, Αμπή, λίγο Καριστιανού, Σαμαράς.
1: Αλλά Καριστιανού πρέπει να μπει στη Βουλή πρώτα.
0: Ναι, εντάξει, όλοι αυτοί πρέπει να μπουν στη Βουλή.
1: Ποιο είναι ο μόνο που δεν θα μπει?
0: Ποιος?
1: Ποτέ.
0: Ποιο?
1: Κουτσούμπας, ρε Αντώνη.
0: Κουτσούμπας, ναι. Κουτσούμπας δεν θα μπει ποτέ, το έχει ξεκαθαρίσει και έχει ξεκινήσει τα πολύ ωραία βιντεάκια. Τις ΚΝΕ δεν υπάρχουν, είναι ξεπέραστα, αλλά και ο Δημήτρης Κουτσούμπας καλά το πάει.
2: Δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος για το 2030.
3: Συνεχίζουμε. Επόμενος σταθμός το 2030.
4: Ορίστε προορισμό.
2: Ελλάδα 2030.
4: Υπολογισμός διαδρομής. Σε 500 μέτρα, στρίψτε δεξιά για 13 ώρη. Δουλειά.
2: Όχι, όχι, άλλο δρόμο, άλλο δρόμο.
4: Επαναυπολογισμός διαδρομής. Συνεχίστε ευθεία μέσα από την ακρίβεια και τους μισθούς που τελειώνουν πριν τελειώσει ο μήνας.
2: Άλλον, άλλον.
4: Επαναυπολογισμός διαδρομής. Στην επόμενη έξοδο, ακολουθήστε τις πινακίδες. Δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς και νατοϊκές δεσμεύσεις.
2: Άλλο δρόμο δεν έχει.
4: Αδυναμία έβρεσης εναλλακτικής διαδρομής.
1: Και η λύση προτείνει ο κ. Κουτσούμπας όλα αυτά, ποια είναι?
0: 5...
1: Όχι στο συλλαλητήριο, 5 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.
0: Εντάξει, είναι ωραίο όμως, λέει άλλο, άλλο δρόμο, άλλο, άλλο.
1: Έχει καλή ερμηνεία.
0: Είναι πάρα πολύ καλός, είναι πάρα πολύ καλός. Αλλά εντάξει, χρειάζεται για το ΚΚΕ κάποια στιγμή λίγο μια πρόταση έτσι πιο κυβερνητική, πιο ρεαλιστική.
1: Έχει στείλει ένα ωραίο μήνυμα ο Νίκος Χαραλάμπου που λέει αυτό για τον πανηγυρισμό της δεύτερης θέσης. Μου θύμισε το παλιό ανέκδοτο ότι ο Κένεντι και ο Χρουτσόφ, Αμερική, η Σοβιετική Ένωση, αποφασίζουν να λύσουν διαφορές τους με έναν αγώνα τραξίματος ενός χιλιόμετρου. Στον αγώνα ο Αμερικανός τερματίζει πρώτος, ενώ ο Σοβιετικός έρχεται δεύτερος. Την επόμενη μέρα η Πράβδα, Σοβιετική Εφημερίδα, κυκλοφορεί με τον εξής τίτλο στην πρώτη σελίδα. Μεγάλη επιτυχία για την πατρίδα μας, στο χθεσινό διεθνή αγώνα τραξίματος, ο σύντροφος Γενικός Γραμματέας, παρά την ηλικία του, κατέκτησε την ένδοξη δεύτερη θέση. Ο πολύ νεότερος Αμερικανός Ιμπεριαλιστής Πρόεδρος τερμάτισε πρώτο-τελευταίος.
0: Πολύ καλό. Εντάξει, μωρή, γιατί αυτό θα συζητάμε τώρα προεκλογικά. Αν μείνει έτσι η εικόνα και η Νέα Δημοκρατία έχει μια απόσταση ασφαλείας, θα είναι μια εκλογική διαδικασία να δούμε ποιος θα είναι ο δεύτερος. Και αν το Πασόκ δεν καταφέρει να αναγκάψει, βέβαια, ακούω όλα τα στελέχη πολύ αισιόδοξα. Βέβαια, εγώ νομίζω, Γιάννη μου, ότι οι πολίτες δεν ψηφίζουν προγράμματα, ψηφίζουν πρόσωπα.
1: Παίζει και αυτό, αλλά έχει μια σωτήρηση πριν κύριος για τα σπίτια που έχει κάνει ανάρτηση και ο κύριος Κέρτσος για τον κύριο Τσίπρα.
0: Εκεί είχε στιάσει.
1: Υπερβάλλει στο ποσό. Ναι, ναι, ναι, στο ποσό που. Ναι, γιατί έχει πάρει πάνω το στεγαστικό και τα είχε ψάξει. Ναι. Λέει εδώ ο Σωτήρης πως αφού είναι πολιτικός μηχανικός ο κύριος Τσίπρας, θα τα χτίζει ο ίδιος αφιλοκερδός. Άρα θα μειωθεί το κόστος.
0: Εντάξει, μπορεί να προλάβει.
1: Βάζει ένα ερώτημα ποιος θα μπαίνει, λέει.
0: Θα προλάβει να τα χτίσει όλα 50.000. Άρα πάρει τα μισά.
1: Εντάξει, εσύ. Τουλάχιστον θα δείξει πώς γίνεται.
0: Κερδίζει όμως, γιατί
1: σχέδια.
0: Θα πληρώσει και μηχανικό. Πληρώσει μόνο τον αρχιτέκτονα.
1: Αν δεν πέφτει το κόστος.
0: Ναι, θες απλώς μετά τον μηχανολόγο, τον ηλεκτρολόγο, εντάξει, αλλά ένα κόστος θα το κερδίσεις. Ναι, δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Ούτε στην Ελλάδα το σκέφτηκαν έτσι.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος Ελευθεριώτης ήθελε Κάρμινα Μπουράνα. Ναι, αλλά βρήκαμε όμως θετική ατάκα από την τούρτα της μαμάς με την Χρύσα Ρόπα και τη Λιδία Φωτοπούλου που έγινε viral.
0: Ναι, ναι, ναι, ήταν πολύ καλή αυτή η ατάκα. Να πάμε λίγο σε ΔΕΘ, γιατί αύριο έχεις ταξίδι.
1: Έχω ταξίδι και εσύ έχεις ταξίδι.
0: Ναι, εντάξει, όμως η κουμπή κανονικά εδώ πέρα, έτσι, το πρωί, 10 η ώρα.
1: Εννοείται.
0: Να πούμε τα ό,τι ξέρουμε και ό,τι νεότερο και ό,τι έχεις από το ρεπορτάζου. Είπες και χθες στο δελτίο πάρα πολλά πράγματα.
1: Προσπαθούν από το Μέγαρο Μαξίμου να κρύψουν όσο μπορούν, να κλείσουν την στρόφιγγα της ενημέρωσης για την ακρίβεια των μέτρων που θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης. πιστεύω ότι από αύριο όλο και κάτι θα τσιμπήσουμε περισσότερο. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι θα είναι περίπου 10, 12, 14 μέτρα συγκεκριμένα. Νομίζω ότι φέτος δεν θα ακούσουμε κάτι που θα πούμε wow. Θα είναι όμως μέτρα που θα είναι ένα κέρδος για κάθε κοινωνική ομάδα. Mm-hmm. Κάτι λίγο θα πάρουν οι οικογένειες με παιδιά. Κάτι λίγο. Αυτό... θα πάρουν κάτι λίγο παραπάνω οι συνταξιούχοι.
0: Ναι,
1: θα πάρουν.
0: Επειδή κάτι είπε χθες ο Μαρινάκης, αυτό δεν έχω καταλάβει. Θα διευρυνθεί πιο το επίδομα του Νοεμβρίου.
1: Κάθε Νοέμβριο, μόνιμα, οι συνταξιούχοι έχει ψηφιστεί να παίρνουν 300 ευρώ.
0: Ναι.
1: Μαθαίνω ότι ο κ. Μητσοτάκης τα 300 ευρώ από αυτό το Νοέμβριο θα τα πάει περίπου
0: στα 310.
1: Στα 440 ευρώ.
0: Α, καλό.
1: Α, το έκανε σαν, ε.
0: Ε, να μου μιλήσει για 325.
1: Στα 440 ευρώ. Και ταυτοχρόνως, επειδή υπάρχουν συνδυματικά κριτήρια, αυτά θα διευρυνθούν και θα τα πάρουν περισσότεροι συνταξιούχοι από αυτούς που αρχικά έχει υπολογιστεί ότι θα τα πάρουν.
0: Ναι. Γιατί είπαμε ότι οι συνταξιούχοι των 800 ευρώ δεν είναι πλούσιοι, έτσι.
1: Ούτε των 1000.
0: Ναι.
1: Με την ακρίβεια που υπάρχει.
0: Ναι, αυτό ακριβώς.
1: Θα υπάρχουν μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Θα υπάρχουν. Μπορεί να είναι και ανακατηγορία. Ας πούμε, αν η οδηγή ταξί είναι πλήρως συμμορφωμένη με τα POS, με όλα τα τεχνολογικά που έχει εισεγάγει η ΑΔΕ, τότε μπορεί να έχουν κάποια μεγαλύτερη έκπτωση στο τεκμήριο ή να έχουν κάποιο άλλο είδος φοροαπαλλαγή. Πάει στοχευμένα σε κοινωνικές ομάδες η κυβέρνηση. Mm-hmm. 500 ευρώ να φεύγουν έτσι όπως χθες από τον κύριο Τσίπρα, σίγουρα δεν θα ακούσουμε.
0: Ναι, εντάξει, έτσι αλλιώς η επιδοματική πολιτική δεν είναι. Α, εννοείς σε μισθούς και αυξήσεις. Ναι, έτσι, ναι.
1: Αν και να σου πω κάτι, στις συζητήσεις που γίνονταν στις αρχές του καλοκαιριού για τα μέτρα που θέλουν να δουν στην κυβέρνηση και στον κύριο Μαξίμου. Προς τα πού θα πάνε τα χρήματα. Είχε πέσει η ιδέα, όπως παλιότερα είχαν δοθεί χρήματα σε νοσηλευτές και ιατρικό προσωπικό, να δοθούν φέτος σε εκπαιδευτικούς. Mm-hmm. Αλλά νομίζω δεν προχώρησε.
0: Στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα καταθέσει η Νέα Δημοκρατία το πρόγραμμά της.
1: Εννοείται.
0: Ναι, τις 10 προτάσεις αυτές είναι από 1η Νοεμβρίου.
1: Εννοείται.
0: Μπορείς να το καταθέσεις και πρόσεξε, είναι το ωραίο αυτό ότι το καταθέτεις, κάνει εκτίμηση το Δημοσιονομικό Συμβούλιο και μετά την γνωρίζει βεβαίως το κόμμα και μετά το κόμμα πρέπει να δώσει το πράσινο φως για να δημοσιοποιηθεί η εκτίμηση.
1: Ναι, και όποιος δεν το δημοσιοποιήσει θα πάει να πει ότι έχει πει ψέματα.
0: Ναι. Και όποιος δεν το δημοσιοποιήσει μπορεί να κατηγορήσει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο ότι δεν έκανε καλή δουλειά.
1: Πας όλα τα μέτρα, πας όσο θέλεις. Πας όλα τα
0: μέτρα. Πας 10 προτάσεις.
1: Και
0: μεγάλες, άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ νομίζω, μεγάλες προτάσεις. Αλλά εκεί θα γίνει τώρα ένα παιχνίδι.
1: Εκεί θα μάθουμε πόσο θα κάνουν τα σπίτια του Τσίπρα. Εκεί θα μάθουμε πόσο θα κάνουν τα σπίτια του Τσίπρα.
0: Βέβαια θα το μάθουμε, ναι, οπωσδήποτε.
1: Και πηγαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον πριν σας αποχαιρετήσουμε, μέχρι αύριο στις 10 η ώρα που θα είμαστε ξανά εδώ στον Εξώστη, να σας πούμε πως μπορεί να, όσο μεγαλώνουμε, να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκτόσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο. Η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box. Ο Μάς, καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα. Ακολουθούν Γιώργος Μουρούτης, Δημήτρης Τούμπος.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
7: Σχολείο! Μουστάκα!
6: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
7: Σχολείο! Μουστάκα!
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
8: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
9: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
10: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider.
12: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
13: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το EyeSight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. EyeSight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
14: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools. Λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
15: Ερμής 91,8 στα FM.
16: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
17: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 11. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στον κλάδο εξόδου προς την Λαμία, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στη Βασιλής Σαμαλίας. 5 νέοι θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφησαν την τελευταία εβδομάδα στην χώρα μας, σύμφωνα με την έκθεση του ΙΟΔΗ, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θανάτων φέτος σε 24, ενώ την τελευταία εβδομάδα καταγράφησαν και 58 νέα κρούσματα. Συνολικά από την αρχή της περίοδου επιτήρησης του ιού του Δυτικού Νείλου έχουν καταγραφεί 290 κρούσματα λίμωξης, εκ των οποίων τα 199 επηρέασαν το κεντρικό νευρικό σύστημα με εγκεφαλίτιδα, μηνυγκίτιδα ή κοιοξία, χαλαρή παράλυση, και 91 κρούσματα είχαν ήπια συμπτώματα ή δεν είχαν καν. Στην Αττική, περιοχές υψηλού κινδύνου χαρακτηρίζονται οι δήμοι Ηρακλείου, Νέα Σμύρνη και Παλαιού Φαλήρου, Νέα Φιλαδέλφεια, Νέα Χαλκιδόνα, Δάφνη, Ημιτού και Ηλίου. Έκτακτοι ψεκασμοί θα πραγματοποιηθούν στις 2 το μεσημέρι από τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου στην οδό Ζαΐμη και σε ακτίνα 300 μέτρων, μετά και την καταγραφή επιβεβαιωμένου κρούσματος λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην περιοχή. Καλούνται οι κάτοικοι για τουλάχιστον 3 ώρες μετά την ολοκλήρωσή τους να παραμείνουν μέσα στις κατοικίες τους, να διατηρήσουν κλειστές πόρτες και παράθυρα, να κρατήσουν τα κατοικίδια σε κλειστό χώρο και να απομακρύνουν τα σκεύη τροφής και νερού. Επίσης, να μην απλώσουν ρούχα σε εξωτερικούς χώρους και να μεταφέρουν μέσα παιδικά παιχνίδια με αντικείμενα καθημερινής χρήσης. Από τους συνεπείς και την κατάργηση κάποιων προσαυξήσεων ξεκινάει η μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως γράφει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Σύμφωνα με τα σχέδια του Υπουργείου Οικονομικών, θα διατηρηθεί ο υπολογισμός του τεκμαρτού με βάση τον κατώτατο μισθό, καθώς και η αναπροσαρμογή του ανάλογα με τα έτη άσκησης του επαγγέλματος. Θα καταργηθεί όμως η προσαύξηση του 10% για την απασχόληση εργαζομένων και του 5% για υψηλότερο τζίρα από το μέσο όρο του κώδικα αριθμού δραστηριότητας. Η κατάργηση θα αφορά όσους εκπληρώσουν στην ώρα τους τις υποχρεώσεις τους προς την εφορία. Πάνω από 14.000 εκατοπολίτες βρήκαν στέγη μέσω του προγράμματος Σπίτι μου 2 που ολοκληρώθηκε στις 31 Αυγούστου, όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, εγκρίθηκαν 15.000 δάνεια και υπογράφησαν πάνω από 14.000 δανειακές συμβάσεις, δηλαδή το 93,5% των εγκρίσεων μετατράπηκε σε σύμβαση. Το πρόγραμμα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του στεγαστικού, που περιλαμβάνει δόσεις δράσης ύψους 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, κατευθύνθηκε σε νοικοκυριά που είχαν περιορισμένη πρόσβαση σε τραπεζική στεγαστική πίστη. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Παραβατικότητα και αυθαίρετη κατάληψη δημοσίου χώρου σε Αιγιαλό και παραλία στην Ρόδο, σε παραλίες της περιοχής της Λίνδου και των Κολυμπίων, καταγγέλει το δίκτυο για την προάσπιση του δημοσίου χώρου Ομπρέλα. Συγκεκριμένα, όπως υποστηρίζει το δίκτυο, δημοσιοποιώντας και φωτογραφίες στην περιοχή Κολύμπια Λιμανάκη, καταγράφεται αυθαίρετη λειτουργία παράνομης καντίνας Beach Bar επί Αιγιαλού και παραλίες χωρίς μίσθωση και χωρίς οποιαδήποτε αδειοδότηση. Παράλληλα, εντοπίζεται τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων πολύ κοντά στη θάλασσα, χωρίς να τηρείται η προβλεπόμενη ζώνη των 4 μέτρων από την ακτογραμμή. Επίσης, όπως αναφέρει το δίκτυο, στην παραλία του Αγίου Παύλου στη Λίνδο, επιχείρηση έχει κάνει πλήρη κατάληψη της παραλίας χωρίς να διαθέτει ενεργή σύμβαση παραχώρησης στο My Coast, ενώ δεν τηρείται η προβλεπόμενη απόσταση 4 μέτρων μεταξύ ομπρελοκαθισμάτων και θάλασσας. Για μείωση μεσοσταθμικά 30% των λογαριασμών του ρεύματος και του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής, δεσμεύτηκε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Σε σχέση με την πατριωτική εισφορά, προανήγγειλε επιβάρυνση 1% για το 1% των ισχυρότερων οικονομικά Ελλήνων. Ο Αλέξης Τσίπρας τίναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι το ετήσιο κόστος του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε είναι περίπου 13 δισεκατομμύρια. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες. Ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πως εργαλειοποίησε τα διέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία, εξαπατώντας τον, ανέφερε το Πασόκ σε ανακοίνωσή του. Στον Ανακριτή οδηγούνται εκ νέου σήμερα τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με τον νεκρό βρέφο στην Κυψέλη, καθώς εχθές τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσεις πράξεις σε βάρος της 15χρονης. Αυτοσχέδιους εμπεριστικούς μηχανισμούς πέταξαν άγνωστοι χθες το βράδυ σε εργοτάξιο μπροστά από τις εγκαταστάσεις τεχνολογικής και αμυντικής εταιρείας στο Μόναχο. Ένας από τους μηχανισμούς προκάλεσε μικρής έκτασης φωτιά, ενώ δεύτερος μηχανισμός εξουδετερώθηκε από ειδικούς της Βαυαρικής Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Στην αθλητική σας ενημέρωση, παίκτη του Παναθηναϊκού είναι ξανά ο Ζεντίν Ουναΐ, καθώς με οικονομική υπέρβαση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο Μαροκινός Μέσος θα φορέσει τα πράσινα. Για την πρεμιέρα του κυπέλου Superbet, σήμερα το βράδυ σε 9 Παναθηναϊκός υποδέχεται την νίκη Βόλου. Ο αγώνας θα μεταθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
18: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από αργά το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, αρχικά στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 34 με 35. Την Παρασκευή λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη βόρεια ανατολική Ελλάδα, την ανατολική Θεσσαλία, ανατολική Στερεά Εύβοια και στην Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειο βορειοανατολική στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
17: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο στον Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 3 του Σεπτέμβρη. 3 του Σεπτέμβρη, όχι τη Σεπτεμβρίου. 3 του Σεπτέμβρη σήμερα. Μια μέρα που αρκετοί μας φίλοι εορτάζουν, γιατί είναι η μέρα που ιδρύθηκε το κόμμα που πράγματι σφράγισε την μεταπολεμική Ελλάδα. Ακόμα και σήμερα, παρά το γεγονός ότι το κόμμα αυτό, το ΠΑΣΟΚ, δεν είναι στα καλύτερά του, με βάση τις τελευταίες εκλογές δεν κατάφερε ούτε να φτάσει στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τώρα παλεύει με τον ένα τον άλλο τρόπο. Το κόμμα αυτό είναι συζήτηση ακόμα και για τους αντιπάλους του, αν τελικά θα μπορέσουν να το υπερκεράσουν, αν η Νέα Δημοκρατία για παράδειγμα μοιάζει με το ΠΑΣΟΚ. Έτσι δεν είναι? Καλημέρα Δημήτρη Στούμπο.
1: Καλημέρα Γιώργο Μουρούτη, αλλά θα πάρω τις αποστάσεις μου από αυτά που λες, γιατί πιστεύω ότι η μέρα είναι πιο σημαδιακή για όλους τους Έλληνες, γιατί είναι η μεγάλη διεκδίκηση τότε των συμπατριωτών μας για σύνταγμα από τον Όθωνα.
0: Βεβαίως,
1: γι' αυτό πρέπει να θυμόμαστε πρώτα αυτή την ημέρα. Και
0: τώρα
1: πολύ έξυπνα και επικοινωνιακά. Σου βγαίνω πατριωτικά, δημοκρατικά,
0: και
1: ιστορικά.
0: Ορθώς.
1: Και εντάξει, μερικοί ξέρουν και την 3η Σεπτεμβρίου, και άμα τους ρωτήσεις γιατί τη λέμε 3η Σεπτεμβρίου, τρέχα γύρευε.
0: Εγώ δεν πρώτον, είπα 3η λοιπόν, Σεπτεμβρίου, είπα 3 του Σεπτέμβρη.
1: Του Σεπτέμβρη, εγώ. Εσύ καλά το πας. Περίμενε τώρα. Δεν θέλω να υποτιμήσω. Αλλά γιατί τη διάλεξε την ημέρα ο Ανδρέας? Από εκεί φάνηκε ότι είχε και επικοινωνιακές αρετές. Και τώρα τελευταία, άμα δούμε τις αναφορές, νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας σε πολλά τον ακολουθεί, στα επικοινωνιακά τουλάχιστον.
0: Εντάξει,
1: διότι αν θυμάμαι καλά, γιατί ξέρεις είμαι λίγο μικρός, και είχα περάσει από εκείνο το ξενοδοχείο, οφείλω να αποκαλύψω, γιατί τότε ήμουν 17 χρονών και κάτι, δεν μπορούσα να ψηφίσω.
0: Δεν ξέραμε αυτά.
1: Να τα αποκαλύψω. Με κοιτάγαν περίεργα διάφοροι, αλλά δεν πειράζει, γιατί όποιος είναι άγνωστος, οι άλλοι που είναι πολύ γνωστοί στο πολιτικό κουρμπέρι το κοιτάνε με μισό μάτι, αν όχι εν τέταρτον του ματιού. Θυμάμαι λοιπόν τη χαρακτηριστική φάση που ο Παπανδρέου, είναι και φωτογραφία νομίζω, που σήκωσε το, πώς τη λέμε, τη διακήρυξη. Και νομίζω πρόσφατα είχαμε την ίδια εικόνα από τον κύριο Τσίπρα. Το είχαμε σχολιάσει και νομίζω μαζί τότε.
0: Ναι, αλλά βεβαίως το είχαμε σχολιάσει, αλλά πολλοί λένε ότι η ιστορία όταν επαναλαμβάνεται, επαναλαμβάνεται.
1: Αλλά πολλά λένε, αλλά εντάξει, εγώ είμαι πάντα του πρωτογενούς. Λέω λοιπόν, θα θυμίσω σε όσους και φίλες μας ακούνε, υπάρχει και ένας πίνακας, ότι την 3η του Σεπτέμβρη του 1943 λοιπόν, έγινε μια λαϊκή κινητοποίηση οργανωμένη, και επειδή φοβόντουσαν ότι μπορεί ο Όθωνας να τους είχε πάρει χαμπάρι, τη φέραν και νωρίτερα και έγινε τότε. Και έγινε η περιβόητη συνομιλία του έφυπου συνταγματάρχη Καλλέργη με τον τότε βασιλιά Όθωνα από το παράθυρο. Γιατί ο Όθωνας προσπαθούσε να κερδίσει χρόνο. Δεν τα κατάφερε, μην το κουράσουμε τώρα. Και την επόμενη μέρα αναγκάστηκε να ορίσει νέο πρωθυπουργό και να πάνε σε εκλογές. Ορίστε, βρήκες για τη φωτογραφία.
0: Έτσι,
1: την,
0: αυτή η φωτογραφία.
1: Τον πίνακα.
0: Που περιγράφει. Ο πίνακας είναι.
1: Καλά, πίνακας
0: είναι. Η συλλογή του Εφταξία και είναι ο έφυπος Καλλέργης ενώπιον των ανακτόρων.
1: Γιατί
0: με τον
1: τώρα
0: λαό,
1: επιμένω σε αυτό, επειδή πολλοί νεότεροι, άσε που δεν μαθαίνουν καλά τα πράγματα, αλλά λέω. Είναι βασικό ότι τότε ο κόσμος ζήτησε συνταγματική βασιλευόμενη δημοκρατία. Αυτή
0: δηλαδή,
1: είναι η ουσία. Είχαμε μοναρχία. Μοναρχία.
0: Δημοκρατία, να μπορεί να έχει λόγο στα πράγματα. Αυτό ζήτησε ο λαός. Και νομίζω ότι το πέτυχε και από τότε μέχρι σήμερα με, με τα προβλήματά μας.
1: Περπατήσαμε. Πάμε τώρα στο φρέσκο της 3ης του Σεπτέμβρη που λες που είναι και το τραγούδι, να το βρούμε και όλο το τραγούδι και τα λοιπά.
0: Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι πράγματι το ΠΑΣΟΚ σφράγισε τη μεταπολεμική Ελλάδα. Ανέδειξε, έδωσε τη δυνατότητα σε πρόσωπα τα οποία, μάλλον σε κοινωνικές ομάδες, οι οποίες δεν είχαν πρόσβαση στην εξουσία ή σε δομές της εξουσίας, και αυτά να έχουν πρόσβαση. Ανέβασε τα εισοδήματα πολλών κοινωνικών ομάδων με χαμηλό μέχρι τότε ταξικό, να το πούμε, προφίλ. Αλλά από την άλλη, βεβαίως, αυτό που κατηγορείται, γι' αυτό που κατηγορείται το ΠΑΣΟΚ είναι ότι καταχρέωσε τις επόμενες γενιές, κατηγορείται για λαϊκισμό, κατηγορείται για διγλωσία τότε στην αρχή, δηλαδή κέρδισε την εξουσία με το σύνθημα ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο, και μετά την πολιτική του την βάσισε στις συμμαχίες αυτές και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης προφανώς αξιοποίησε με τον τρόπο που έπρεπε να αξιοποιήσει. Όμως νομίζω ότι συνολικά η μεταπολίτευση αφήνει ένα θετικό αποτύπωμα και για τα δύο μεγάλα κόμματα που άφησαν το στίγμα τους σε αυτή.
1: Ωραία, είναι η μέρα του ΠΑΣΟΚ σήμερα και νομίζω ότι όχι τυχαία το ξανασχολιάσαμε με τη χθεσινή του ομιλία. Ο κύριος Τσίπρας προσπάθησε σε ένα βαθμό και επικοινωνιακά να πιέσει λίγο και την σημερινή ημέρα του ΠΑΣΟΚ, να το πω έτσι, και να έχει πρώτος παρουσιάσει κάποια θέματα. Αλλά δεν πάω τώρα στον κύριο Τσίπρα. Επιμένω για το Πασόκ να θυμίσω.
0: Ναι, σήμερα είναι η μέρα του Πασόκ.
1: Και να το συζητήσουμε.
0: Κύριο Τσίπρα, θες να το συζητήσουμε στο δεύτερο μισό.
1: Στο δεύτερο, τι πεις.
0: Γιατί λέω τώρα. Είχε και εκείνο την παρουσία.
1: Θα θυμίσω
0: και...
1: απλά ότι τότε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Μακαρίτης, δεχόταν πιέσεις να παραμείνει στην Ένωση Κέντρου και να την κάνει, ας το πούμε, λίγο πιο ανοιχτή, πιο προοδευτική κτλ. Και είχε και εισηγήσει τέτοιες από τον πολύ στενό του συνεργάτη, τον Αντώνη τον Λιβάνη. Θυμήθηκε ένα όνομα τώρα βαρύ, επίσης Μακαρίτης. Αλλά τέλος πάντων επέλεξε να προχωρήσει σε μία τομή. Και μία τομή που νομίζω ότι θα μας τη σχολιάσουν κατάλληλα μια σειρά πρόσωπα. Και έχει κάνει τις ανάλογες κινήσεις από ό,τι μου λες. Και λέω το εξής τώρα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά πόσο μεγάλο προβληματισμό δημιούργησε σε πολύ δημοκρατικό κόσμο, γιατί το είπε Πασόκ, δηλαδή σοσιαλιστικό. Ενώ του λέγανε πολύ ακόμα και στο τίτλο να το πει δημοκρατικό. Σε σημείο που θυμάμαι ακόμα και τώρα ένα πρωτοσέλιδο της ιστορικής εφημερίδας Το Βήμα, που στον τίτλο έλεγε για σοσιαλιστικό και μέσα στο κείμενο έγραφε για δημοκρατικό. Και αν θυμάμαι καλά, υπάρχει και ένας αστικός θρύλος, αυτά να μας τα πει. Αν μου είπες καλά, θα έχουμε τον κύριο Ευθυμίου σε λίγο.
0: Ο Πέτρος Ευθυμίου, ο οποίος.
1: Ωραία, θα μας τα πει, τα ξέρει καλύτερα, υποθέτω. Αλλά θυμάμαι
0: πρώην πρωθυπουργός,
1: ότι ένας που διεκδικεί ακριβώς το αρκτικό λέξο Πασόκ είναι και ο άλλος Μακαρίτης, ο Ψυχάρης. Αν μου τα έχουν πει καλά, γιατί μέχρι εκεί δεν τα ξέρω. Απλά τα έχω διαβάσει.
0: Θα μας τα πει όμως ο Πέτρος Ευθυμίου στη.
1: Τώρα, το Πασόκ σημάδεψε από το 1974 μέχρι σήμερα σε διάφορες περιόδους. Νομίζω ότι κυρίως οι περίοδοι ήταν οι δικές του μέχρι και την κυβέρνηση Παπανδρέου. Γιατί μετά με τα μνημόνια πλήρωσε ένα τεράστιο κόστος και όχι μόνο με τα μνημόνια.
0: Εννοείς με την κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου, Γιώργου, του νεότερου.
1: Του νεότερου, του ιού, ναι, του Ανδρέα Παπανδρέου. Και...
0: Εντάξει, ο Γιώργος Παπανδρέου επί της ουσίας δεν πρόλαβε να κυβερνήσει και χρεώθηκε και πολύ μεγάλο μέρος της.
2: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις. Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ, τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Συμφωνημένοι είναι βέβαιο ότι δεν είμαστε,
0: είναι
1: αλλά...
0: τιμητική, είναι τιμητική η αναφορά που κάνετε σε εμάς, γιατί εσείς έχετε και μακρά εμπειρία και πολύ σημαντική θητεία σε πολύ σημαντικές θέσεις.
4: Γιώργο, με το μακρά θητεία μπορεί να σημαίνει ότι είναι ώρα για τη σύνταξη, αλλά ένας δημοσιογράφος δεν παίρνει σύνταξη.
0: Κάθε άλλο.
1: Όχι μόνο δημοσιογράφοι. Εγώ θα πρόσθετα και πολιτική. Είναι και επίκαιρο το θέμα. Και ξαναλέω ότι δεν έχει σημασία πάντα απαραίτητα η ηλικία. Να θυμίσω το Ρόναλντ Ρίγκαν, ας πούμε, που άνοιξε μεγάλη γραμμή και άλλους πολλούς. Μην πω για τον Τραμπ τώρα που έχει
4: κυβερνήσει. Το υπόδειγμα και με βολεύει, γιατί ο Τενγκ Σιαοπίνγκ όταν ανέλαβε την Κίνα ήταν 75 χρονών και το θαύμα της σημερινής Κίνας οφείλεται στα 10 χρόνια που καθοδήγησε την μεταβολή που έκανε την Κίνα σημερινή υπερδύναμη.
1: Ήταν επιτυχημένος με τις γάτες και τα ποντίκια. Λοιπόν, εντάξει.
0: Πάμε στο Πασόκ, Πέτρο Ευθυμίου. Μου επιτρέψει τον Ενικό, γιατί μου απευθύνεται και στον Ενικό. Είναι χαρά και τιμή να συνομιλούμε στον Ενικό. Πέτρο Ευθυμίου, όντως το Πασόκ άφησε τόσο ισχυρό αποτύπωμα στην κοινωνία, στη μεταπολίτευση επί της ουσίας.
4: Εγώ νομίζω ότι άφησε και θα έλεγα κιόλας, έτσι προλαβαίνοντας και τυχόν ερώτησή σας, το η καλύτερη περίοδος ζωής της νεοελληνικής υπόστασης του νεοελληνικού κράτους από το 1832 είναι η περίοδος μεταπολίτευσης από το 1974 και μετά, με τα θετικά και αρνητικά φυσικά. Μιλάμε για τα αρνητικά της χρεοκοπίας και όσων ακολούθησαν. Αλλά νομίζω ότι ο λόγος που ήταν η καλύτερη περίοδος, η πιο παραγωγική, ήταν ότι στερεώθηκαν δύο μεγάλες παρατάξεις, ιστορικές παρατάξεις. η Νέα Δημοκρατία από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και το Πασόκ από τον Ανδρέα Παπαδρέου. Η εναλλαγή στην εξουσία αυτών των δύο κομμάτων ήταν μια περίοδος που ωφέλησε πάρα πολύ την Ελλάδα και την ελληνική κοινωνία. Και φυσικά, γυρίζοντας τώρα στο συγκεκριμένο ερώτημα, δεν είναι τυχαίο ότι ο Παπανδρέου Ανδρέας σε οποιαδήποτε δημοσκόπηση έχει γίνει θεωρείται ο πιο επιδραστικός και ο πιο αγαπητός πρωθυπουργός. Ο Καραμαλής έρχεται δεύτερος. Προς Θεού δεν το αναφέρω ιστορικά, διότι είναι μεγέθη που αξιολογούνται ούτως ή άλλως σε μεγάλη κλίμακα, αλλά δεν είναι τυχαίο ότι στην κοινή συνείδηση το ΠΑΣΟΚ συμβολίζει μεγάλες αλλαγές στην κοινωνική και τελευταία αναλύση στην ιστορική πορεία του τόπου.
0: Για κάποιους όμως, Πέτρο, με
4: μια κουβέντα, Γιώργο μου. Όσοι μετήχαμε τότε ιδρυτικά, εγώ θεωρώ τίτλο τιμής ζωής μου ότι ήμουν μέλος της πρώτης ιδρυτικής λεγόμενης κεντρικής επιτροπής το Σεπτέμβριο του 1974, θεωρώ ότι προσχωρήσαμε σε ένα μεγάλο λαϊκό κίνημα που έδρασε καταλυτικά στην πορεία της ελληνικής κοινωνίας.
0: Δύο ερωτήσεις. Η πρώτη ήταν αυτή που ήθελα, που σε διάκοψα και ζητάω συγγνώμη, ήθελα να κάνω ότι είχε κόστος αυτό, δηλαδή ήταν αγαπητός ο Ανδρέας Παπανδρέου, γιατί σύμφωνα με πολλούς και όχι αδίκως μοίρασε χρήματα τα οποία ήταν δανεικά και με τα οποία επιβαρύνθηκαν οι επόμενες γενιές και τελικά οδηγηθήκαμε στη χρεοκοπία, είναι το πρώτο. Και το δεύτερο ερώτημα προς εσένα, από τις προσδοκίες που είχες το 1974, υπήρξαν προσδοκίες που τελικά διαψεύτηκαν, γιατί μας είπες τα θετικά και τα οποία αναγνωρίζουμε?
4: Παίρνω το πρώτο. Είναι εντυπωσιακό και τώρα σε ζορίζω, Γιώργο. Είναι εντυπωσιακό ότι η χρεοκοπία αποδίδεται στον Ανδρέα Παπανδρέου σαν να μην υπήρχε καμιά ενδιάμεση κυβέρνηση. Αυτό που σημαίνει υπόγεια την αναγνώριση του μεγέθους. Αλλά η χρεοκοπία, αν με

0: που είναι η περίοδος που δημιούργησε όλους τους όρους χρεοκοπίας. Αυτό είναι η απάντησή μου στο πρώτο ερώτημα. Mm-hmm. Στο δεύτερο, προφανώς, μα προφανέστατα, δεν πραγμάτωσε το ΠΑΣΟΚ όλες τις προσδοκίες και τις εξαγγελίες οι οποίες είχαν συνοδεύσει την ίδρυσή του το 1974, αλλά κατά τη γνώμη μου και ο πιο απόμακρος και ο πιο ουδέτερος, ακόμα και ο πιο εχθρικός ιστορικός θα αναγνωρίσει ότι τα θετικά είναι πολύ περισσότερα από τα αρνητικά. Κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, και δεν νομίζω ότι είμαι τόσο επηρεασμένος από το γεγονός ότι εντάχθηκα σε ένα χώρο, διότι σας θυμίζω Γιώργο και Δημήτρη ότι εντάχθηκα σε ένα χώρο με πάντα με άποψη σκληρή, και γι' αυτό μια φορά με διέγραψε ο Ανδρέας, μια φορά παραιτήθηκα. Είχα πολύ ταραχώδη σχέση με το ΠΑΣΟΚ, γιατί έτσι πιστεύω ότι πρέπει να είναι πολιτική. Πρέπει να είναι πολιτική αρχών, άρα να πληρώνεις και το κόστος.
1: Έχεις και διαγραφή.
0: Πέρα μια διαγραφή το 1975, μια παραίτηση το 1985, επανήλθα επί Σιμίτη. Αλλά εγώ θα πω πρώτος ότι το ΠΑΣΟΚ όντως συνοδεύτηκε και από αρνητικά, αλλά κατά τη γνώμη μου στο ερώτημά σας, το κοινό ερώτημα αυτό εννοώ, δεν θα ξαναγυρίζω στο πληθυντικό, είναι ότι το αποτύπωμα είναι θετικό. Έτσι πιστεύω, ιστορικά. Έτσι θα καταγραφεί.
2: Μάλιστα. Ούτως ή άλλως, κύριε Ευθυμίου, είναι ταραχώδης η πολιτική πορεία και για τα κόμματα και για το ΠΑΣΟΚ. Είναι και λογικό πολλές φορές. Εγώ θα συμφωνήσω πάντως πρώτα απ' όλα με το κεντρικό ζήτημα, και νομίζω και ο Γιώργος συμφωνεί, το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί σας, ότι η μεταπολίτευση από το 1974 μέχρι σήμερα είναι η πιο δημοκρατική περίοδος για τη χώρα και η μόνη περίοδος που μπορεί να σταθεί επάξια σε άλλες δημοκρατικές χώρες και κοινοβουλευτικές δημοκρατίες και πάει λέγοντας.
0: Θα ήθελα όμως να
2: επισημάνουμε περισσότερο και τη λογική της εξέλιξης. Εγώ θα θυμίσω τώρα, επειδή λέγαμε λίγο και τα επαιτειακά, ότι σε εκείνη τη φάση, σε μια πρώτη περίοδο, γι' αυτό θέλουμε να μας τα πείτε, να μαθαίνουν οι νεότεροι και να ξαναθυμούνται οι παλιότεροι, ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου στην αρχή είχε μια προβληματική εκτίμηση του αν έγινε μεταπολίτευση, και γι' αυτό καθυστέρησε και η επιστροφή του στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Έτσι δεν είναι? Γιατί πίστηκε μετά από μια σειρά συνεργάτες, αφού μεσολάβησε και μια, αν θυμάμαι καλά από τα διαβάσματα τώρα αυτά, μια στο εξωτερικό συνάντηση, αν θυμάμαι καλά, στην Ελβετία, που οι περισσότεροι είπαν ότι και πρέπει να γυρίσει και πρέπει να ιδρυθεί ένας νέος σχηματισμός. Σωστά?
0: Εγώ θα σας πω κάτι ξεκάθαρο. Το συνάντησα τον Ανδρέα και μάλιστα στεναχωριέμαι, γιατί επανειλημμένα το έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα με την αείμνηστη Αγγέλα Κοκόλα. Συνάντησα τον Ανδρέα τέλη του Αυγούστου του 1974. Μαζί με τον Αρατοσθένη Καψωμένο, ως εκπρόσωποι μιας αντιστασιακής οργάνωσης που είχε συνεργαστεί με το ΠΑΚ, το συνάντησα στο Καστρί. Και τότε συμφωνήσαμε η οργάνωσή μας να μετάσχει στην ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Αυτό που είδα ήταν ένας Ανδρέας απόλυτα ξεκάθαρος στο ότι πρέπει να τελειώσουμε με το παρελθόν, και το παρελθόν το ίδιο περιλάμβανε τη μήτρα της Ένωσης Κέντρου. Εκεί ήταν η τομή. Δηλαδή, σκεφτείτε κάτι πολύ απλό. Αν ο Παπανδρέου αποδεχόταν την πρόταση του παλιού κατεστημένου της Ένωσης Κέντρου και γινόταν αρχηγός Ένωσης Κέντρου, θα έπαιρνε στις πρώτες εκλογές, αντί 13,5 που πήραμε, θα έπαιρνε 33,5. Διότι η Ένωση Κέντρου πήρε 20% στις πρώτες εκλογές.
2: Ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Ναι, ναι.
0: Άρα αρνήθηκε ένα έτοιμο πλούτο προκειμένου ακριβώς να κτίσει μια νέα συνθήκη στην πολιτική ζωή.
1: Θα μπορούσε τώρα, κατ' επέκταση, αυτό να το κάνει σήμερα ο κύριος Τσίπρας?
0: Όχι, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει οποιαδήποτε αναλογία, και θα μου επιτρέψει να πω, Γιώργο μου, ότι ο Ανδρέας ήταν απίστευτα μεγάλο μέγεθος. Τον είχα συνοδεύσει στο ταξίδι το 1994, το επίσημο πρωθυπουργός, στη συνάντηση με τον Κλίντον στις Ηνωμένες Πολιτείες, και ο Κλίντον διέρευσε συγκεκριμένα ή γίγαντας. Σκεφτείτε τον όταν ήταν νέος. Εννοούσε ότι είδε ένα γίγαντα διανοητικό πολιτικό, που όμως καθημαγμένο σωματικά. Το διέρευσε επί τούτου, γιατί εντυπωσιάστηκε. Ο Ανδρέας ήταν μεγάλης κλίμακας, διεθνής πολιτικός. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει καθημαγμένο

0: κανένα άλλο στοιχείο εκτός από το επικοινωνιακό χάρισμα, το οποίο κατά τη γνώμη μου και αυτό θυσιάζει, διότι μιμείται τον Ανδρέα. Και η μίμηση του Ανδρέα σε επίπεδο, θα το έχετε παρατηρήσει, ακόμα και χρειάς φωνής.
1: Το είπαμε και στην εισαγωγή της εκπομπής και τον τρόπο που παρουσίασε το κόμμα του.
0: Είναι χειρονομιών που έχει την ονομασία του κόμματος, όπως ο Ανδρέας ίδρυσε το Πασόκ. Κανείς δεν ελκύεται από τη μίμηση. Και ειδικά όταν υπάρχει σύγκριση με το πρωτότυπο. Δεν νομίζω ότι ο Τσίπρας καθιωδήποτε τρόπο μπορεί να συγκριθεί με τον Ανδρέα. Το αντίθετο, πιστεύω ότι αυτοκτονεί ο ίδιος συγκρινόμενος με τον Ανδρέα.
2: Ωραία. Μία γρήγορη παρατήρηση και μία γρήγορη απάντηση, γιατί μας πιέζει και ο συνεργάτης μας ο Ιχολήπτης Ιδικαίος. Λέω το εξής. Θυμάμαι ότι λίγο προς το τέλος ο Ανδρέας Παπανδρέου, πρέπει να ήταν το 1995, θα τα θυμάστε καλύτερα, είχε μιλήσει σε μία συνέντευξη μετά από μία σύνοδο κορυφής για το ουσιαστικά διευθυντήριο της Ευρώπης. Και βλέπουμε σήμερα ότι έχει χειροτερέψει η κατάσταση παρά τα βήματα της Ευρώπης. Δεν είμαι πέρα από την Ευρώπη, ούτε και εσείς, το ξέρουμε. Θα ήθελα ένα σχόλιο γι' αυτό, να κρατήσουμε πού πάει η σημερινή Ευρώπη με βάση και αυτά που έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου και τη διαδρομή του Πασόκ μια κοινή ημέρα σας σήμερα.
0: Νομίζω ότι το πιο σημαντικό κείμενο, ομιλία του Ανδρέα ήταν στη Βουλή όταν το Πασόκ υπερψήφισε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία την διαδικασία της ένταξης στην ΟΝΕ. Αν δει κανείς αυτό το λόγο του Ανδρέα, καταλαβαίνει και το μέγεθος του πολιτικού, διότι επισήμανε ότι η Ευρώπη θα γίνει Ευρώπη, ή θα γίνει η Γερμανική Ευρώπη ή θα διαλυθεί. Άρα είμαστε πάντα 30 τόσα χρόνια μετά στο ίδιο δίλημα, ότι ή θα γίνουμε Ευρώπη πραγματικά, μια ομοσπονδιακή δομή η οποία θα έχει το στοιχείο της κοινωνικής ευαισθησίας, του κοινωνικού κράτους, και κυρίως ενός ρόλου στην άμυνα και την εξωτερική πολιτική που θα καταστεί στην Ευρώπη αυτοτελή πόλο του παγκόσμιου συστήματος, ή δεν θα έχουμε σε καμία περίπτωση αυτό το όραμα ότι θα υπάρξει μια Ευρώπη που θα είναι σε τελευταία ανάλυση ο φάρος της δημοκρατίας σε όλο τον κόσμο. Ο Ανδρέας το είχε συνειδητοποιήσει, μας είχε προειδοποιήσει και ελπίζω όλα τα κόμματα να συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει στην ευρωπαϊκή μας πορεία να ξαναποκτήσουμε τη λογική της εθνικής ισχύως που θα βοηθάει και την Ευρώπη στο βαθμό που εμείς μπορούμε να την επηρεάσουμε.
1: Πέτρο Φημίνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Δεν προλάβαμε να μιλήσουμε για τα τρέχοντα, όμως θα το κάνουμε.
0: Όποτε θέλετε, θα επανέλθουμε.
1: Θα επανέλθουμε. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή να συζητάμε μαζί σου. Ήταν ο κύριος Πέτρος Φημίνο, πρώην ιστορικός τέλεχος του Πασόκ.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το πρόβλημα.
6: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
7: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
8: Το φέρι μπιζού.
9: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στην έξοδο προς την Λαμία, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και στην Βασιλή Σαμαλίας. 5 νέοι θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΗ, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θανάτων φέτος σε 24, ενώ την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν και 58 νέα κρούσματα. Έκτακτοι ψεκασμοί θα πραγματοποιηθούν στις 2 το μεσημέρι από το Δήμο Παλαιού Φαλήρου στην Οδό Ζαΐμη και σε ακτίνα 300 μέτρων μετά την καταγραφή επιβεβαιωμένου κρούσματος λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην περιοχή. Πληθαίνουν τα θύματα τηλεφωνικών εξαπατήσεων, μέσω των οποίων οι δράστες αποσπούν χρηματικά ποσά και κοσμήματα. Σε χωριό της Ετωλοακαρνανίας, άγνωστος τηλεφώνησε σε ηλικιωμένη προσποιούμενο στον λογιστή και κατάφερε να της αποσπάσει 15.000 ευρώ καθώς και κοσμήματα. Η υπόθεση καταγγέλθηκε στην αστυνομία, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχει γίνει μια σύλληψη ενός 26χρονου. Πάνω από 14.000 εκατοπολίτες βρήκαν στέγη μέσω του προγράμματος Σπίτι μου 2 που ολοκληρώθηκε στις 31 Αυγούστου, όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Για μείωση μέσω σταθμικά 30% των λογαριασμών του ρεύματος και του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής, δεσμεύτηκε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Για ακάλπικες υποσχέσεις, προσθέτοντας στο λογαριασμό 13 δις ευρώ, έκανε λόγο ο Παύλος Μαρινάκης. Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη αλλαγή, για να ζήσουν καλύτερα οι επόμενες γενιές, ανέφερε μεταξύ άλλων σε βίντεο που ανήρτησε στο TikTok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Να ξανακάνουμε την πολιτική υπόθεση των πολλών. Αυτό είναι σήμερα το πνεύμα της 3ης του Σεπτέμβρη, ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα μπόρα στα δυτικά και βόρεια του νομού, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
3: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
2: Γιάννης Τζούνος.
4: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
3: Και τελείωσε η υπόθεση.
2: Νότης Παπαδόπουλος.
5: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
2: Παίζουν 3-on-3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3-on-3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
5: Πώς εδώ ήτανε.
3: Γεια σας. Καταπληκτικό.

0: Look around you. Επιστρέψαμε, ακούτε Sky, η ώρα είναι 11 και 37 πρώτα λεπτά. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στούμπος.
1: Και ο Γιώργος Μουρούτης.
0: Μικρόφωνο.
1: Στο μικρόφωνο και στο Γιώργο και μαζί και χώρια.
0: Απέναντί μας ο Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου. Δημήτρης Γιαννίρης πάντα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στα τραγούδια μας, στις μουσικές επιλογές. Και η κυρία Ελένη Πουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Γνωρίζετε ποιο είναι το νούμερό μας. Αν θέλετε, καλέστε μας, πείτε μας ό,τι σας απασχολεί. Πολλοί από εσάς ήδη μας έχετε στείλει μηνύματα, κυρίως για την αναφορά που κάναμε στην 3η του Σεπτέμβρη, με θετικά και λιγότερο θετικά μηνύματα για αυτή την ημέρα. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό που ήταν χαρακτηριστικό του Παπανδρέου ήταν ότι δημιουργούσε μεγάλες αγάπες και μεγάλα μίση, όπως είναι το χαρακτηριστικό και των μεγάλων ηγετών. Όμως, μια που μιλάμε για το σήμερα,
1: ήταν όμως από τα πρόσωπα που και με τα θετικά και με τα όποια ελλείμματα, όπως και όλα τα πολιτικά πρόσωπα, δεν υπάρχει κανείς που ήταν θεός, για να συνεννοούμαστε, γιατί εδώ πρέπει να ξεχωρίσουμε, πώς να το πω έτσι, τον φανατισμό από τη μια προσπάθεια όσο γίνεται ψύχρεμης αποτύπωσης, ιδιαίτερα της προσφοράς όσων διετέλεσαν και οι πρωθυπουργοί της χώρας.
0: Θες να κάνουμε κάτι, έχω μια ιδέα. Θες να ρωτήσουμε τον επόμενο προσκεκλημένο μας, τον κύριο Γιώργο Παπά, τον αναπληρωτή, τον μεάρχη οικονομικών της Ελλάς, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, που είχαμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε για τις προτάσεις στα οικονομικά του κυρίου Τσίπρα, να το ρωτήσουμε για την συμβολή και του Ανδρέα Παπανδρέου και της 3ης Σεπτέμβρη στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Καλημέρα, κύριε Παπά.
1: Σας καλημερίζουμε.
2: Καλημέρα κύριε Μουρούτη, καλημέρα κύριε Στούμπο και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας. Όντως ήταν επιδραστική η 3η του Σεπτέμβρη στην μεταπολίτευση και δεν είναι λίγοι, όπως ο κύριος Ευθυμίου πριν, που ισχυρίζονται ότι ο κύριος Τσίπρας πατάει σε αυτό το πρότυπο του Ανδρέα Παπανδρέου, προκειμένου να εμφανιστεί ως ένας αντίστοιχος Παπανδρέου του 2026. Είναι έτσι τα πράγματα?
2: Ομολογώ ότι η χώρα μετά τη μεταπολίτευση βρισκόταν σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση κοινωνικά, θεσμικά, οικονομικά και σε πολλούς τομείς. Η έλευση του καθηγητή Ανδρέα Παπανδρέου σαφώς και έδωσε νέα δεδομένα στη χώρα, έφερε την κοινωνία στο προσκήνιο, έφερε τους λιγότερο ευνοημένους στο προσκήνιο, κατάφερε να βοηθήσει την οικονομία να την θέσει σε μια τροχιά, να φέρει τα δικαιώματα και σαφώς αποτέλεσε για την τότε περίοδο μια πολιτική αλλαγή. Έκτοτε δημιουργήθηκαν πάρα πολλά ζητήματα. Σαφώς, αν μου επιτρέπετε να κάνω και μια κριτική, το ΠΑΣΟΚ έχασε τον ρόλο του και τον προσανατολισμό του στο πέρασμα των χρόνων. Άλλαξε το DNA του κατά την άποψή μας. Και σαφώς η χώρα αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη, είχε ένα κενό, μεγάλο κενό εκπροσώπησης στην αντιπολίτευση και αυτή τη στιγμή η χώρα έχει μια ανάγκη μιας νέας μεταπολίτευσης, μιας νέας πολιτικής αλλαγής, η οποία θα πραγματοποιηθεί με αλλαγή πολιτικής, όπου θα είναι στο προσκήνιο εκ νέου η κοινωνία, οι μικρομεσαίοι, οι εργαζόμενοι, η μεσαία τάξη.
0: Με επικεφαλής αντιλαμβάνομαι τον κύριο Αλέξη Τσίπρα και επί τη βάση της χθεσινής του παρουσίας, ο οποίος μίλησε και για νέα μεταπολίτευση, αλλά και για νέο πατριωτισμό. Είναι μια φράση την οποία δεν μας είχε συνηθίσει ο κύριος Τσίπρας, γενικότερα η αριστερά στην Ελλάδα, γιατί συνήθως η αριστερά ήταν διεθνιστική. Άρα αυτές οι αναφορές, έστω και με επικοινωνιακό χαρακτήρα, στρέφουν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ιδεολογικά, πολιτικά, λίγο περισσότερο προς το κέντρο από εκεί που ξεκίνησε, από την αριστερά.
2: Εμείς αποτελούμε την λεγόμενη κυβερνός αριστερά, τη σύγχρονη αριστερά. Τι σημαίνει αυτό? Δεν χρειάζεται να συζητάμε από το πρωί μέχρι το βράδυ και να μην καταλήγουμε κάπου και να μην είμαστε αποτελεσματικοί. Εμείς πρέπει να φουγκραζόμαστε τι συμβαίνει στην κοινωνία, τι συμβαίνει στον κόσμο, τι συμβαίνει στην Ευρώπη και από εκεί και πέρα να εφαρμόζουμε αυτά σε ένα ρεαλιστικό, κοστολογημένο και πραγματικά ένα πλάνο και ένα σχέδιο όπως παρουσιάστηκε χθες, που θα αναφέρεται στους πολλούς με συγκεκριμένα νούμερα, με συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα βοηθούν και θα ενισχύουν την ευρεία πλειοψηφία και θα θέτουν στο προσκήνιο την κοινωνική δικαιοσύνη και τη μείωση των ανισοτήτων. Ωραία. Αυτό λοιπόν κάνει ο Αλέξης ο Τσίπρας.
0: Ωραία. Μια που λέτε για κοστολογημένο πρόγραμμα. Πάμε στο διατάφτα, γιατί εσείς έχετε την εξειδίκευση να είστε και ο τομεάρχης οικονομικών, αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών του κόμματος. Ασκείται από το πρωί κριτική, κυρίως από την Νέα Δημοκρατία, ότι η κοστολόγηση του προγράμματος είναι προβληματική. Και είναι προβληματική γιατί την κυβέρνηση την κοστολογεί στα 13 δισεκατομμύρια, εσείς πολύ λιγότερο, και κάποιες δράσεις σας είναι ακόμα δεν έχουν κοστολογηθεί. Όπως για παράδειγμα η δράση με την μεταφορά των υπουργείων στην περιφέρεια ή η δράση με, με τις 50.000 κατοικίες ή δεν είναι επαρκής η αξιολόγηση το από πού θα βρείτε τα χρήματα και αυτό που έχει υποθεί δηλαδή ότι θα φορολογηθεί το 1% του πλούτου δεν έχει εξηγηθεί επαρκώς. Θέλετε να μας εξηγήσετε?
2: Καταρχήν είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι μέσα σε χρόνο ρεκόρ, ενώ δεν είχαμε ολοκληρώσει την παρουσίαση του προγράμματος από τον πρόεδρο, πρόλαβε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να κοστολογήσει όλο το πρόγραμμα.
0: Ξέρετε ότι δίνονται αυτά με εμπάργκο στο μέσα ενημέρωση, οπότε ήταν γνωστά αρκετή ώρα πριν, έχουν δοθεί με εμπάργκο, οπότε ήταν γνωστά σε όλους και η ομιλία και η τεκμηρίωση του προγράμματος.
2: Ξέρετε. Υπάρχουν κάποιες διαφορές. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προσθέτει, επιτρέψτε μου, διάφορα φρούτα, μήλα, πορτοκάλια και δεν ξέρω και τι άλλο, σε ένα άθροισμα που δεν προκύπτει από πουθενά. Παραδείγματος χάρη, κοστολογεί για παράδειγμα τις νέες κατοικίες, λες και θα ξεκινήσει το ελληνικό κράτος να χτίζει σπίτια από την αρχή, από τα θεμέλια και τα μπετά. Εδώ τι λέμε, να μην μπερδεύονται οι πόροι του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων του Πράσινου Ταμείου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, ούτε να μπερδεύονται οι δαπάνες, ούτε κάθε παρέμβαση εφαρμόζεται πλήρως από την πρώτη μέρα. Επιπρόσθετα, εμείς θα θέσουμε και σε λειτουργία τα ακίνητα τα οποία έχει το δημόσιο στη διάθεσή του. Δεν χρειάζεται να κατασκευαστούν νέες κατοικίες, γιατί είδα και μια ανάρτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Σκέρτσου, η οποία έλεγε ότι οι κατοικίες, η κατασκευή κατοικιών, κοστίζει πάρα
0: ωραία.
2: Πολλά.
0: Έχει
2: χρήματα.
0: Ένα κίνητο το δημόσιο, για παράδειγμα, σε ένα δήμο της Αττικής. Αυτό θα το πουλήσετε, δηλαδή θα το ανακατασκευάσετε και θα το πουλήσει το δημόσιο σε ιδιώτες, ή θα το δωρήσει, θα το δώσει για εργατική κατοικία?
2: Αυτό θα γίνουν κοινωνικές κατοικίες. Εμείς θα τα χρησιμοποιήσουμε αυτά, ούτως ώστε να υπάρχουν κοινωνικές κατοικίες. Κοινωνικές κατοικίες. Εμείς επίσης θα συστήσουμε έναν οργανισμό.
0: Άρα αντιλαμβάνεστε ότι έχει μια αντίφαση. Αντιλαμβάνεστε ότι έχει μια αντίφαση αυτό που λέτε. Δηλαδή, από τη μία μας είπε ότι τα χρησιμοποιήσετε ακίνητα του δημοσίου προκειμένου να μην κοστολογηθούν, και από την άλλη, αυτά τα ακίνητα του δημοσίου, ενώ θα τα ανακατασκευάσετε, ενώ θα τα φτιάξετε, θα τα δωρήσετε τελικά ως κοινωνική κατοικία στους εργαζόμενους και στους.
2: Δεν είπα θα τα δωρήσουμε. Είπα ότι θα είναι το ενίκιο προσιτό. Μάλιστα. Θα χρηματοδοτήσουμε την ανακαίνησή τους και το αντάλλαγμα θα είναι να διατεθούν για χρόνια σε προσιτό ενίκιο.
0: Κατανοητό. Κατανοητό.
1: Κύριε Παπά, έχετε μία μεγάλη διαδρομή, γιατί ήσασταν, αν δεν κάνω λάθος, και για πολλά χρόνια πρόεδρος στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Δυτικής Ελλάδας, όπως λέμε. Και ήσασταν επικεφαλής μιας, ας το πούμε, πολύχρωμης παράταξης, θα έλεγα. Και παρατηθήκατε από εκεί για να αφοσιωθείτε στην πολιτική. Αυτό το βλέπω σαν μια λογική προσπάθεια. Την ίδια στιγμή όμως, για να πάω στο πολιτικό σκέλος τώρα του νέου εγχειρήματος, δεν είναι οξύμορο την ίδια στιγμή που, πώς να το πω έτσι, καταγγέλλεται και σε πωλής με τεκμηρίωση, όχι μόνο από την Ελλάς αλλά και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, η σημερινή κυβέρνηση για ελλείμματα, για αποτυχίες, για διαφθορά, και την ίδια στιγμή η επιλογή να είναι ότι οι βουλευτές που θα σας ακολουθήσουν πρέπει να είναι εκτός βουλής.
2: Ναι. Κοιτάξτε,
1: εσείς προτιμήσατε, για να μην δώσετε λαβίστε στο πολιτικό, καταλαβαίνετε τι λέω,
2: ναι.
1: Ολοκληρώσατε μια θητεία και είπατε τώρα αφοσιώνουμε στον πολιτικό σχεδιασμό, σε μια πολιτική προσπάθεια. Αυτό έχει χαρακτηριστικά θετικής ενέργειας.
2: Εγώ είχα το πολιτικό σθένος, κύριε Στούμπο ή κύριε Μουρούτη, συγγνώμη, γιατί δεν είναι. Είχα την πολιτική, είχα το πολιτικό θάρρος και την πείρα, ας πούμε, το κόστος, το οποιοδήποτε κόστος, και παραιτήθηκα τη θέση μου εκλεγμένος δύο φορές, δύο τετραετίες. Παραιτήθηκα τη θέση μου γιατί με επέλεξε ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας και θεώρησα εγώ ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να βγάλει τη χώρα από αυτήν την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει αυτή τη στιγμή, με την ακρίβεια και όλα τα γνωστά ζητήματα τα οποία τα ξέρετε, και τη διαφθορά κυρίως. Λοιπόν, Και πορεύτηκα μαζί του καθαρίζοντας τη θέση μου. Εγώ λοιπόν εκείνη την περίοδο και τις δύο τετραετίες είχα εκλεγεί με την παράταξη που πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ, χωρίς βεβαίως να είμαι κομματικός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Απλά ένας τεχνοκράτης.
0: Όχι, σας θυμάμαι ότι παρατηθήκατε και ότι αναλάβατε λοιπόν ένα καινούριο ρόλο και πραγματικά είναι θετικό το ότι μεταγγίζετε μια τεχνοκρατική προσέγγιση σε ένα καινούριο κόμμα το οποίο δημιουργείται. Πάμε όμως στο πρόγραμμα και δεν θέλω να το βάλουμε σε.
2: Θέλω να σας πω, όχι, δεν απάντησα πριν σε αυτό που είπατε. Θεωρώ λοιπόν ότι όποιος θέλει να συνεισφέρει σε αυτό το εγχείρημα, σαφώς πρέπει να παραιτείται από τις θέσεις τις οποίες έχει μέχρι τέλους και να επιλέγει να ξεκινήσει από την ίδια αφετηρία από την οποία ξεκινούμε όλοι, να εγγράφεται στην πλατφόρμα της Ελλάδας ως απλός στρατιώτης, χωρίς προκαθορισμένα οφίτσια και θέσεις, και να συνδράμει σε αυτόν τον συλλογικό συνολικό αγώνα που κάνει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη για να μπορέσει να κυβερνήσει τη χώρα με ένα μοντέλο προοδευτικής διακυβέρνησης.
0: Δεκτώ. Δύο ερωτήσεις τεχνικού χαρακτήρα. Ένα, μου έκανε εντύπωση η μεταφορά των Υπουργείων στην επαρχία. Και θέλω να σας ρωτήσω, αν αυτό έχει κοστολογηθεί, τι θα γίνει με τους περίπου 8.000 υπαλλήλους που είναι στις κεντρικές υπηρεσίες των υπαλλήλων, αν θα απολυθούν, αν θα μεταταγούν κάπου αλλού, αυτοί που έχουν εξειδίκευση, πού θα πάνε, αν θα πάνε μαζί με τις οικογένειές τους, ένας υπάλληλος που έχει ξεκινήσει τη ζωή του, για παράδειγμα, στην Αθήνα, θα πρέπει να πάει στην Λάρισα προκειμένου να συνεχίσει εκεί στο Υπουργείο που θα μεταφέρεται ή σε κάποιο νησί ή στην Κρήτη, το Υπουργείο Τουρισμού. Αν έχει γίνει κάποια μελέτη για αυτό και κυρίως τι θα γίνει με τις οικογένειες αυτών των ανθρώπων, το πρώτο ερώτημα. Και το δεύτερο είναι, άκουσα το πρωί να λέτε ότι η χρηματοδότηση του προγράμματός σας από την φορολόγηση του πλούτου του 1% των ανθρώπων, δηλαδή που είναι πιο πλούσιοι στην χώρα, θα γίνει μόλις καταρτιστεί το περίφημο περισσιολόγιο. Άρα μέχρι τότε δεν θα έχει χρηματοδότηση το πρόγραμμά σας. Ένα το ερώτημα. Και δεύτερον, αυτό το 1% από ποιο ποσό και πάνω φορολογείται. Τρίτον, αν αφορά εταιρείες ή μόνο φυσικά πρόσωπα. Και τέταρτον, αν το περιουσιολόγιο, στο περιουσιολόγιο περιλαμβάνονται και οι ακίνητοι περιουσία. Δηλαδή, αν κάποιος έχει περιουσία σε ακίνητα και ρευστό, αυτό θα υπολογίζεται συνολικά, ας πούμε, και θα του φορολογείται το 1% του συνόλου της περιουσίας του.
2: Να ξεκινήσω τα τελευταία από την πατριωτική εισφορά. Καταρχήν, για να επιβληθεί, στο πρόγραμμα το οποίο έχουμε ανακοινώσαμε χθες, δεν περιλαμβάνονται τα έσοδα από την πατριωτική εισφορά. Δεν έχουν συμπεριληφθεί. Αυτά θα είναι έκτακτα και θα έρθουν μετά. Δεν περιλαμβάνονται αυτή τη στιγμή. Τι λέμε, λοιπόν, γιατί δεν περιλαμβάνονται αυτά? Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει ολοκληρωθεί το περιουσιολόγιο. Η πατριωτική εισφορά είναι ένας φόρος καθαρής περιουσίας μόνο σε φυσικά πρόσωπα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε υπολογίσει πόσο από αυτή την πηγή στην κοστολόγηση, γιατί δεν έχουμε ακόμα τα πλήρη στοιχεία.
0: Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι τα κεφάλαια αυτά, μόλις υπάρχει πιθανότητα να κυβερνήσει τη χώρα, θα φύγουν αυτομάτως και θα πάνε στο εξωτερικό ή θα μεταβιβαστούν σε εταιρείες. Δεν θα καθίσει κανένας να κρατήσει τα χρήματά του προκειμένου να τα πάρει ο κύριος Τσίπρας ή το κόμμα του. Αντιλαμβάνεστε αυτό.
2: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Όπως συμβαίνει στον καπιταλισμό, σε όλα τα κράτη του κόσμου.
2: Σαφώς, είναι διεθνικό το κεφάλαιο. Εγώ δεν αντιλέγω σε αυτό. Εδώ όμως θέλω να σας διευκρινίσω κάτι. Καταρχήν, μέσα από την πατριωτική συμφωνία να μένουμε περισσότερα έσοδα από αυτά που έχουμε καταγράψει. Εδώ λοιπόν τι λέμε για αυτό το πράγμα? Αυτό θα είναι, ας πούμε, στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας, που περιλαμβάνει καθαρή περιουσία και ακίνητα και μετοχές και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιος. Κοσμήματα, θυμάστε στις θηρίδες που λέγαμε, το περιουσιολόγιο τα περιλαμβάνει και αυτά. Επενδύσει σε μετοχές.
0: Εντάξει, δηλαδή, όλα μια, αυτά, κυρία, μια κυρία που έχει τα κοσμήματά της σε μια θηρίδα και θεωρείται πολύ πλούσια, θα έρθει το κόμμα του κ. Τσίπρα να της πει ότι θα μας δώσετε το 1% της περιουσίας που είναι από τα κοσμήματά σας ή από τον πίνακα σας. Συγγνώμη, εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ εφαρμόσιμο. Μακάρι να πει.
2: Μη στέκεστε σε αυτό. Σας λέω ότι περιλαμβάνει ένα περιουσιολόγιο. Περιλαμβάνει τα μεταφορικά μέσα. Περιλαμβάνει οτιδήποτε περιουσιακά στοιχεία έχει. Σαφώς και τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία είναι από ακίνητα, από μετοχές, από επενδύσεις, από οπουδήποτε συμμετέχει κάποιος. Εδώ λοιπόν τι λέμε? Εδώ λοιπόν είναι πατριωτικό καθήκον, πράξη ευθύνης και όρος κοινωνικής συνοχής να υπάρξει μια φορολόγηση, να βάλουν πλάτη που δεν θα έχει μόνιμη διάρκεια αυτή η πατριωτική εισφορά, θα είναι για κάποια χρόνια, ούτως ώστε αυτό το ποσό να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση κοινωνικών αναγκών, παιδείας, υγείας και διαφόρων ενίσχυσης της μεσαίας τάξης. Αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Εδώ θα λειτουργήσει ψηφιστικά. Δηλαδή, αν η φορολόγηση, αυτών των περιουσιακών στοιχείων, ήδη υπάρχουν φορολογιστών ακινήτων, παραδείγματος χάρη, είναι 10 ευρώ και η πατριωτική εισφορά βγει 12 ευρώ, δεν θα δώσεις άλλα 12 ευρώ, θα δώσεις τη διαφορά. Θα γίνεται συμψηφισμός. Κατανοείτε τι εννοώ. Θα συμπεριλαμβάνονται και οι προηγούμενες φορολογικές γενικές επιβαρύνσεις πάνω στην ίδια περιουσία.
0: Ωραία. Μία ερώτηση του Δημήτρη Στούμπου, αλλά δεν μου απαντήσατε τι θα γίνει με τους εργαζόμενους στα Υπουργεία, αν θα έχετε μεριμνήσει για τη μεταφορά τους στην επαρχία και τις οικογένειές τους.
2: Σαφώς θα υπάρχουν κίνητρα και θα υπάρχει ενίσχυση, ούτως ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μπορέσουν να.
0: Πάντως να επισημάνω ότι δεν περιλαμβάνεται η χρηματοδότηση αυτής της μεταφοράς και αυτά τα κίνητρα στο πρόγραμμά σας των 8.000 εργαζομένων. Η χρηματοδότηση τουλάχιστον είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Θα το δείτε κάποια στιγμή, φαντάζομαι, με τους συνεργάτες σας. Δημήτρη, και κλείνουμε.
2: Θα σας πω. Αυτό όμως τι γίνεται. Φεύγει το κόστος από τη μία περιοχή που μπορεί να είναι και μεγαλύτερο και πάει σε μια άλλη περιοχή.
0: Αθήνα θα του πείτε, θα πάτε στην Κρήτη για να κάνετε τον υπάλληλο στην Κρήτη. Είναι δύσκολα πράγματα αυτά, εκτός αν τον απολύσετε. Αυτό το αντιλαμβάνομαι ως πολιτική. Αλλά τουλάχιστον μας το πείτε, ότι θα απολυθεί και θα δοθεί κίνητρα για να φύγει.
2: Δεν μιλήσαμε για απολύσεις, μιλάμε για κίνητρα.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, και
1: ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι χτες ούτως ή άλλως δημοσιογραφικά και πολιτικά ο κύριος Τσίπρας έδωσε ένα άλλο στίγμα, το οποίο θα προκαλέσει πολλές συζητήσεις και δεν μπαίνω στη λογική με πόσο επικοινωνιακούς όρους έδωσε κάτι παραπάνω ο κύριος Τσίπρας ή πάτη παρακάτω αύριο ο Πρωθυπουργός ή τα άλλα κόμματα. Θα ήθελα να μιλήσουμε κυρίως για το ενεργειακό. Πέστε μας μια κουβέντα, γιατί για το ενεργειακό η συζήτηση για τη συνολική ευρωπαϊκή πραγματικότητα της ενέργειας δεν άκουσα κάποιες προσεγγίσεις παρά μόνο τη λογική ότι θα αντιμετωπιστεί λαϊκά η ανακούφιση για τους λογαριασμούς. Ενώ το θέμα της ενέργειας είναι τερατώδες και για όλο τον κόσμο και για την Ευρώπη. Μας ακούτε, κύριε Παπά?
0: Μάλλον.
2: Σίγουρα αυτό που. Σας ακούω. Ναι. Ακούγομαι.
0: Ναι, σας ακούμε, κύριε Παπά.
2: Ναι,
0: σας ακούμε. Σας ακούμε, κύριε.
2: Με ακούτε.
1: Τώρα σας ακούμε.
2: Ωραία. Θέλω να πω ότι. Ωραία. Οι τιμές του ρεύματος πρέπει να μειωθούν για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Ξέρετε λοιπόν ότι εδώ πρέπει να γίνουν κάποιες δομικές παρεμβάσεις. Η πρώτη δομική παρέμβαση πέραν των υπολείπων παρεμβάσεων που θα γίνουν στην πορεία είναι η μείωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας. Και είναι η βασική προτεραιότητα. Εδώ λοιπόν τι λέμε. Λέμε ότι θέλουμε να μειώσουμε μεσοσταθμικά έως 30%, που δεν είναι ευχολόγιο, αλλά αποτέλεσμα δομικών παρεμβάσεων στην αγορά ενέργειας. Τι λέμε λοιπόν, η δημόσια παρέμβαση μέσω του προγράμματος ελάχιστης εγγυημένης προσότητας ηλεκτρικής ενέργειας είναι απαραίτητη. Άρα εδώ θα πρέπει να εξασφαλίζεται στο μέσο νοικοκυριό σταθερή και χαμηλή τιμή. Πώς? Μέσω μακροχρόνιων συμβολέων και άμεση αξιοποίηση του χαμηλού κόστους παραγωγής από τις ΑΠΕ. Άρα, εδώ θα έχουμε κλιμακωτά εισοδηματικά κριτήρια με απόλυτη προτεραιότητα στους ευάλωτους συμπολίτες. Η ΔΕΗ λοιπόν πρέπει να σταματήσει και εδώ, εμείς θα παίξουμε αυτόν τον ρόλο, να αποτελεί έναν πυρήνα, έναν πυρήνα ο οποίος πραγματοποιεί μόνο επενδύσεις, δίνει απίστευτους μισθούς στα στελέχη της και επίσης δίνει απίστευτα μερίσματα και διαφημίζεται διεθνώς ότι ελάτε εδώ γιατί έχουμε την υψηλότερη τιμή στην ενέργεια. Αυτό πρέπει να σταματήσει γιατί δημιουργεί ολιγοπωλιακές συνθήκες και πρόβλημα στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις.
0: Και με αυτό να σας ευχαριστήσουμε. Ήταν ο κύριος Γιώργος Παπάς, αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών της Ελλάς, για τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε σε διαφημίσεις πολύ γρήγορα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιαράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
6: Το κτήμα Παλιβού στην αρχαία Νεμαία σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο του Αγιοργήτικου. Εκεί όπου το κρασί συναντά τις τέχνες, την ιστορία και τον πολιτισμό. Το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου απολαύστε ένα δίμερο γεμάτο γευσιγνωσίες, ξεναγήσεις, μουσική και αξέχαστες στιγμές. Μεγάλες ημέρες της Νεμαίας 2026 στο κτήμα Παλιβού. Η γιορτή του Αγιοργήτικου ξεκινά εδώ. Περισσότερες πληροφορίες στο www.palivos.gr.
7: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
8: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσιγνωσίες, εργαστήρια, συζητήρια.

0: του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μελή χώρο.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες. 3 Σεπτεμβρίου. Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας, Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια more.com.
3: Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος με τους Μπαξέδες να παίζουν στην μουσική μας υπόκρουση. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, κυρίως για τον κύριο Παπά και το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Πολλοί επικεντρώνεστε στην φορολόγηση των κοσμημάτων και των θηρίδων κλπ. Από τον κύριο Τσίπρα. Δεν θα το σχολιάσουμε, γιατί δεν έχουμε
4: χρόνο. Είναι της μόδας τα κοσμήματα με τις απατεωνίες που γίνονται, αλλά τέλος πάντων.
3: Εντάξει, εγώ θέλω να σας ενημερώσω για την Big Win, περνώντας ήδη σε διαφημιστικό περιβάλλον, η οποία παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους ωφελούμενους του Ιδρύματος. Οι παρεμβάσεις περιελάμβαναν την αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ηλιοχρωματισμού, μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την Big Win που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα του χρόνου. Περισσότερα στο bigwincares.gr, συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Καλημέρα.

δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

0: Καρδούλης. 91,8 στα FM. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερνής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Πολλές πολλές καλημέρες και για αυτό το πρωινό. Είστε συντονισμένοι στον Ερμή, είναι η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή εν εξελίξη. Μαζί σας και σήμερα να δούμε μαζί τα γεγονότα της επικαιρότητας. Είναι Πέμπτη σήμερα, ο Σεπτέμβρης έχει 3 και μία και το φέρει κουβέντα, έτσι, ή μάλλον η ροή του λόγου. Μία ομάδα από το ΠΑΣΟΚ εδώ στη Ζάκυνθο βρίσκεται στην Κρήτη και όχι στην πρωτεύουσα για τις εορταστικές εκδηλώσεις που έχει το ΠΑΣΟΚ με αφορμή την ημερομηνία επέτειο της ίδρυσής του. Λοιπόν, για πάμε εμείς να δούμε τα υπόλοιπα θέματα της ημέρας και τα πάρα πολύ σοβαρά που έχουν να κάνουν με τα προβλήματα του κόσμου και τη δράση των πολιτικών μας. Είμαστε από τώρα και θα είμαστε μέχρι τη 1.30 περίπου κοντά σας. Αγγελική Ξενόφου στο μικρόφωνο με Όλγα Αγκούσκου. Επιμελούνται το πρόγραμμα, τα εξωτερικά ρεπορτάζ, τον ήχο και τη μουσική. Και εσείς που μας ακούτε και μας παρακολουθείτε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είτε διαδικτυακά είτε στα γνωστά τηλέφωνα του Ερμή FM 44414 και 24206. Λοιπόν, θα ρίξουμε μια ματιά στην επικαιρότητα έτσι πως την καταγράφει ο τοπικός τύπος, ξεκινώντας από το φύλλο της καθημερινής εφημερίδας Ερμής, που σήμερα στην πρώτη σελίδα γράφει «Άναψαν φωτιές οι εξελίξεις με το έργο της ίδρυυσης των ορεινών. Έρχονται έλεγχοι. Συνεργεία άρχισαν ξανά τις εργασίες στα ανοιχτά χαντάκια του έργου. Υπέρ του ελέγχου δηλώνει η τοπική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας βαριές κατηγορίες από αυτήν την Ομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ». Άλλο θέμα, αντιπροσωπεία του επιμελητηρίου αναχωρεί για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου φέτος, όπως ξέρουμε, θα υπάρχει μεγάλη παρουσία, πολλά ραντεβού και άλλα πολλά που θα μας τα πούνε μόλις επιστρέψουν. Τα σχόλια προετοιμάζονται, 36 διορισμοί μονίμων και 54 διορισμοί αναπληρωτών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και ακριβό το τίμημα σε θανάτους τα καλοκαίρια, αναφορά στα τροχαία δυστυχήματα σε όλη τη χώρα και ειδικότερα στις τουριστικές περιοχές. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα. Γέμισαν λίμματα οι θάλασσες, ανύπαρκτος και φέτος ο έλεγχος των ημεροπλοίων. Τώρα στον Ερμή πάμε να δούμε ένα σημαντικό θέμα που έχει να κάνει με την υπόθεση αυτή που έβγαλε στην επικαιρότητα η μείζωνα αντιπολίτευση του Δημοτικού Συμβουλίου και για το έργο εκεί Αγία Μαρίνα Λούχα Αγίρια Αγιος Λέοντας, τα ορεινά. Είχαμε ενημέρωση που έγινε χθες το πρωί στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ. Έρχεται η διαχειριστική αρχή για να ελέγξει το έργο στην Αγία Μαρίνα. Η Επιτροπή Επαλήθευσης Πράξης στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ζάκυνθο. Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, ο κ. Τουρκάκης, που πήρε το λόγο και μίλησε, είπε ότι το έργο θα παραδοθεί στη ΔΕΙΑΣ σε πλήρη λειτουργία και ότι για όλα τα υπόλοιπα υπάρχει αλληλογραφία ώστε να έρθει ο φάκελος με όλα τα σχετικά έγγραφα για να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Ο αντιπεριφερειάρχης Κώστας Τσιριγότης μιλά στον Ερμή σκληρή κριτική προς όλες τις κατευθύνσεις. Δεν δίνουν καμία σημασία στον πρωτογενή τομέα και δεν τους ενδιαφέρει αν θα καταστραφεί η ελληνική ύπαιθρος, αναφέρει μεταξύ άλλων ο κ. Τσιριγότης. Έχουμε παρεμβάσεις από το συνδυασμό ΑΝΑΣΑ που ζητά

0: τρόπου που υλοποιήθηκε. Τώρα, για τα αγροτικά μας, μια χρήσιμη πληροφορία. Μέσω της πλατφόρμας MyAgro, της ΑΑΔΕ, οι αιτήσεις. Αυτά είναι στοιχεία για τα οποία δίνει πληροφορία η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, αναλυτικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα Ερμής. Και δηλώσεις από τη Μαρία Δρύ, την Περιφερειακή Σύμβουλο για το όνομα της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, και σύγχρονη λοτοφάγη του branding, σημαίνει η κυρία Δρύ. Αθλητική επικαιρότητα με ρυθμούς πρεμιέρας SL2 και γεμάτο οπλοστάσιο ο Αμανατίδης στην τελική ευθεία για ένα δύσκολο ταξίδι στην Χρυσούπολη, πλήρης η ομάδα μας εν όψη Νέστου, στο δημοτικό στάδιο οι τελευταίες προπονήσεις πριν την αναχώρηση που δείχνει να επανέρχεται το χορτάρι στο εθνικό στάδιο. Είμαι αυτό το χορτάρι στο εθνικό στάδιο, ήμουν ακόμα 25 χρονών και ακόμα τα προβλήματα παραμένουν τώρα που έχω ξενταρίσει, φανταστείτε. Λοιπόν, αυτά γράφει ο Ερμής. Είναι μερικά από τα θέματα που μπορείτε να διαβάσετε σήμερα στην εφημερίδα. Και ακόμα υπάρχει εξελίξεις με την ΕΠΣ Ζακύνθου. Το πρωτοδικείο όρισε προσωρινή διοικούσα επιτροπή στην ΕΠΣ και αναμένονται οι εκλογές που θα βγει αιρετή διοίκηση και όχι διορισμένη. Πάμε από τον Ερμή στην ημέρα, το πρωτοσέλιδο της οποίας γράφει σήμερα στο μικροσκόπιο το έργο ίδρευσης Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Αγίος Λέοντας. Ξεκινά κρίσιμος κύκλος ελέγχων, αναφέρει η εφημερίδα. Χειροπέδες σε δύο μέλη εγκληματικής οργάνωσης, αναφέρει η εφημερίδα ημέρα. Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις στα σχολεία. Προσλήψεις εκπαιδευτικών με κάλυψη του 70% των κενών στην δευτεροβάθμια. Απεσιοδοξία, μου φύγει ένα σίγμα, και προβληματισμός των προέδρων για το έργο στα ορεινά. Ξεκίνησαν παρεμβάσεις, αλλά ανησυχούν οι πρόεδροι και οι κοινοτάρχες για την ολοκλήρωσή τους. Και υπάρχουν δύο ακόμα θέματα στα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας σήμερα. Πασόκ, 1,5 εκατομμύριο ευρώ πληρώθηκαν και οι σωλήνες παραμένουν στα χαντάκια. Και Νέα Δημοκρατία, οι έλεγχοι ανήκουν στους θεσμούς και οι ευθύνες αποδίδονται με στοιχεία. Λοιπόν, ακόμα η Νέα Δημοκρατία εδώ τοπικά λέει ότι ο Δήμαρχος ο κ. Στασινόπουλος στις δημοτικές εκλογές του 23 δεν έλαβε το επίσημο κομματικό χρήσμα της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, αυτά είναι μερικά από τα θέματα της επικαιρότητας που θα τη δούμε αναλυτικά σε λίγη ώρα στην πορεία της εκπομπής μας. Λίγη μουσική και επιστρέφουμε.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ζεις 91,8 στα FM.
1: Λοιπόν, δίνουμε ευθύς αμέσως το λόγο σε ένα από τα μέλη της αυτοδιοικητικής οικογένειας. Είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο κύριος Ανδρέας Ξένος, που θα συζητήσουμε, γιατί αυτό ήταν που έκανε την επίσημη ενημέρωση στη συνέντευξη τύπου του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας για το έργο εκεί στα Ορεινά. Ωστόσο, πριν τον καλωσορίσουμε, μία μικρή αναφορά θέλουμε να κάνουμε σε αυτή την ανακοίνωση που έβγαλε η Νέα Δημοκρατία, ότι ο κύριος Στασινόπουλος δεν πήρε το χρήσμα του κόμματος στις δημοτικές εκλογές, και θα μας θυμίσει λίγο αυτή η υπόθεση το μισό Πασόκ που πήγε στη Νέα Δημοκρατία, είτε ως μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, είτε ψηφίζοντας τη Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, και αυτοί όλοι λένε ότι δεν είναι στο ένα κόμμα και μετά γυρίζουν στο άλλο κόμμα και φτύνουν το προηγούμενο, και ζούμε μια κατάσταση που είναι ατιμωτική για την πολιτική ζωή στην Ελλάδα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γίνεται με αυτό το έργο. Κύριε Ξένο, μας ακούτε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς.
1: Υγεία και όλα τα καλά να ευχηθούμε.
2: Ναι.
1: Και να μην ξαναζήσουμε στην Ελλάδα και στο πολιτικό σκηνικό και στο αυτοδιοικητικό σκηνικό στιγμές του παρελθόντος που νομίζω ότι μας πλήγωσαν όλους, ανεξαρτήτως τι ψηφίζει ο καθένας μας.
2: Δυστυχώς ζούμε αυτές τις στιγμές του παρελθόντος να αναπαράγονται και να εμφανίζονται πάλι μπροστά μας.
1: Το έργο, λέτε, επαναλαμβάνεται.
2: Το έργο επαναλαμβάνεται. Θα δούμε τώρα εάν είναι κωμωδία ή αν είναι σοβαρά τα πράγματα.
1: Κοιτάξτε, για το λαό όταν χάνονται χρήματα είναι πάντα κάτι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί φεύγουν από την τσέπη του τα λεφτά αυτά.
2: Για μένα, θα σας πω το προσωπικό μου, αισθάνομαι στεναχωρημένος και απογοητευμένος.
1: Ναι.
2: Διότι όταν μπήκα στην αυτοδιοίκηση με κέφι για δουλειά και θεωρώντας την αυτοδιοίκηση τον πιο κοντινό θεσμό στους πολίτες, άρχισα να κυνηγάω διεφθαρμένους αιρετούς.
1: Ναι.
2: Μετά από 30 χρόνια, αυτό το 1998,
1: ναι,
2: μετά από 30 χρόνια βρίσκομαι ακριβώς στην ίδια θέση. Να κυνηγάω διεφθαρμένους και λαμόγια.
1: Ναι.
2: Δυστυχώς.
1: Είναι στενάχωρο αυτό, με δεδομένο, ναι, κύριε Ξένο, ότι η Ελλάδα έχει χρεοκοπήσει και τα πόνερα τα ζούμε τώρα, νομίζω, κάθε μέρα και πιο δύσκολα. Είναι πολύ στενάχωρο για όλους τους Έλληνες, γιατί δεν βλέπουμε φως μπροστά μας και γιατί τελικά θα οδηγήσουμε όλα τα νέα και ικανά Ελληνόπουλα να φύγουν από αυτή τη χώρα.
2: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Και απογοητεύει τον κόσμο, και είναι ένας λόγος, σοβαρός που κάνει τον κόσμο και ειδικά την νεολαία να αποστρέφεται την πολιτική.
1: Ναι. Λοιπόν, τι ήταν εκείνο που σας έδωσε το, ας πούμε, το πρώτο ερέθισμα να αρχίσετε να ψάχνετε αυτό το έργο?
2: Το πρώτο ερέθισμα έρχεται από τον ίδιο τον Δήμαρχο, που όποια ερώτηση και να καταθέταμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, η μόνιμη εποδός ήταν απευθυνθείτε στην Διάβγεια.
1: Ναι.
2: Αρχίσαμε λοιπόν να ψάχνουμε το συγκεκριμένο έργο και δεν σταματάμε μόνο εκεί, και βρήκαμε όλα αυτά τα μαργαριτάρια. Δηλαδή ένα έργο 1.550.000 να έχει πληρωθεί πριν από 2 χρόνια. Ένα χρόνο. Ο τελευταίος λογαριασμός πληρώθηκε το Γενάρη του 25. Με 1.521.000 να υπολείπονται δηλαδή 30.000 ακόμη, και το έργο να είναι ακόμη στην αρχή του. Αυτό λοιπόν το τεκμηριώσαμε, και όσοι είχαμε υποχρεώσει το στείλαμε εκεί που έπρεπε να το στείλουμε, στις ελεκτικές αρχές, αλλά ενημερώσαμε και μέσω της συνέντευξης την ίδια την κοινωνία.
1: Ναι. Πιστεύετε ότι τώρα αρχίζει να ξετυλίγεται το κουβάρι αυτής της υπόθεσης? Πού θα δούμε τι χαρακτηριστικά θα πάρει και στην πορεία, έτσι?
2: Ναι, ναι. Αρχίζει να ξετυλίγεται το κουβάρι. Δεν είναι το μόνο έργο. Θα ελεκτούν όλα τα έργα με την ίδια μέθοδο. Θα βγουν όλα στον αέρα. Και πιστεύουμε πως οι εξελίξεις θα μας δικαιώσουν και θα είναι και πολύ σύντομες.
1: Ναι.
2: Κάλεσα πριν από λίγο καιρό στο Δημοτικό Συμβούλιο, κάλεσα τον κύριο Δήμαρχο να παραιτηθεί από τη θέση του. Δεν με άκουσε, και εν πάση περιπτώσει τον καλό και τώρα, εν ώψη της συνομιλίας μας, να παραιτηθεί όσο είναι ακόμη καιρός. Γιατί πολύ σύντομα πιστεύω ότι δεν θα είναι δήμαρχος.
1: Ναι, πιστεύετε αυτό, θα υπάρχουν καταιγιστικές εξελίξεις,
2: ναι,
1: μέσω της δικαιοσύνης, έτσι?
2: Έτσι ακριβώς.
1: Ναι.
2: Είναι ενημερωμένη η δικαιοσύνη και ενημερώνεται συνεχώς και με νέα στοιχεία.
1: Ναι, αλλά στην Ελλάδα έχουμε γενικά οι Έλληνες πολίτες μία αγωνία και μία αμφιβολία για το αν λειτουργεί και γρήγορα και σωστά η δικαιοσύνη, και να μην υποδιοικητείται προφανώς από την εκάστοτε εξουσία.
2: Αυτό θα το αποδείξει η ίδια δικαιοσύνη, και δεν είναι μόνο η δικαιοσύνη με την κλασική μορφή και την έννοια όπως ακριβώς το λέμε, είναι και οι ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες λειτουργούν ξεχωριστά από τη δικαιοσύνη. Και στο τέλος παραπέμπουν τα προϊσματά της στη δικαιοσύνη.
1: Ναι. Θέλω να μου πείτε αν συμφωνείτε με τη θέση που διατύπωσε το άλλο ψηφοδέλτιο, αναφέρομαι στη Λαϊκή Συσπήρωση, που οι συμβουλοί της, αν θέλετε, τα τελευταία χρόνια έκαναν συνέχεια ερωτήσεις για την πορεία αυτού του έργου. Προφανώς δεν υποψιάζονταν τότε τι και πώς μπορεί να συνέβη, αλλά το γεγονός ήταν πεταμένοι οι σωλήνες ενός έργου που ήταν πληρωμένο από τον ευρωπαϊκό λαό και τον ελληνικό λαό σε χαντάκια δεξιά και αριστερά στα βουνά, νομίζω ήταν κάτι που μας πονούσε όλους, έτσι.
2: Και δημιουργούσε και προβληματισμό.
1: Ναι. Γιατί είναι πεταμένα τα υλικά, τέλος πάντων, για να γίνει ένα έργο που ναι, απολύτως απαραίτητα στον τόπο.
2: Η Λαϊκή Συσπήρωση, λοιπόν, μέσω του εκπροσώπου του κ. Κλάβη, το έχει θέσει δύο φορές τουλάχιστον στο Δημοτικό Συμβούλιο και άλλες δύο στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Ναι.
2: Οι απαντήσεις, λοιπόν, δεν ήταν ικανοποιητικές, ήταν αυτές που συνήθως δίνει ο ένοχος.
1: Ναι.
2: Την άλλη εβδομάδα ξεκινάει το έργο, θα σας απαντήσουμε γράφος, θα τις απαντήσουν οι υπηρεσίες, δηλαδή όπου δεν μπορούν βάζουν τις υπηρεσίες σαν προμετωπίδα μόνο και μόνο για να συσκοτήσουν τα πράγματα. Ναι. Τώρα όμως η συσκότηση δεν πάει παραπέρα. Έχει φανεί πλέον ο τρόπος λειτουργίας του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής. Δεν είναι καθόλου ικανοποιητικός και δεν είναι προς όφελος της κοινωνίας.
1: Πόσο δύσκολο ήταν αυτό το καλοκαίρι που έζησε ο Ζακυνθινός λαός πρωτίστως και τι ευθύνες υπάρχουν γι' αυτό στη Δημοτική Αρχή?
2: Έχει τις ευθύνες που τις αναλογούν ως μία Δημοτική Αρχή που έρχεται για να λύσει προβλήματα και όχι να δημιουργήσει. Δυστυχώς όμως τα προβλήματα πολλαπλασιάστηκαν. Η ζωή των κατοίκων ιδιαίτερα αλλά και των επισκεπτών έχει γίνει αφόρητη και τελικά αναρωτιέται κανένας ποιος ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αν μπορεί να παρέμβει και γιατί αλλού η τοπική αυτοδιοίκηση κάνει θαύματα και μάλιστα ορατά από τους πολίτες και τους επισκέπτες και δεν μπορούμε στη Ζάκυνθο να διορθώσουμε τα κακό σκήμενα.
1: Νομίζω ότι η απάντηση είναι πολύ απλή και πολύ λιτή. Ο εκλεγμένος πρέπει να έχει το νου του στην εξυπηρέτηση του πολίτη και όχι σε αλλότρια συμφέροντα.
2: Και όχι του εαυτού του και της τσέπης του.
1: Το είπα αλλότρια εγώ. Το αλλότρια σημαίνει μπορεί να είναι κάτι άλλο. Και μάλλον κάτι άλλο.
2: Σωστά, πολύ σωστά το είπατε, αλλά εγώ το λέω ξεκάθαρα γιατί είμαι πεπισμένος πλέον ότι έχουμε να κάνουμε μια διεφθαρμένη, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, διεφθαρμένη τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Ναι, διότι ξέρετε, εκτός από τα προσωπικά ωφέλη που θίξατε εσείς, υπάρχουν και ωφέλη, ας πούμε, επιχειρηματικών συμφερόντων ή άλλων κατηγοριών συμφερόντων. Ούτε αυτά είναι στη σωστή πορεία της δημοκρατίας για την εξυπηρέτηση των αναγκών του πολίτη.
2: Αυτό είναι ξεκάθαρο και τεκμηριωμένο, ότι εκτός όλων των άλλων, η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος προσωπικά εξυπηρετεί συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα. Δεν ξέρω αν θέλει να μεταφράσει αυτά τα οικονομικά συμφέροντα σε πολιτική στήριξη ή είναι για άλλους λόγους. Αυτό όμως θα φανεί, γιατί τώρα πλέον είναι υποψιασμένος ο κόσμος και αρχίζει και μιλάει.
1: Ναι, μάλιστα. Άλλωστε στην εποχή του διαδικτύου δεν μένει και τίποτα κρυφό.
2: Τίποτα απολύτως.
1: Έχει τα καλά του, έχει και τα κακά του, είδατε αυτό το αμερικάνικο σύστημα. Με το ίντερνετ και το Facebook.
2: Τα νέα τρέχουν με ηλικιώδη ταχύτητα.
1: Ναι. Θα γίνει συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, εκτιμάτε ότι πρέπει να γίνει κάτι άλλο, επειδή αναμένεται κλιμάκιο από την Κέρκυρα, γι' αυτό για έλεγχο.
2: Πιστεύω ότι θα γίνει η συζήτηση και αν δεν γίνει θα το προκαλέσουμε εμείς να γίνει υποχρεωτικά, μόνο θα περιμένουμε στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας.
1: Μάλιστα. Οπότε είμαστε σε αναμονή.
2: Υπάρχουν κάποιοι λόγοι που πρέπει να το πάμε τουλάχιστον μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη.
1: Ναι.
2: Οπότε είμαστε σε αναμονή. Και βέβαια θα πρέπει να εξηγήσει το κλιμάκιο που θα έρθει για ποιο λόγο δεν ήρθε τις 16, 17 και 18 Ιουνίου που είχε προγραμματιστεί και αναρτηθεί στη διάβγεια η συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου.
1: Η συγκρότηση Επιτροπής πρέπει να έρθει πάρα αυτά ή μπορεί να περάσει και κάποιο διάστημα?
2: Η συγκρότηση, έχουμε νέα συγκρότηση τώρα και νέα ανάρτηση και λέει ότι θα έρθει την ερχόμενη Τρίτη.
1: Ναι. Έχει νέα σύνθεση δηλαδή η Επιτροπή Ελέγχου.
2: Έχει νέα σύνθεση, ναι.
1: Έχετε υπόψη σας τη σύνθεση της παλιάς?
2: Έχω υπόψη μου, αλλά δεν θυμάμαι.
1: Δεν πειράζει, κάποια ώρα θα σας ενοχλήσω πάλι για να κάνουμε μια σύγκριση ονομάτων, να δούμε ποιοι μπήκαν, ποιοι βγήκαν. Και ενδεχομένως ποιοι από αυτούς που βγήκαν ελέγχονται.
2: Θα ακουστούν στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Μάλιστα.
2: Θα ακουστούν και στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Θα το παρακολουθήσουμε με ενδιαφέρον.
2: Τώρα που μπήκαμε στο χορό, θα χορέψουμε.
1: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, ο καθένας θα χορέψει, είναι ισχύει και εκείνο όπως στρώσεις θα κοιμηθείς. Και θα χορέψει αναλόγως ο καθένας.
2: Ακριβώς, και ο καθένας θα αναλαμβάνει τις δικές του ευθύνες.
1: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν,
2: και το λόγο του και τον έργο του.
1: Ναι. Άρα...
2: τουλάχιστον δεν κρυφτήκαμε εμείς, και εγώ προσωπικά δεν κρύφτηκα ποτέ πίσω από το δάχτυλό μου.
1: Τίθεστε πρώτων ευθυνών όλων, ναι.
2: Στα ίξης αφήξης.
1: Ναι.
2: Ό,τι έχω να πω και ό,τι σκέφτομαι θα το πω.
1: Υποθέτω ότι και αυτή η μακροσκελής περιεχομένου, αυτό το έγγραφο, τέλος πάντων το πόρισμα που διαβάσατε στην συνέντευξη τύπου, ήταν προϊόν εξονυχιστικής και εξοντοτικής δουλειάς ωρών, μέχρι να συγκεντρωθούν όλα αυτά τα στοιχεία, έτσι.
2: Πάρα πολλές ώρες. Και πάρα πολλές ώρες, και μάλιστα ώρες που δεν περισσεύουν
1: από κανένα μας
2: πια, ναι. Από τον ελεύθερο χρόνο.
1: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, περιμένουμε τα αποτελέσματα και ευχόμαστε το καλύτερο για τον τόπο μας.
2: Ναι.
1: Καλή...
2: Είμαστε στη διάθεσή σας.
1: Ναι, καλή συνέχεια, να σας ευχηθώ, να σας ευχαριστήσω θερμά και θα τα ξαναπούμε. Έγινε. Καλημέρα μας. Κύριε Ξένο, έγινε. Γεια σας. Είμαστε σε επικοινωνία. Λοιπόν, ο Δημοτικός Σύμβουλος Ανδρέας Ξένος ήταν κοντά μας σήμερα προκειμένου να δώσουμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με αυτή την υπόθεση με τον αγωγό ίδρυυση των ορεινών.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Πάμε να καλωσορίσουμε τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, τον κύριο Νίκο Ακτύπη, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί μπήκαμε στο Σεπτέμβρη και ο Σεπτέμβρης είναι ο μήνας, όχι μόνο του τριγωγητού, είναι και ο μήνας των σχολείων και των παιδιών που επιστρέφουν στα θρανία. Καλημέρα, κύριε Αντιδήμαρχε.
4: Καλή σας ημέρα, καλό μήνα, καλή σχολική χρονιά στους μαθητές μας, στους εκπαιδευτικούς μας.
3: Όλα τα καλά.
4: Υπομονή και κουράγιο στους γονείς που αυτή την περίοδο πρέπει να βάλουν πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη.
3: Και την τσέπη την έχουν αδειάσει. Έχει αδειάσει, κύριε Αντιδήμαρχε, η τσέπη πια. Από το πολύ που πάμε συνέχεια
4: ακριβώς.
3: Μέσα έχει αδειάσει.
4: Ακριβώς, ακριβώς και κατανοώ και νιώθω τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί όποιος δεν έχει σπουδάσει παιδιά δεν γνωρίζει
3: και το, μέγεθος,
4: και το μέγεθος της δαπάνης και της αγωνίας και της όλης αυτής της διαδικασίας. Μέχρι να τελειώσουν τα παιδιά.
3: Έχετε δίκιο και θέλω να πω πόσο δύσκολο ήταν το να σπουδάζει κάποιος παιδιά, όχι τα χρόνια πίσω, τις δεκαετίες τις καλές, αλλά τα χρόνια με τα μνημόνια και τη χρεοκοπία της Ελλάδας. Γιατί υπήρξαν περιπτώσεις και στην Ζάκυνθο που Ζακυνθινόπουλα πέρασαν στο πανεπιστήμιο και δεν μπόρεσαν να πάνε να σπουδάσουν γιατί δεν είχαν οι γονείς τους να το στείλουν. Ούτε τα ελάχιστα.
4: Κατά τα άλλα, έχουμε δωρεάν παιδεία.
3: Και δωρεάν υγεία. Και δωρεάν
4: όλα αυτά τα δωρεάν που αν σε περίπτωση δεν. Έχεις την οικονομική δυνατότητα ή τη δυνατότητα τέλος πάντων, οποιαδήποτε δυνατότητα να συμβάλλεις και να προωθήσεις, να βοηθήσεις, δεν έχεις αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα πω γιατί.
3: Πείτε για τα δικά σας. Πού βρισκόμαστε από την προετοιμασία για τα σχολεία.
4: Έχει ξεκινήσει η προετοιμασία, φυσικά από την άλλη μέρα που έκλεισα τα σχολεία. Όμως δεν θα σας πω ότι είμαι ικανοποιημένος από αυτό που θα ήθελα να είναι για τα σχολεία μας.
3: Ναι, γιατί είναι απαιτητική η κοινωνία τώρα πια.
4: Δεν είναι απαιτητική η κοινωνία. Υπάρχει κάποια σχολεία στη Ζάκυνθο και κάποια σπίτια στη Ζάκυνθο που είναι παμπάλαια και θα καταλαβαίνετε ότι η συντήρηση, όποια και συντήρηση να κάνεις, όπως και προσπάθεια να κάνεις και τα χρήματα τα οποία βάζουμε εμείς σε αυτά τα σχολεία, δεν φαίνονται. Δηλαδή, φτιάχνεις ένα χαλάκι άλλο και οι ανάγκες των σχολείων είναι τεράστιες. Είναι τεράστιες σε σχέση με τα χρήματα τα οποία παίρνουμε για τα σχολεία. Δηλαδή θα έλεγα ότι οι πιστώσεις που θα έπρεπε να έχουμε ήταν πολλαπλάσιες από αυτές που παίρνουμε για τα σχολεία. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει στήριξη από το Δήμο, από τη Δημοτική Αρχή, από το Δήμαρχο, από το Δημοτικό Συμβούλιο και βάζουμε χρήματα παραπάνω από τα χρήματα που μας δίνει η Πολιτεία και όμως άλλες, καταλαβαίνετε, άλλες δαπάνες και άλλα έργα. Είμαστε σε μια φάση η οποία μπορώ να πω ότι είναι σε εξέλιξη και ρεχωματισμοί σε πολλά σχολεία, στο Αϊτάνι, στο πρώτο γυμνάσιο, στο πειραματικό, στα περιφερειακά σχολεία, αλλά τα αιτήματα των συναδέλφων διευθυντών είναι τεράστια, πολλά, πάρα πολλά. Έχουμε τα συνεργεία μας, υπάρχουν τα τεχνικά τμήματα και με τον κύριο Χόμη, το Μάκη που είναι αυτός που είναι η ψυχή και τέλος πάντων συντονίζει όλο το τεχνικό τμήμα και όλες τις θρησκευές και συντηρήσεις. Και παράλληλα είναι και το διοικητικό κομμάτι που έχουμε στο Δήμο, γιατί σήμερα είχα μια συζήτηση με τον κύριο Δήμαρχο, κυρία Γεννητή και με το γραφείο μου, τον κύριο Κόκλα, τον Παναγιώτη και την κυρία Πλάμπουρα, σχετικά με την ολοκλήρωση των προμηθειών, των δαπανών και των μελετών για τα σχολεία, όπως για παράδειγμα λέω κλιματιστικά, συντήρηση κλιματιστικών, συντήρηση καυστήρων, η τοποθέτηση πλέον μια μελέτη που είναι σε εξέλιξη σχετικά με την μοιρασφάλεια των σχολείων. Μπορούμε να μιλάμε πάρα πολύ πολλές ώρες για το θέμα και των εξενέργειων που είναι σε εξέλιξη για τα σχολεία.
3: Οι ανάγκες είναι πολλαπλάσιες τώρα από ό,τι όταν πηγαίναμε εμείς σχολείο.
4: Ακούστε με, πλέον τα παιδιά δεν παίζουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε χωμάτινο γήπεδο μπάλα, ούτε θα μπορούσαν να παίξουν καλά προσφέρεις μπάσκετ σε ένα γήπεδο που χάμου έχει γαρμπίλι. Από ό,τι έχετε δει και από ό,τι βλέπετε, τα τελευταία χρόνια κάνουν γίνεται μια τεράστια προσπάθεια σε δημοτική αρχή να βελτιώσουμε και αισθητικά αλλά και λειτουργικά τους προαβίους χώρους των σχολείων. Έχουμε εντάξει σε κάποια προγράμματα και εδώ μπορώ να σας πω ότι είναι μεγάλη τεράστια συμβολή και της κυβέρνησης και του βουλευτή σε σχέση με τη χρηματοδότηση των σχολείων μας, όπως είναι το Μαριέτα Γιαννάκου. Δηλαδή δεν θα ήταν παράληψη να μην αναφέρω ότι σε παρέμβαση του Δήμου και του βουλευτή έχουμε εντάξει δύο σχολεία στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου.
3: Ναι.
4: Έχουμε εντάξει δύο σχολεία που είναι θα έλεγα τα σημαντικότερα.
3: Και θα μας τα χρηματοδοτήσουν,
4: ναι. Το ΕΠΑΛ, ο προπολογισμός του ΕΠΑΛ θα κοντεύσει να φτάσει γύρω στους 800.000. Το ΕΝΕΓΙΛ επίσης, που με τη σύμφωνα πάντα με τις διαδικασίες ένταξης αυτών των σχολείων, εμείς είχαμε τη δυνατότητα και έπρεπε να έχουμε μόνο ένα σχολείο. Με παρεμβάσεις έχουν μπει δύο σχολεία, άρα λύνουμε ένα πρόβλημα.
3: Ναι.
4: Επιπλέον σε ένα επιπλέον σχολείο. Πέρυσι φτιάξαμε σχολείο της Ρίζας, έχουμε φτιάξει το πρώτο λύκειο. Αυτά τα προγράμματα είναι πολύ σημαντικά και μας δίνουν λύσεις σε σχέση με τις συντηρήσεις που κάνουμε σαν Δήμο. Θα ήθελα να μιλήσουμε κάποια στιγμή με το που θα ανοίξουν τα σχολεία και να σας ενημερώσω τελικά τι καταφέραμε και τι δεν έχουμε καταφέρει. Έχουμε πλέον στις καθαρίστριές μας με κάποια προβλήματα φυσικά. Δεν ήταν οι καθαρίστες που μας έστειλε και μας ενέκριναν οι πιστώσεις από το Υπουργείο. Πήραμε και με πιστώσεις του Δήμου. Δηλαδή πήραμε 66 καθαρίστες με το πρόγραμμα του Δήμου. Οι ανάγκες των σχολείων είναι 80. Καταλαβαίνετε ότι το υπόλοιπο αυτό το κομμάτι πρέπει να το συντηρώσει ο Δήμος με πιστώσεις και με προσλήψεις καθαριστριών με πιστώσεις του Δήμου. Καθαριστικά, γραφική κτλ. Έχουν δρομολογηθεί από τα προηγούμενα χρόνια και προετοιμαζόμαστε για καινούργια επέκταση της δαπάνης. Το πρόγραμμα Τρίτσης ήδη έχει βγει ανάδοχος και θα ξεκινήσει και αυτό που έχει να κάνει με παρεμβάσεις σε πάρα πολλά σχολεία και πολλά άλλα τα οποία δεν θα ήθελα να λένε οι ακροατές μας ότι λέμε πολλά.
3: Καλό είναι... Γενικώς είμαστε αξιοπρεπείς για να ξεκινήσουμε τη σχολική χρονιά.
4: Ξενοφού,
3: χοντρικά
4: εγώ,
3: έτσι, ναι.
4: Τι θα ήθελα. Θα ήθελα πηγαίνοντας οι γονείς στα σχολεία να είναι ικανοποιημένοι ότι ο χώρος είναι σε μια καλύτερη κατάσταση από την άφησαν την προηγούμενη χρονιά και να μπορούμε μαζί μεγάλο ευχαριστώ. Θα το πω και το λέω στους συλλόγους γονέων και ειδεμών. Έχουν βάλει πλάτη και οι ιδιώτες και οι σύλλογοι.
3: Ναι.
4: Η συνεργασία λοιπόν των γονιών, της διεύθυνσης, της διεύθυνσης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας και του κ. Βασίλη και του κ. Πόπου, του Δήμου, της κυβέρνησης, του βουλευτή, το αποτέλεσμα μπορεί να έχει θετικό προσωπικό.
3: Ναι. Τα χρήματα που έχετε χαλάσει, έτσι, πολύ χοντρικά σας ρωτάω.
4: Τα χρήματα που έχουμε χαλάσει...
3: Είναι αυτά που είναι αναγκαία κάθε χρόνο.
4: Τα λέω ότι τα χρήματα, αν τα κάνουμε συνολικά, πρέπει να αν θέλετε να κάνουμε μια συζήτηση, είμαι σχεδιαστή σας να δείτε όλες τις πιστώσεις, γιατί πλέον δεν έχουν τα σχολεία δικό τους ταμείο, δικό τους κουμπαρά, όπως τα παλιά, με την κατάργηση των σχολικών επιτροπών. Έχει χαθεί, θα το πω, επιτρέψτε μου να σας πω, έχει χαθεί την μπάλα. Πλέον δηλαδή δεν παίρνουμε κλιματιστικά μόνο χάρη στα σχολεία, παίρνουμε κλιματιστικά για όλες τις δομές. Πλέον δεν παίρνουμε καθαριστικά για τα σχολεία, παίρνουμε καθαριστικά για όλες τις δομές του Δήμου. Και η μειοκτονία δεν γίνεται μόνο για τα σχολεία, γίνεται για όλες τις δομές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν μπορώ να επιμερίσω τα ποσά αυτά σε σχέση με τα σχολεία.
3: Απλά προσπαθώ να καταλάβω όλη αυτή η εξελικτική πορεία από τότε που είχε την ευθύνη το κεντρικό κράτος μέχρι τώρα και όλα αυτά τα πειράματα που έχουν οδηγήσαν σε κάτι καλύτερο.
4: Να ξέρετε ένα πράγμα. Το αποτέλεσμα θα το κρίνουν οι πολίτες και το κρίνουν κάθε 4 χρόνια.
3: Εντάξει, αλλά ψάχνουμε το καλύτερο έτσι και ειδικά το καλύτερο για τα παιδιά.
4: Εννοείται ότι ο χρόνος του καλού είναι το καλύτερο, αλλά χρειάζεται μεγάλη, πολύ μεγάλη προσπάθεια και τη συμβολή όλων. όλων, όταν εννοώ από τους εκπαιδευτικούς, από τους γονείς, από τη διοίκηση, τη διοίκηση και από όλους εμάς που είμαστε, έχουμε σχέση με το αντικείμενο.
3: Απολύτως σεβαστό αυτό που λέτε και απολύτως κατανοητό και πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλους μας ότι προσφέρουμε, όχι επειδή μας πληρώνουν, αλλά με ιδιοτέλεια για κοινωνικούς σκοπούς και κοινωνικές δομές.
4: Ναι, και καλό θα είναι, και καλό θα είναι τα σχολεία να είναι ανοιχτά προς τα παιδιά και τα σχολεία να είναι αυτά που θα προσφέρουν στα παιδιά το καλύτερο και τα εφόδια εκείνα για να είναι καλύτεροι πολίτες και να έχουμε την κοινωνία, την αυριανή κοινωνία καλύτερη τουλάχιστον από εμάς.
3: Σωστά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ γιατί ξέρω ότι είστε επατμόν και θα τα ξαναπούμε και πάλι.
4: Εγώ ευχαριστώ και υπόσχομαι ότι μέσα με την έναρξη των μαθημάτων να ξανακάνουμε μια συζήτηση αναλυτικά.
3: Ωραία.
4: Το τι έχουμε κάνει και το τι δεν προλάβαμε να κάνουμε.
3: Εντάξει, βέβαια το οικονομικό εγώ δεν το βάζω απλά για να δώσουμε ένα νούμερο, αλλά μια αφετηρία κουβέντα για να δούμε πού κατευθυνόμαστε.
4: Να ξέρετε ότι δεν έχω να ακούσω τίποτα.
3: Ούτε κι εμείς.
4: Εννοείται ότι.
3: Να είστε καλά. Είμαστε ανοιχτοί σε όλους και σε όλα.
4: Ναι, το ξέρω και σας ευχαριστώ.
3: Έγινε. Λοιπόν, τις καλημέρες μας, κύριε Αντιδήμαρχε. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, ο κύριος Νίκος Ακτύπης. Επικοινωνήσαμε μαζί του γιατί τα σχολεία ανοίγουν τις επόμενες ημέρες και όπως είπαμε και με τον κύριο Ακτύπη, πρέπει να ανοίξουν υπό συνθήκες αξιοπρεπείς για τα παιδιά μας. Και αυτό είναι κάτι που το λέμε κάθε χρόνο. Απλά οι λεγόμενες μεταρρυθμίσεις, να τη βάλετε σε πολύ εισαγωγικά. Σε πολλά εισαγωγικά τη λέξη. Οι κατά καιρούς οι κυβερνήσεις παίρνουν μια απόφαση, μετά παίρνουν μια άλλη, τη βαφτίζουν μεταρρύθμιση, τη βαφτίζουν έτσι, τη βαφτίζουν αλλιώς. Να, όπως αυτό τώρα με την κατάργηση των σχολικών επιτροπών. Υπήρξε μια κατάργηση, όμως δεν υπήρξε κάτι άλλο να αντικαταστήσει τη δουλειά που έκαναν αυτοί που ήταν στις σχολικές επιτροπές, γιατί κάποιος πρέπει και τα χρήματα να βρίσκει και την κατανομή να κάνει και την ιεράρχηση να κάνει και όλα αυτά που προϋποθέτουν σωστά σχολεία για την παιδεία.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Λοιπόν, θα φύγουμε από τη Ζάκυνθο για να πάμε στην έδρα της Περιφέρειας, στην Κέρκυρα, και να δώσουμε το λόγο στην Περιφερειακή Σύμβουλο, την κυρία Μαρία Αδρή, με αφορμή τη συζήτηση που άνοιξε τελευταία για το όνομα της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων. Όλα τα είχαμε, θα μου πείτε, αυτό μας έλειπε. Μας ακούτε, κυρία Αδρή?
2: Ναι, ναι.
1: Καλημέρα από τη Ζάκυνθο. Όλα τα καλά, σας ευχόμαστε.
2: Καλημέρα και χαιρετισμούς και καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτό πώς προέκυψε ξαφνικά? Εγώ αυτό λέω, όλα τα είχαμε, αυτό μας έλειπε τώρα. Να μαλώνουμε για το όνομα της Περιφέρειας. Τα έχουμε λύσει όλα μας τα άλλα τα προβλήματα.
2: Ναι, τα έχουμε λύσει πραγματικά. Ειλικρινά τώρα τα έχουμε λύσει.
1: Ναι, δεν έχει λυθεί τίποτα δυστυχώς αυτή την Ελλάδα και σηκώνει την νεολαία και φεύγει από εδώ.
2: Φεύγει, ναι, βέβαια. Πώς να μην φύγει όταν έχει πτυχία και είναι άνεργη, παίρνει ένα μισθό 800 ευρώ.
1: Που δεν φτάνουν ούτε για τον νίκη.
2: Πώς να επιβιώσει, δεν βρίσκει σπίτι. Είναι πολλά.
1: Ναι.
2: Πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.
1: Ωραία. Μέσα σε όλα αυτά λοιπόν σκεφτήκαμε...
2: Μέσα σε όλα αυτά λοιπόν σκεφτήκαμε αρχικά γιατί τώρα με την επικείμενη έκθεση τουρισμού που θα λάβουμε μέρος να αξιοποιήσουμε την επικαιρότητα, ας πούμε, και να χρησιμοποιήσουμε τον όρο για το σαν branding τα νησιά του Οδυσσέα. Ξεκινήσαμε να λέμε για τα νησιά του Οδυσσέα.
1: Ναι.
2: Επειδή υπήρχε μεγάλος ξεσηκωμός και τα νησιά του Οδυσσέα, όπως καταλάβατε και από την Ιθάκη αντίδραση,
1: ναι,
2: μετά το διασκευάσαμε ότι είναι τα νησιά της Οδύσσειας.
1: Ναι. Καλά. Και... λογοπαίγνιο αυτό, ναι.
2: Ναι, ναι, λογοπαίγνιο. Γιατί η Οδύσσεια είναι και οι υποδομές μας. Δηλαδή κάποιος να φτάσει εδώ είναι μια Οδύσσεια για αυτό που ζει.
1: Ναι.
2: Οπότε τελικά τι Οδύσσεια εννοούμε.
1: Χειρότερα είναι τώρα, γιατί στην εποχή του Οδυσσέα ήταν το καράβι που έκανε το δρομολόγιο ανάμεσα στα νησιά. Τώρα δεν έχουμε, μας κόπηκε και αυτό.
2: Αυτό δεν έχουμε, σωστά. Ούτε αυτό. Γιατί θέλαμε να βάλουμε ένα μεγαλύτερο, ένα καλύτερο, ένα δεν ξέρω και τελικά δεν έχουμε τίποτα.
1: Ναι.
2: Δυστυχώς βλέπουμε ότι ασχολούμαστε με την ας πούμε χρυσόσκονη που μπορεί να είναι το branding και το όνομα, το πώς θα πούμε τα νησιά, παίρνοντας έτσι έναυσμα από μια επικαιρότητα που τώρα είναι μια ταινία, αύριο μπορεί να είναι η Μαντόνα, μεθαύριο η Πρέσβυρα, τον ΗΠΑ που ήταν εδώ. Δηλαδή αυτό δεν είναι συντονισμός. Απ' την άλλη να δαπανάμε πάνω από 500.000 ευρώ για να κάνουμε διαχείριση προορισμού, υποτίθεται δηλαδή για να δούμε πώς θα διαχειριστούμε τον προορισμό και τι, να έχουμε μια κοινή ταυτότητα, κάπως να τα προωθήσουμε όλα αυτά μαζί. Βλέπουμε λοιπόν ότι δαπανούμε χρήματα γι' αυτό, ενώ απ' την άλλη αποφασίσαμε έτσι ακαπέλα να πούμε τα νησιά της Οδύσσειας ή του Οδυσσέα.
1: Ναι.
2: Και ουσιαστικά παραμερίζοντας και την ίδια την Ιθάκη, που ξεχνάμε δηλαδή το ρόλο της Ιθάκης.
1: Ναι.
2: Και ποια είναι η Ιθάκη, δηλαδή μέσα
1: που
2: στο
1: εκεί
2: ναι, πρωτεύον ρόλο.
1: Ακριβώς,
2: δηλαδή, όλο αυτό δεν έγινε. Έγινε σαν να λέμε ότι...
1: Το νησί του Οδυσσέα ή Ιθάκη είναι, δεν ήταν τα δικά μας τα νησιά.
2: Την ταινία, μας άρεσε, διαβάσαμε και κάνα δύο δημοσιεύματα και αποφασίσαμε να το πούμε τα νησιά της Οδύσσειας.
1: Ναι. Τη στιγμή που εγώ θέλω να πω, ζήσαμε ένα οδυνηρό καλοκαίρι στη Ζάκυνθο φέτος. Δεν ξέρω τι άποψη έχει η Κέρκυρα και πώς τα περάσατε εσείς. Είμαστε βουτυγμένοι στα λίμματα και στα ποντίκια και λέμε ότι μήπως κάποια από αυτά τα χρήματα να τα βάλουμε να καλύψουμε τις βρωμιές μας.
2: Μα γι' αυτό και εμείς λέμε ότι, ότι η πραγματική Οδύσσεια είναι υποδομές. Γιατί το branding δεν είναι ο τουρισμό. Είναι ένα μέρος του τουρισμού. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε, να κάνουμε όση διαφήμιση θέλουμε, να συμμετέχουμε σε τουριστικές εκθέσεις, να φτιάξουμε slogan, logo, hashtag, ό,τι θέλετε, να φέρουμε εδώ πέρα, πώς λέγονται, influencers. Ό,τι θέλετε μπορούμε να κάνουμε. Πλέον είναι όλα πολύ εύκολα και προσβάσιμα για να τα κάνουμε.
1: Ναι.
2: Το θέμα είναι ότι με το που έρχεται ο επισκέπτης εδώ, εκεί αρχίζει η αξιολόγηση. Και η εμπειρία του επισκέπτη είναι αυτό που μένει. Γιατί το όνομα και το hashtag, όταν θα είναι εδώ και δεν θα έχει νερό ή δεν θα έχει ρεύμα ή δεν θα έχει ίντερνετ ή θα πάει στο νοσοκομείο και θα πρέπει να το μεταφέρουν σε μια άλλη πόλη, καταλαβαίνετε, λέει, σε ένα άλλο νοσοκομείο, αυτό σημαίνει ότι θα φύγει με μια αρνητική εμπειρία.
1: Ναι.
2: Ή όταν θα χάσει το αεροπλάνο του γιατί είχε πάρα πολύ κίνηση στον δρόμο, είναι μια αρνητική εμπειρία.
1: Άρα ιεραρχείτε κι εσείς και νομίζω ότι...
2: Αν πάει και δίπλα του έχει λύματα.
1: Ναι.
2: Ρίζει άσχημα, γιατί και αυτό το έχουμε ακούσει από επισκέπτες.
1: Ναι.
2: Καταλήγουμε ουσιαστικά να πληρώνουμε για να φέρουμε κόσμο και οι υποδομές ήταν δουλεύουν για να το διώξουν. Και αυτό δεν είναι τουριστική ανάπτυξη, είναι απλώς κύκλος.
1: Αυτό,
2: η διαφήμιση κόστησε περισσότερα και ο προορισμός ουσιαστικά
1: Αυτοκαταστροφικό είναι αυτό, όχι ανάπτυξη.
2: Και αυτό είναι το πρόβλημα που νομίζω ότι έχουμε μπει σε αυτή το φαύλο κύκλο.
1: Προσπαθείτε να το βάλετε σε μια σωστή διάσταση, αλλά εγώ νομίζω ότι κακώς η περιφέρεια έχει ασχοληθεί μονοπλευρά με τον τουρισμό. Έπρεπε να το δει συνολικά το θέμα της ανάπτυξης.
2: Και να σου πω κάτι, δεν είναι και μόνο ο αριθμός των αφήξεων που μετράμε. Είναι και πόσο ξοδεύουν οι άνθρωποι. Γιατί εμείς βλέπουμε τώρα τη φετινή σεζόν, να βλέπουμε ότι τις αυξήσεις με αναρτήσεις από τη Fraport, ότι έχουν ανέβει αφήξεις, ότι έχουμε ρεκόρ αφήξεων κάθε χρόνο, αλλά βλέπουμε
1: αλλά ότι το ταμείο είναι
2: πάρα πολύ λίγο. Και αυτό το λένε οι ίδιοι επαγγελματίες του τουρισμού, ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται με πολύ μειωμένες
1: εισπράξεις.
2: Οπότε τι βλέπουμε, ότι έχουμε γερασμένες υποδομές, οι οποίες φτάνουν στα όρια τους και τεστάρονται καθημερινά από τον όγκο των επισκεπτών, ενώ δεν βλέπουμε όλο αυτό να προσφέρει κάτι στην τοπική κοινωνία. Ναι. Ή να είναι πολύ λιγότερα αυτά που προσφέρει στην τοπική κοινωνία.
1: Και γενικά αυτά που αφήνονται στην Ελλάδα, εγώ έχω την αίσθηση όσο περνά ο χρόνος ότι είναι λιγότερα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή έχουμε το μοντέλο που τουρίστες έρχονται μαζικά για να πάνε στα σούπερ μάρκετ.
2: Ναι, μου λέγανε φέτος ότι ο τζίρος στο σούπερ μάρκετ στην Κέρκυρα είναι τρομερά μεγάλο.
1: Και εδώ το ίδιο. Αλλά δεν είναι τουριστικό μοντέλο αυτό, αυτό είναι κάτι άλλο.
2: Ναι, ακριβώς, κάπου έχουμε χάσει λίγο το νόημα σε όλο αυτό.
1: Είναι λόγω έλλειψης οργάνωσης, ναι.
2: Να σας πω κάτι, γενικότερα κοιτάμε τα νούμερα, όπως κοιτάμε ας πούμε οι αριθμοί, ναι, έχουμε αυτή τη στιγμή στο ΑΕΠ, ξεχρεώνουμε πιο γρήγορα αυτά, αλλά ο κόσμος
1: κάτω. Δεινοπαθεί ο κόσμος.
2: Δεινοπαθεί, αυτό είναι το πρόβλημα, ότι ξεχνάμε τον άνθρωπο και ασχολούμαστε μόνο με τα νούμερα. Αντίστοιχα λοιπόν και με την καμπάνια την τουριστική καμπάνια, αντίστοιχα είναι και με τους μόνιμους κατοίκους. Όλο αυτό είναι στο ίδιο πλαίσιο, δυστυχώς. Αυτή η διαχείριση είναι σε όλους τους τομείς, δεν είναι μόνο στον τουρισμό.
1: Ναι.
2: Το βασικό για μας λοιπόν είναι πρώτα, εννοείται ότι πρώτα είναι ο τόπος και μετά το brand. Και είναι, το βασικό είναι να θέλει να επιστρέψει ο επισκέπτης, δηλαδή να πει θα ξαναπάω ή να πει σε κάποιον να πας και εσύ, να πας, ήταν πολύ ωραία.
1: Ναι, αλλά πρέπει να είμαστε οργανωμένοι, όχι να είμαστε χήμα.
2: Ακριβώς,
1: και ό,τι προκύψει.
2: Γιατί όλος αυτός ο κόσμος που έρχεται, μην ξεχνάμε ότι η καθημερινότητά του είναι και στον δύσκολη, ζει σε μεγάλες πόλεις, με κίνηση, με ένταση. Οπότε, αν βιώνει αυτό και στις διακοπές, δεν το θέλει.
1: Ναι, θέλει ηρεμία. Λοιπόν, θέλω να σας πω, η Κέρκυρα βέβαια είναι πιο μεγάλη, προφανώς δέχεστε και περισσότερο κόσμο, αλλά φέτος ξεπεράσαμε κάθε όριο εμείς, δεν μπορούσαμε να μείνουμε στα σπίτια μας. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε στο ίντερνετ με τις αντιδράσεις από περιοχές Ισπανίας, Ιταλίας, τη Βενετία που λένε διώχτε τους, δεν μπορούμε να μείνουμε στα σπίτια μας. Σε κάποια φάση το ζήσαμε και εμείς και έχουμε ζητήσει πολλές φορές και από τον Περιφερειάρχη, έχει τεθεί και στα περιφερειακά συμβούλια, είναι πράγματα που πρέπει να γίνουν για τη Ζάκυνθο και δεν γίνονται, υπάρχει αδιαφορία. Δεν είναι το θέμα να πάμε μόνο στα ταξίδια.
2: Όχι, ούτε να συμμετέχουμε σε εξέσεις για να φέρουμε περισσότερο κόσμο. Το θέμα είναι να διαχειριστούμε
1: αυτά τον κόσμο. Σωστά τον κόσμο που έχουμε, ναι.
2: Αυτό είναι. Και αυτές οι εγκαταστάσεις που έχουμε.
1: Ναι.
2: Δεν γίνεται η Ζάκυνθος, ας πούμε, να έχει φάλμηρο νερό στη βρύση και να αδειοδοτούμε.
1: Αντλούμε τη θάλασσα. Στην ουσία, αντλούμε τη θάλασσα, να ξέρετε.
2: Αντλούμε τη θάλασσα και αδειοδοτούμε όμως ένα πλωτό ξενοδοχείο. Δηλαδή, έχουμε χάσει και την κλίμακα.
1: Ναι.
2: Καταλάβατε τι λέω, πλέον έχει χαθεί η κλίμακα.
1: Απολύτως εγώ καταλαβαίνω και απορώ με αυτό το πλωτό ξενοδοχείο. Ναι, απορώ με τι, πώς έβαλαν κάποιοι την υπογραφή τους από κάτω. Και το αντεπιχείρημα είναι δεν θέλετε την ανάπτυξη. Εγώ θα και απαντώ ότι δεν γίνεται να ζούμε όλοι μέσα στα λίμματα.
2: Τι είναι ανάπτυξη, είναι ανάπτυξη ή τι είναι μια γέφυση.
1: Ανάπτυξη είναι να περνάμε όλοι καλά.
2: Τι είναι ανάπτυξη.
1: Εντάξει, όχι κάποιοι να βάζουν χρήματα στις τράπεζες ή δεν ξέρω που αλλού να τα στέλνουν στο εξωτερικό.
2: Όχι, και ανάπτυξη είναι που έρχεται εδώ ο κόσμος και πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, αυτό είναι ανάπτυξη.
1: Σε καμία περίπτωση, νομίζω καμία οικονομική θεωρία δεν το λέει αυτό. Το τι σημαίνει ανάπτυξη σε ένα τόπο. Έτσι. Επιλέγουν και συγκεκριμένα πολύ φθηνά σούπερ μάρκετ, τα οποία έχουν διαφημιστεί, δεν ξέρω πώς και γιατί. Λοιπόν, κάνουν ουρά για να μπουν στα φθηνά σούπερ μάρκετ. Όχι, αυτό δεν είναι μοντέλο ανάπτυξης.
2: Πρέπει να ανοίξουμε.
1: Μοντέλο παραγωγής σκουπιδιών είναι στη Ζάκυνθο.
2: Να σας πω κάτι. Έχουμε μία μελέτη που έχει γίνει από το 2000, εκπονήθηκε, αν δεν κάνω λάθος, το 2022 περίπου, παρουσιάστηκε το 2023. Όχι, ίσως έγινε το 2023 και παρουσιάστηκε το 2024. Μην κολλήσουμε τώρα στο ακριβώς.
1: Ναι.
2: Που έγινε και πλήρωσε η Περιφέρεια Ιωνισό μέσω της διαχειριστικής αρχής, ΜΕΣΠΑ. Έγινε από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Τουρισμού, και το οποίο έδινε κάποια συμπεράσματα για το ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή υπερτουρισμός στα νησιά μας. Αυτή η μελέτη πήγε σε κάποιο σιρτάρι, γιατί δεν θέλουμε να λέμε ότι έχουμε υπερτουρισμό στα νησιά μας. Δεν αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα. Και προσπαθούμε να το λύσουμε με χρυσόσκονη τύπου τα νησιά του Οδυσσέα, κάτι που ακούγεται σήμερα επίκαιρο και τα προβλήματα δεν τα αντιμετωπίζουν.
1: Ναι, είναι συνειδητά εσφαλμένη η πολιτική αυτή που αποσκοπεί αλλού. Αυτό για τη χρυσόσκονη που είπατε. Βάζουμε τη χρυσόσκονη πάνω για να δείξουμε ότι όλα είναι ωραία και από κάτω γίνεται χαμός.
2: Ναι, χαμός. Αλλά η χρυσόσκονη, εντάξει, είναι τη σπανιακή ο άλλος όταν θα έρθει και θα δει και τη φωτογραφία. Μετά, προφανώς όταν έρθει εδώ θα δει ότι είναι ένα τελείως διαφορετικό. Φεύγει η χρυσόσκονη. Πώς αναλύει.
1: Σε εμάς το λένε άλλωστε οι τουρίστες. Γιατί λέει το κακοποιείτε έτσι το νησί σας. Κρίμα λέει που είναι τόσο όμορφο να είναι τόσο βρώμικο και να μην το προσέχετε. Μα δεν είναι ντροπή να μας το λένε αυτό οι ξένοι.
2: Ναι, είναι τρόπο.
1: Εγώ δεν ξέρω τι αντίστοιχο λένε για την Κέρκυρα, σας ακούω, είμαι δεκτής στο οτιδήποτε θέλετε να πείτε. Απλά μεταφέρω αυτά τα αρνητικά για να τα ακούσουμε.
2: Τα λένε. Το θέμα δεν είναι να σας πω κάτι. Το θέμα είναι ότι είναι σαν να τα έχουμε συνηθίσει να τα θεωρούμε κάτι φυσιολογικό όλα αυτά και ότι έτσι είναι. Δεν είναι έτσι. Και εγώ το έχω πει πολλές φορές. Υπάρχει και ο ανταγωνισμός. Υπάρχουν πάρα πολλά μέρη που προσφέρουν αυτή τη στιγμή τουριστικό προϊόν. Δεν ζούμε την εποχή του 80 και του 70, ναι, που μόλις αναπτυσσόταν ο τουρισμός.
1: Ναι, σύν το γεγονός πρέπει να δούμε και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, των μόνιμων, έτσι.
2: Ναι. Είναι πολλά τα θέματα και πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που είναι σταυροδρόμι. Ή αντιμετωπίζουμε την αλήθεια έτσι όπως είναι, ή απλά κάποια στιγμή θα μας καταπιεί. Δεν... Ναι. Αυτό κάθε χρόνο γίνεται και χειρότερο, γιατί ναι, έχει έναν αυξητικό παράγοντα με μια γεωμετρική πρόοδο, το οποίο δεν σταματάει αφού δεν το διορθώνεις.
1: Με νομοθετικά.
2: Είναι νομοθετικά.
1: Με λήψη μέτρων.
2: Διορθώνεται.
1: Πρέπει να μπει ένα φρένο στην οικοδομική δραστηριότητα, ας πούμε. Δεν πάει άλλο. Δεν έχουμε αφήσει ραχούλα και βουνό που να μην το έχουμε χτίσει. Λοιπόν, ναι, υπάρχουν μέτρα.
2: Να πούμε ότι και ο κόσμος που ερχόταν εδώ ερχόταν για το πράσινο.
1: Ακριβώς. Δεν έρχεται για να δει το τσιμέντο και αν καταστρέψουμε το πράσινο, έχω πει ότι κόβουμε το κλαδί πάνω στο οποίο καθόμαστε.
2: Ακριβώς. Είναι λοιπόν πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να τα δούμε κατάματα.
1: Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο και σε ένα περιφερειακό να τα κουβεντιάσετε με ειλικρίνεια.
2: Ναι, δυστυχώς όμως να σας πω κάτι. Στο περιφερειακό, όπως είδατε, ειδικά έτσι με τώρα με την υπουργική απόφαση και τον κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, με τον καινούριο νόμο, ναι, τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ουσιαστικά στην αντιπολίτευση δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
1: Νόμος να σας
2: μέχρι και τις ερωτήσεις μας τις βάλανε μια φορά το τετράμινο. Τα κόβουν όλα, κόβουν τη λογοδοσία, κόβουν τα πάντα.
1: Πρέπει να το δει και η Περιφερειακή Αρχή όμως. Δηλαδή το θέμα του μοντέλου ανάπτυξης πρέπει να τα βάλει οποιοδήποτε σε θέμα στην ημερήσια διάταξη, διότι δεν είναι δυνατόν ένα πολιτικό όργανο, γιατί είναι πολιτικό όργανο το Περιφερειακό Συμβούλιο, να ασχολείται μόνο με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ή την έγκριση των μελετών. Είναι αδιανόητο αυτό.
2: Ναι, αμοιβώς γραφειοκρατικά ζητήματα.
1: Ναι. Το πολιτικό όργανο έχει άλλο ρόλο. Προφανώς και αυτά τα τυπικά κάποια ώρα πρέπει να εγκριθούν και θα τα περάσετε, αλλά η ουσία της ύπαρξής του δεν είναι αυτή.
2: Ναι, δεν είναι αυτή, βέβαια. Δεν είναι αυτή. Εντάξει, κάνουμε κάποια συνέδρια, λέμε τα ίδια και τα ίδια, τα ακούμε μεταξύ μας, βλογάμε τα γένια μας.
1: Δεν βελτιώνουμε την ποιότητα της δημοκρατίας μας και δεν λύνουμε τα προβλήματά μας έτσι. Ίσα-ίσα τα επιτείνουμε.
2: Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό. Ας πούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί το λέω, γιατί πάει από το κακό στο χειρότερο η ποιότητα της δημοκρατίας. Όταν αρχικά είχαμε επερωτήσεις, τις κόψανε.
1: Ναι.
2: Στο Δημοτικό Συμβούλιο υπήρχαν οι 50 υπογραφές, μάζεψε 50 υπογραφές. Οι σύλλογοι, οι κάτοικοι, οποιοδήποτε μπορούσε να βάλει θέμα, ναι, στο Συμβούλιο.
1: Ναι.
2: Αντί να αυτό να το επεκτείνουν, ας πούμε, και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το κόψαν τελείως. Το βγάλανε.
1: Είναι αντιδημοκρατικά αυτά. Και ξέρετε, μερικές φορές η αντιπολίτευση το παρατραβάει. Έτσι, εγώ που σας παρακολουθώ όλες τις συνεδριάσεις, οφείλω να το πω. Καλύτερα όμως να εξαντλούμε το διάλογο παρά να φημώνουμε.
2: Ναι, ναι, εννοείται. Είναι πολύ πιο σημαντικό. Και πάντα ακούγονται χρήσιμα πράγματα. Και το βασικό είναι όχι μόνο μεταξύ μας το περιφερειακό, να συμμετέχουν οι φορείς, οι λογικότητες.
1: Ναι.
2: Να ακούγονται τα ζητήματα, να τα συζητάμε, να τα βλέπουμε, να τα αντιμετωπίζουμε.
1: Σωστά.
2: Εμείς λοιπόν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
1: Νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικά αυτά που επισημάναμε σήμερα και είναι και σημεία προβληματισμού που πρέπει να είναι για όλους μας. Γιατί πρέπει να δούμε τι δρόμο έχουμε πάρει και μήπως έχουμε λοξοδρομήσει,
2: ναι,
1: στο κομμάτι του τουρισμού.
2: Ναι, αν μπορούμε, ό,τι μπορούμε να επανέλθουμε.
1: Ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συζήτησή μας, κυρία Δρύ. Ελπίζουμε να τα ξαναπούμε και πάλι
2: και
1: σύντομα.
2: Έγινε.
1: Τις καλημέρες και την αγάπη μας. Έγινε. Γεια σας. Η κυρία Μαρία Δρύ, Περιφερειακή Σύμβουλος, ήταν σήμερα μαζί μας με αφορμή αυτή τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει για το όνομα των νησιών του Ιωνίου. Μια συζήτηση που προφανώς μέσα σε αυτήν την κατάντια που ζουν οι Έλληνες δεν έχει νόημα. Και που αν θέλουμε να κουβεντιάσουμε για τα θέματα του τουρισμού και της προβολής μας, πρέπει να τα βάλουμε όλα τα δεδομένα πάνω στο τραπέζι. Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσουμε κάπου εδώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Καλημέρα σε όλους σας.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η Whirlpools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. Whirlpools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
2: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
3: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα. Και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ, τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

Βγαίνει ο ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακύρθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: εδώ Ζακυνθός. Ακούτε Ερμή 91,8. Ενημέρωση και καλή μουσική. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για σπορ.
1: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού.

0: Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και σήμερα. Πρεμιέρα εδώ στην εκπομπή μας, στη φιλόξενη συχνότητα του Ερμή, στους 91,8. Στο γνωστό μέρος. Στη γνωστή ώρα, στο καλύτερο ραδιόφωνο του νησιού μας, είμαστε έτοιμοι. Πάμε να σαλπάρουμε, να ανοίξουμε πανιά, μαζί να ονειρευτούμε, να διανθίσουμε αυτό το δίωρο, πάντα με ωραίες μουσικές επιλογές, με ειδήσεις, παρασκήνια, τα πάντα όλα. Είμαι ο Δημήτρης Οπέτας και μαζί θα πάμε χεράκι χεράκι. Εδώ δίπλα μου φυσικά όμως έχω και τον Φίλιππο το Συνετό, εδώ το διευθυντή της επιχείρησης, τον άνθρωπο που σε λίγες ημέρες θα βγει εδώ ζωντανά στον αέρα, στη δική του την εκπομπή. Θα ανοίξει γι' αυτό στα δικά του φτερά για τη νέα χρονιά. Φίλιππε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους τους φίλους ακροατές, όπου και αν βρίσκονται, όπου και αν μας ακούνε. Ναι, είτε μας αρέσει, είτε μας αρέσει, μπήκαμε στο φθινόπωρο και πρέπει να επιστρέψουμε εκεί ακριβώς που έχουμε μάθει εδώ και δεκαετίες να κάνουμε αυτή την ευχάριστη συνήθεια, τέλος πάντων, να μιλάμε από τα μικρόφωνα. Καλή κομπή, καλή δύναμη, καλό χειμώνα.
0: Μείνε λίγο, μείνε λίγο.
1: Έχει πολλά να σας πω. Το πιο σημαντικό είναι ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα χρονιά η φετινή, όχι μόνο για το ποδόσφαιρο και τα αθλητικά δρόμενα του νησιού, γενικά για όλα τα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα, για όλα τα θέματα που αφορούν την κοινωνία. Μπορεί ο καθένας να το βλέπει από μια δική του ιδιαίτερη ματιά και σκοπιά όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Σημασία έχει όμως ότι με το διάλογο, την επικοινωνία, μπορούμε να έχουμε ένα κοινό νου, μια κοινή συνισταμένη. Μπορούμε να ξεχωρίσουμε το καλό από το κακό, το μέτριο από το άριστο, το εκείνο το οποίο μας πάει μπροστά με εκείνο το οποίο μας πάει πίσω. Και από εκεί και πέρα ο καθένας κάνει τις επιλογές του, κρίνει και συγκρίνει και παίρνει τις αποφάσεις του.
0: Πότε ξεκινάμε πρώτη ματιά?
1: Ελπίζω να είμαστε έτοιμοι τη Δευτέρα το πρωί να ξεκινήσουμε λίγο νωρίτερα από κάθε άλλη φορά. Φιλοδοξία μου είναι να βγαίνουμε λίγο μετά τις 8, να έχουμε δύο ζώνες, μία με ελληνικό τραγούδι, μία με ελληνικό παλιό λαϊκό τραγούδι και μία ζώνη με ελληνικό και ξένο ροκ τραγούδι. Αυτό το οποίο εμένα μου άρεσε και μου αρέσει πάντα
0: το
1: να ακούω τις ιδιαίτερες ώρες.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Πιστεύω ότι θα είναι δύο ώρες η εκπομπή, και αφού υπάρχει. Ελπίζω να τα πάμε καλά εδώ και με τα μηχανήματα και το μόνο που μπορώ να πω στους φίλους που μας ακούνε, ανεξάρτητα αν αγαπάνε την πολιτική, τον αθλητισμό ή κάτι άλλο, κάποιο άλλο θέμα, είναι ότι πάντα θα έχουν ενδιαφέρον αυτά τα οποία λέμε. Δεν θα μιλάμε περί πάντως επιστητού, ούτε θα λέμε πράγματα συνηθισμένα άχρωμα και άοσμα.
0: Έτσι κι αλλιώς το ραδιόφωνο είναι μαγεία και είναι και μία άμεση επικοινωνία με όλο τον κόσμο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, νομίζω ότι το μυστήριο του μικροφόνου είναι ότι κανείς ακούει μια φωνή, δεν ξέρει ποιος είναι από πίσω, δεν ξέρει αν είναι νέος, μεγάλος, μικρός, δεν ξέρει πώς είναι. Φαντάζεται, ονειρεύεται ότι θα είναι μια φωνή που θα ανήκει σε έναν άνθρωπο που θα έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Βέβαια, οι αποκαλύψεις όταν γίνονται δημόσια, α, εσύ είσαι εκεί που μιλάς στο μικρόφωνο. Δεν περίμενα από στάσεις έτσι, το έχω ακούσει πολλές φορές. Πώς θα ήμουν και πώς δεν θα ήμουν, αυτό είναι στη φαντασία του καθενός.
0: Ωραία, εμείς εδώ είμαστε έτοιμοι να σε βοηθήσουμε ό,τι χρειαστείς στο ξεκίνημα της νέας σου εκπομπής. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Και προβλέπεται φυσικά μια χρονιά η οποία θα είναι πάρα πολύ, θα έλεγα, δύσκολη. Μια χρονιά και πολύ έντονη.
1: Έχουμε μπροστά μας εκλογές, έχουμε μπροστά μας μεγάλα γεγονότα. Δυστυχώς η ζωή μας περιβάλλεται από δύο μεγάλους πολέμους. Ένα στη Μέση Ανατολή και ένα στην Ουκρανία. Μας επηρεάζουν άμεσα, επηρεάζουν τη ζωή μας. Η ακρίβεια που υπάρχει ως ένα βαθμό οφείλεται και σε αυτούς τους πολέμους. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται δεν λαμβάνουν τόσο από εμάς ως λαό, ούτε με την κυβέρνηση που έχουμε, λαμβάνονται σε άλλα επίπεδα και σε άλλα πεδία. Και πολλές φορές αναγκαζόμαστε να ακολουθούμε δρόμους που δεν τους έχουμε χαράξει εμείς.
0: Σωστά, σωστά. Οπότε λοιπόν, την Δευτέρα,
1: 8 και 10, κάπου εκεί θα είμαστε.
0: Κάπου εκεί, για 2 ώρες, έτσι.
1: Ναι, θα κάνουμε.
0: Είσαι έτοιμος για 2 ώρες.
1: Υπάρχει τόσο πολύ περιεχόμενο σε αυτά τα θέματα, τόσο μεγάλο αντικείμενο, που πραγματικά διερωτάται κανείς πού να σταματήσει και σε ποια θέματα να αποκλείσει, για ποια να μην μιλήσει.
0: Και εγώ πολλές φορές εδώ στην εκπομπή ξεκινάω 2 ώρες και πάει και 3 ώρες που λέμε.
1: Και να μην ξεχνάμε ότι και η τοπική ζωή έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά το τελευταίο καιρό. Ότι έχουμε θέματα πολύ σοβαρά και δεν είναι μόνο τα πολιτικά, δεν είναι μόνο η αποκλίνωση συμπεριφορών διαφόρων και διαφόρων, είναι τα προβλήματα πραγματικά του κόσμου.
0: Ναι. Ωραία.
1: Ο άλλος ξυπνάει το πρωί, είχε ένα πρόβλημα και δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί.
0: Σωστά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και θα τα πούμε.
1: Και καλό φθινόπωρο.
0: Θα είμαστε εδώ, σε επάλξεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Πρεμιέρα σήμερα εδώ στο Ελ Κλάσικο. Ακούστε τα προηγούμενα του Βέλεπου Συνατό. Θα αρχίσει και αυτό στη δική του την εκπομπή την Δευτέρα, 2 ώρες 8 με 9. Πρώτη ματιά. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι, κυρίες και κύριοι, να σαλπάρουμε με το δικό μας τρόπο, θα έλεγα, και όπως αρμόζει, όπως πρέπει, διότι σήμερα είναι 3 του Σεπτέμβρη. Και το Ελ Κλάσικο δεν θα μπορούσε να μην αρχίσει από αυτό εδώ το τραγούδι.

Έτσι και πέρυσι και πρόπερση και φέτος 3 του Σεπτέμβρη, πρεμιέρα της εκπομπής μας με ένα ιδιαίτερο τραγούδι. Με ένα τραγούδι χαραγμένο πάντα στη μνήμη, στις καρδιές μας, στις ψυχές μας. Θα το περάσουμε μαζί, παιδιά.

0: Είναι μια πραγματικότητα, κυρίες και κύριοι. Ένα τραγούδι πραγματικά ό,τι καλύτερο έχει βγει, έχει υποθεί αυτό το τραγούδι. Οπότε συνεχίζουμε εδώ την διαδικασία μας κανονικά, διότι το τραγούδι μέσα λέει στο Άργος και στον Ελίσσο. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί και εμείς στο Άργος θα έχουμε το μυαλό μας όσον αφορά την ομάδα της Ζακίνθου, παιδιά. Μας έτυχε και αυτό. Τραβήξαμε αυτό το λαχείο να αγωνιζόμαστε όχι στην έδρα μας, αλλά πολύ μακριά από αυτή. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα πούμε εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας. Είμαστε ζωντανοί, είμαστε έτοιμοι στις επάλξεις, λαβωμένοι μα ποτέ νικημένοι.
1: Την αγάπη, μια ζωή θα αρχίζουμε πάλι από την αρχή.
0: Να κάνουμε ωραίες εκπομπές μέσα στο 2026, στο 2027. Για 15η χρονιά εδώ στα Ερτζιανά και 2 χρόνια σαν εξέδρα, παρέα με τον Σοκράτη τον Λιβαδά, τον οποίο πάντα τον εκτιμάμε και τον αγαπάμε.

0: Το El Clásico θα είναι πάντα εδώ. Όσο μπορούμε, όσο αντέξουμε. Διότι υπάρχουν παιχνίδια που τελειώνουν στο τελευταίο σφύριγμα. Υπάρχουν και παιχνίδια που μένουν στην ιστορία. Γιατί το ποδόσφαιρο δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι. Είναι η στιγμή και η λογική που συναντά το πάθος. Η στιγμή που ένας άνθρωπος γίνεται ήρωας και ένας άλλος μέσα σε ένα δευτερόλεπτο γίνεται πρωτοσέλιδο. Γιατί στο ποδόσφαιρο δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος, κερδίζει εκείνος που άντεξε περισσότερο. Και εμείς εδώ αντέχουμε σαν εκπομπή, γιατί είμαστε μια παρέα μεγάλη. Η μπάλα δεν έχει μνήμη, οι άνθρωποι όμως έχουν. Και πίσω από κάθε αποτέλεσμα υπάρχει μια ιστορία. Πίσω από κάθε ιστορία υπάρχει μια αλήθεια. Και πίσω από κάθε αλήθεια μια άποψη που αξίζει να ακουστεί, παιδιά.
1: Δεν υπάρχει τίποτα πέρα από...
0: Διότι εδώ στην εκπομπή δεν μετράμε μόνο τα γκολ, μετράμε τις στιγμές, μετράμε τις αποφάσεις, μετράμε τα πρόσωπα, μετράμε τις ευθύνες.
1: Πάλι απ' την αρχή.
0: Διότι όπως και να το κάνουμε, παιδιά, η σιωπή μπορεί να είναι εύκολη. Η άποψη όμως θέλει θάρρος. Και εδώ η άποψη δεν φοβάται να μπει στο γήπεδο.

Εδώ η αθλητική επικαιρότητα παίρνει θέση, οι πρωταγωνιστές είναι αυτοί που θα μιλούν, οι ειδήσεις αποκαλύπτονται και η μπάλα δίνει το σύνδεσμα. Αυτό είναι το El Clásico και αυτό θα συνεχίσει να υπηρετεί. Διότι όταν πέφτει η αυλαία στο γήπεδο, σηκώνεται η αυλαία της αλήθειας. Πάμε γερά, αδέλφια μου. Πάμε να κάνουμε όμορφες εκπομπές, να έχουμε την υγειά μας, να έχετε την υγειά σας, να χαίρεστε τις οικογένειές σας, αυτούς που σας αγαπούν, αυτές. Εγώ θα είμαι εδώ για σας. Το μικρόφωνο της εκπομπής θα είναι πάντα ανοιχτό για όλους εσάς που θέλετε να κάνετε μια παρέμβαση, που θέλετε να πείτε το πρόβλημά σας, που θέλετε να διαμαρτυρηθείτε για κάτι, που θέλετε ουσιαστικά ακόμη και να μπουκουνιαστείτε, που λέμε, διότι χωρίς τους διαξυπισμούς, χωρίς όλα αυτά τέλος πάντων που μας δημιουργούν, θα έλεγα, διάφορα ανάμεικτα συναισθήματα, δεν έχει και ουσία, έτσι. Διότι αυτό είναι το αλατοπίπερο της εκπομπής και αυτό είναι και η δημοκρατία, άλλωστε. Λοιπόν, 2 η ώρα, ξεκινάμε, ανοίγουμε πανιά, φεύγουμε στο απέραντο γαλάζιο της ενημέρωσης. Ξεκινάμε από σήμερα και όπου μας βγάλει. Διότι το παιχνίδι δεν τελειώνει στο 90. Εδώ το 90 είναι μόνο η αρχή. Η μπάλα στη σέντρα, τα μικρόφωνα ανοιχτά και οι απόψεις απέναντι. Λοιπόν, χαιρετίζω όλους εσάς, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και να κάνετε αυτή τη στιγμή, από το υπέροχο αυτό νησί μας, από το καλοκαιρινό Τζάντε. Στην πατρίδα μας και φυσικά μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Το καλοκαίρι συνεχίζει να υφίσταται. Δεν μου αρέσουν αυτά που λένε καλό χειμώνα, καλό φθινόπωρο. Αυτές είναι έτσι. Μπορώ να τις χαρακτηρίσω τις ιστορίες αυτές. Καλοκαίρι. Καλοκαίρι συνεχίζεται κανονικά. Το καλοκαίρι, γιατί ο Σεπτέμβριος είναι καλοκαιρινός μήνας. Κάνει πάρα πολύ ζέστη έξω. Εντάξει, έφυγε το μεγάλο κύμα των τουριστών. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό που περάσαμε τον Αύγουστο ήταν, θα έλεγα, μια μεγάλη ταλαιπωρία. Ένα νησί το οποίο ουσιαστικά δέχτηκε χιλιάδες τουρίστες και δέχεται φυσικά ακόμη. Ένα νησί το οποίο επί της ουσίας όμως παραπέει σε άλλα πράγματα, σε λίμματα, σε υποδομές, σε τροχτικά, όλα αυτά που συμβαίνουν, που μας δημιουργούν έτσι και μας εδώ αρνητικά συναισθήματα. Εμάς εννοώ εσάς που ζούμε σε αυτόν τον υπέροχο τόπο όλο τον χρόνο και όχι μόνο τους 3-4 μήνες του καλοκαιριού. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για Ζακυνθάρα. Έχω πολλά πράγματα να σας πω, παιδιά, αφήστε. Πολλά έχουν γίνει και πολλά εντωμεταξύ από την τελευταία ημέρα που κάναμε εκπομπή. Πάντως δεν έχετε παράπονο, τήρησα την υπόσχεσή μου. Έτσι, 4 Παρασκευές έκανα εκπομπή για σας, μόνο για σας. Ελπίζω να το εκτιμήσετε λίγο αυτό, έτσι. Πλάκα κάνω. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για τοπικό ποδόσφαιρο, θα μιλήσουμε για αθλητικό Μελολεβάντε, για γυναικεία ομάδα της Δόξης Πηγαδακίων, θα μιλήσουμε για ΕΠΖΑ Κίνθου. Τι σας είπα τώρα, έτσι. ΕΠΖΑ Κίνθου. Η ΕΠΖΑ Κίνθου, έτσι. Πώς το είπα την άλλη φορά, ακυβέρνητο καράβι, αγάπη μας.
Η ΕΠΣΤΑ ΚΙΘ όμως απέκτησε προσωρινή διοικούσα επιτροπή, παιδιά. Ναι, ναι, ναι, προσωρινή διοικούσα επιτροπή με προσωρινή διαταγή του πρωτοδικείου Ζακύνθου. Θα σας πω τα ονόματα, τι ακριβώς έχει συμβεί και παρασκήνιο έχω εδώ, πολύ παρασκήνιο. Το τι έγινε, ας πούμε, τη Δευτέρα στους διαδρόμους του πρωτοδικείου, μόνο το El Clásico μπορεί να τα πει αυτά. Θα μιλήσουμε για την πρεμιέρα της Super League 2, της Β' Εθνικής Κατηγορίας, η οποία έρχεται σε λίγες ώρες από τώρα. Το Σάββατο ανοίγει η αυλαία του νέου αυτού πρωταθλήματος. Η Ζακυνθάρα μας αγωνίζεται εκτός έδρας με τον Έστω Χρυσούπολης. Θα μεταφερθούμε και στο Δημοτικό Στάδιο, διότι 2,5 ώρα θα μιλήσουμε με ένα καλό παλικάρι, τον Ανδρέα τον Τριανταφυλλίδη, ο οποίος βρίσκεται εκεί πέρα, είναι υπεύθυνος πλέον εκεί για το κλωτάπιτα του γηπέδου. Θα μας πει πώς πηγαίνει, αν έχει πρασινίσει το χόρτο, διότι έχει αναλάβει και αυτός την ευθύνη να φέρει πέρας αυτό το σοβαρό έργο. Έτσι, Ανδρέας Τριανταφυλλίδης, 30 γκολ, τι άλλο να πούμε. Μια μεγάλη ιστορία της ομάδας, του ΑΠΣ Ζάκυνθος. Λοιπόν, 2,5 ώρα θα μιλήσουμε με τον Αντρίκο. Λοιπόν, όλα αυτά και άλλα πολλά θα πούμε εδώ στην εκπομπή σήμερα. Γραμμή παραπώνων 2-6-1-5-0-4-4-4-14-24-206. Όποιος θέλει μπορεί να κάνει την παρέμβασή του, αρκεί βέβαια να είναι σε κόσμιο επίπεδο, να μην περνάμε τις κόκκινες γραμμές, να μην θίγουμε άτομα και υπολείψεις. Να και περισσότερο έτσι να επικεντρωθούμε φυσικά στο αθλητικό περιεχόμενο της εκπομπής, στο ποδοσφαιρικό, αν υπάρχει λόγος, φυσικά και στο κοινωνικό περιεχόμενο.

Λοιπόν, αρκετά μηνύματα έχουν έρθει από το νησί της Ζακύνθου, από την Ελλάδα μας, αλλά και από όλο τον κόσμο, ευχές από αρκετούς φίλους για σήμερα. Πρεμιέρα λοιπόν εδώ στην εκπομπή μας. Χαιρετίζω κόσμο και κοσμάκι. Φυσικά να δώσουμε χαιρετισμούς σε όλες τις γυναίκες που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Είναι αρκετές θα έλεγα. Έχουν ήδη εδώ στείλει μηνύματα. Χαιρετισμούς στη φίλη μου την Τότα, τη Ρένα, τη Μαρία. Να δώσουμε χαιρετισμούς στη φίλη μου την Ιωάννα. Στην Κατερίνα, γεια σου Κατερίνα.

πολλά μηνύματα που σχετίζονται φυσικά με την μεγάλη ομάδα του νησιού μας, με τον Αμπζάκυνθος 1961. Τη μεγάλη μας αγάπη. Σαλπάρουμε, παιδιά, φεύγουμε. Έχω και το ρόστερ της ομάδας. Έχω και το ρόστερ, θα τα ακούσετε σε λίγο. Έχει ολοκληρωθεί το ρόστερ της ομάδας μας για το 2026-2027. Έχουμε και νέο προπονητή, Περικλής Αμανατίδης. Και αυτός από τη Βόρεια Ελλάδα, Θεσσαλονικιός. Θα μιλήσουμε για τον συγκεκριμένο παίκτηλο προπονητή. Έχουμε να πούμε πολλά. Βαρύ βιογραφικό ο Πέρι. Λοιπόν, χαιρετίζω όλους εσάς, φυσικά και τους υποστηρικτές μας. Μάνκο, Παραλία Τσιλεβί, Τάκης Γκλαβάς, γεια σου γίγαντά μου. Πάμε και στο Βασίλη το Χριστοδουλόπουλο. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, γυάλινα κάγκελα, στο Καλαμάκι. Μεγάλος χορηγός της ομάδας μας. Και πάμε φυσικά στον ένα και μοναδικό, στον φίλο μας, τον Στάθη τον Μπάστα. Ντελάρτε, πιτσαρία, εντάξει. Και ποιος δεν ξέρει τον Ντελάρτε. Και ποιος δεν ξέρει τον γίγαντα, το Στάθη τον Μπάστα. Στην οδό Λάμπρου Ζήβα 19. Πάμε και στο φούρνο του coach Θοδωρής Κινήσης Δραγώνας. Πάντα μαζί μας στο καφέ κάπου. Στην οδό Μουστέρμα την Έγκο 6 και στα Ντουρέικα. Αλέκος Καλογέρης, Αλέξ Φρούτ. Στην Καμάρα Γιουλαζάρο και στον Πλάνο. Μπαρμπέρικο Δημήτρης Καλογυρίας, Αγίου Λαζάρου 117. Χαιρετίζω. Κάντο Λαμπίκο, Στάθης Καραμαλίκης, πλυντήριο αυτοκίνητο. Πάμε και στο Βαλερόζο, Γιώργος Μουζάκης, Αλεξανδρόμα 83. Πρακτορείο Εθνικό Μεταφορών Λοποτέ, σύνδρομος αεροδρομίου. Πάμε και στο φίλο μας τον Ανδρέα Παπανδρέου. Διανομή τροφίμων και πορευμάτων στα Καμπαζέικα, τροφίμα ανώτερης ποιότητας. Και Αναστάσιος Παπανδρέου, αποκλειστικός αντιπρόσωπος των παγωτών Νεκρή Κρίστη Ζάκυνθο. Και από εκεί στην Ακαδημία του ΑΠ Ζάκυνθος 1961 έχουν αρχίσει οι εγγραφές στην Ακαδημία, στη μεγάλη ομάδα του νησιού μας. Υπεύθυνος Ακαδημίας Δήμιος Κορονιός. Τηλέφωνα επικοινωνίας 698-9823-056. Και από εκεί πάμε στο φίλο μας τον Παναγιώτη του Βάρτζελη. Οικολογική γεωργική, ο γεωπόρος μας στο Σαρακινάδο. Και από εκεί στην εταιρεία Γκίσμο. Γιώργος Καπνίσης. Πάμε στον Παναγιώτη τον Κοτσόνη, διανομή επιτελείου θέρμανσης, ο Μπολέτσος, στο Αργάσι, πολυκατάστημα Καπαρέλης. Από το 1994 δίπλα σας, στρωματοπία Ζακίτου στο 100 Κερακαρίου, Παναγιώτη Στράνης. Γεια σου Πανώ. Πάμε στο φίλο μας τον Ζάκη του Κλαβά και τον Μάριο τον Πάγκαλη. Χαρτικά, απορριπαντικά, χημικά πισίνας, εμπορική και στον δρόμο στην Ακριλιά προς Λάγανα. Ζαχαροπλαστείο Βερίκιος, ο Γιάννης ο Βερίκιος πάντα δίπλα μας. Βένους, επίσης Μπαρτσός Ελιβή, Θοδωρής Ξένος. Μέσα από ταβέρνα Δασκαλάκης, Αγίου Λαζάρου 50. Και από εκεί στο Καλίνικο, στο φίλο μας το Σάκη το Βούλτσο, Καλίνικο 1. Παραγωγή ίνου, παραγωγή κρασιού στον Καλυπάδο. Τηλέφωνο 697-894-5442. Περνάμε στο ακροπολείο του Πηλίκα, Κάλουβο 73. Τερέζα και Στάθης σας περιμένουν να σας προσφέρουν ό,τι πιο φρέσκο υπάρχει σε όλα τα είδη κρέατος. Και τέλος μαζί μας, ταβέρνα Διαχρονικό, Κώστας Πλέσας, Σκουλικάδο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2650-62-174. Διαχρονική αξία πάντα.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ξετυλίξουμε το σημερινό κουβάρι της επικαιρότητας, η οποία είναι πλούσια λόγω ότι έχουμε πολλά πράγματα να πούμε αυτές τις μέρες, δηλαδή από την περασμένη εβδομάδα μέχρι και σήμερα έχουν συμβεί πολλά, θα έλεγα σημεία και τέρατα. Χαιρετίζω εδώ τους φίλους, άρε παιδιά, τι κάνετε, χαιρετισμούς εδώ στο φίλο μου το Μιτσάρα, στο Διονυσάκη,

Παιδιά, έχουμε πρεμιέρα την Κυριακή στις 4 η ώρα. Μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό. Με τον Νέστο Χρυσούπολης, έτσι. Ιστορική στιγμή για το σύλλογό μας. Ιστορική στιγμή. Η Ζακενθάρα μας, η ομάδα που αγαπάμε, που αγαπήσαμε από παιδιά και την αγαπάμε, βρίσκεται για τρίτη φορά στην ιστορία της στην Β' Εθνική Κατηγορία, μα αυτή τη φορά όπως θα έπρεπε, πρώτη των πρώτων. Η καρδιά του Ζακυνθινού ποδοσφαίρου την Κυριακή στις 4 η ώρα δεν θα χτυπάει στο νησί, θα χτυπάει λίγο μακριά, θα χτυπάει εκεί στην Καβάλα, στη Χρυσούπολη, όπου θα αντιμετωπίσουμε τον Νέστο Χρυσούπολης. 4 η ώρα αυτό το παιχνίδι, διαιτητής ο κύριος Γκάι Τατζής από τη Δράμα, βοηθή το Ρωσιάδης και Παντικίδης από τη Μακεδονία. Εκεί θα χτυπάει λοιπόν η καρδιά του Ζακυνθινού ποδοσφαίρου. Έχουμε πρεμιέρα. Πρεμιέρα φυσικά σε όλη την Super League 2. Σάββατο ανοίγει η αυλαία με το παιχνίδι Πανθρακικός Πας Πύργος. Αυτό είναι το μάτς. Ο Πύργος και αυτός πρεμιέρα για πρώτη φορά στην ιστορία του στην Β' Εθνική Κατηγορία. Εδώ οι λατρεμένοι μας γείτονες που καταφέραμε προχθές το φιλικό και τους κερδίσαμε για άλλη μια φορά. Εντάξει παιδιά, τι να κάνουμε. Λοιπόν, Πανθρακικός Πύργος το Σάββατο, το παιχνίδι αυτό στις 5 του μηνός, 5 Σεπτεμβρίου, βοηθή διαιτητής ο κύριος Δακρύδης από την Ξάνθη, βοηθή Αναστασιάδης και Παπαδόπουλος από τα Σέρας. Είπαμε, Κυριακή τώρα στις 4 η ώρα, Πανιώνιος Αστέρας Τρίπολης Β', διαιτητής ο κύριος Σαλατσάκης από τη Λέσβο, βοηθή Ιωάννου από την Εύβοια, Μπλαβάκης από το Ηράκλειο. Και εγώ εδώ έχω πρεμιέρα για άλλους λόγους, το ξέρετε. Γεια σου Ράφα. Κυριακή 4 η ώρα, Λάρισα Αναγέννηση Καρδίτσας, διαιτητής ο κύριος Γεωργόπουλος από την Αρκαδία, βοηθή Διαμαντής και Ευαγγέλου από την Ήπειρο. Είπαμε Κυριακή 4 η ώρα, Νέστος Χρυσούπολης Αμπζάκυνθος, διαιτητής ο κύριος Γκαϊτατζής από τη Δράμα, βοηθή το Ρωσιάδης και Παντικίδης από τη Μακεδονία. Έχουμε παιχνίδια όμως και τη Δευτέρα, 4 η ώρα, Μαρκό Πανσεραϊκός, διαιτητής ο κύριος Τομαράς από τη Θράκη, βοηθή Μακρύς και Ραφαλίδη από την Αργολίδα. Ραφαλίδη, νομίζω ότι είναι εδώ, γυναίκα. Άθενες Καλυθέα Νίκη Βόλου, διαιτητής ο κύριος Σαφούρης Αργυρόπουλος από τα Σέρας. Τι μου θύμισε, ο Σαφούρης Αργυρόπουλος, παιδιά. Ποιος ήταν ο Σαφούρης Αργυρόπουλος? Ήταν αυτός που είχε διαιτητεύσει το παιχνίδι, το ιστορικό παιχνίδι Πας Πύργος Ζάκυνθος με το τραυματισμό του Μιχαλή του Μπαστακού. Λοιπόν, βοηθή Πάγκαλος από το Λασίδι και Τζάνης από την Αθήνα. Και πάμε στο άλλο παιχνίδι, Ελλάς Ήρου Απόλλων Καλαμαριάς, τη Δευτέρα 4 η ώρα. Διαιτητής ο κύριος Μπακογιάννης από την Αθήνα, βοηθή Παντελίδου Ανατολικής Αττικής, Ρούσος από την Αθήνα. Δεν ανακοινώθηκαν ακόμη διαιτητές αναμέτρησης ΠΑΟΚ Β' Ολυμπιακός Β' που θα γίνει την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα.

Λοιπόν, να πάμε το χρόνο πίσω, να πάμε να δούμε τι έγινε την περασμένη Κυριακή, όπου η Ζάκη Ενθάρα κατάφερε και κέρδισε τον πύργο στο τελευταίο φιλικό των δύο ομάδων πριν από την σέντρα του νέου πρωταθλήματος, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Χουάντρα. Η Ζάκη τον πέρασε μέσα από την έδρα του πύργου, κέρδισε 2-1 σε αυτό το φιλικό, 2 γκολ ο Χουάντρα, ο Μαξιμιλιάνο Χουάντρα. 0-2 ήταν το παιχνίδι. Στο τέλος ο Εραμούσπε με κεφαλιά μείωσε για τον πύργο σε 1-2, που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα. Η Ζάκετος έδειξε πολύ καλά στοιχεία μέσα στο παιχνίδι, κατάφερε να κερδίσει για άλλη μια φορά τον πύργο. Έχουμε πάρει τον αέρα της ομάδας της Ηλίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε ένα, θα έλεγα, κανονικό παιχνίδι. Ήταν κανονικό το παιχνίδι, διότι ήταν κανονικές οι συνθήκες. Διότι οι φύλαθλοι του πύργου έριξαν, θα έλεγα, πάρα πολύ βρίσιμο στην αποστολή της Ζακίνθου. Μα πάρα πολύ. Πήγε να γίνει και μια μανούρα εκεί πέρα με τη διοίκηση του πύργου, η οποία διοίκηση πήγε να κατευνάσει τα πνεύματα και πήγε να δημιουργηθεί εκεί πέρα μια εμφύλια σύραξη μεταξύ της διοίκησης και των φιλάθλων του πύργου. Τα άκουσαν αρκετοί από την πλευρά της Ζακίνθου. Βέβαια, εντάξει, αντέδρασε όπως έπρεπε να αντιδράσει ο Διονύσης ο Κορονιός. Κάποια στιγμή γύρισε την κερκίδα και είπε: εντάξει, παιδιά, έχετε δίκιο, διότι ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Αστειευόμενος πάντα. Και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν άφησε αναπάντητο. Δεν άφησε αναπάντητα όλα αυτά τα ευριστικά συνθήματα που ακούστηκαν από την πλευρά των ηλίων φιλάθλων απέναντι στην ομάδα μας. Εντάξει, δεν μπορώ να καταλάβω λοιπόν προς τι το μίσος από τη στιγμή που δύο και δύο ομάδες ανέβηκαν. Μας το κρατάνε φυσικά και εμείς το ανταποδώσαμε με μια ωραία νίκη. Λοιπόν, να πούμε εντάχει 2-3 πράγματα. Η Ζάκητος παρατάχθηκε βέβαια χωρίς προπονητή, διότι είχε φύγει ο Γιάννης ο Αποστολίδης. Έχουμε το διαζύγιο του Αποστολίδη με την διοίκηση της ομάδας μας. Γιάννης Αποστολίδης, Ξανθιώτης προπονητής, αποτελεί πλέον παρελθόν. Η Ζάκητος τότε στο φιλικό με τον πύργο δεν είχε προπονητή. Στον πάγκο κάθισε ο βοηθός του Γιάννη του Αποστολίδη, ο Ανθιμιάδης, ο κ. Ανθιμιάδης, ο οποίος κατέβασε την ομάδα με ένα σύστημα 3-4-2-1. Κάτω από τα δοκάρια ξεκίνησε ο Αντελέγη, ο οποίος πήγε πάρα πολύ καλά, παιδιά. Ενώ την τριάδα στην άμυνα αποτελούσαν οι Στίκας, Τσίσκας και Μάξι Ροντρίγκες. Αυτή η τριάδα ήταν. Στα δύο άκρα αγωνίστηκαν σε ρόλο full back ο Πασκάλης Κάσος από τη δεξιά πλευρά και ο Πεταβράκης, συγγνώμη, από την αριστερή πλευρά. Στον άξονα τοποθετήθηκαν ο Παναγιωτούδης και ο Κάτσε. Πήγαν πολύ καλά και οι δύο αυτοί παίχτες. Ενώ μπροστά τους σε πιο επιτελικό ρόλο κινήθηκαν ο Χουάν Νέιρα και ο Πάμπλο Χουάντρα, Μάξι Χουάντρα. Στην κορυφή της επίθεσης βρέθηκε ο Μιχάλης ο Μπαστακός. Αυτή ήταν η σύνθεση της Ζακίνθου σε ένα σύστημα 3-4-2-1. Αυτό το σύστημα είχε εφαρμόσει ο προηγούμενος προπονητής, ο Γιάννης Αποστολίδης. Τώρα ο Περικλής Αμανατίδης, φυσικά δεν ξέρουμε τι σύστημα θα ακολουθήσει. Δεν μπορεί να βέβαια να αλλάξει πολλά πράγματα, διότι τώρα ανέλαβε άνθρωπος, δεν έχει δύο μέρες που είναι στο τιμόνι της τεχνικής ηγεσίας. Λοιπόν, 700 περίπου ήταν οι φιλάθλοι εκεί που παρακολούθησαν το παιχνίδι στο Χαράλαμπος Βίλα Έτης, τα είπαμε. Λοιπόν, για τη Ζάκηθο, Αντελέγε, Στίκας, Τσίσκας, Μπαστακός, Ροντρίγκες, Χουάντρα, Νέιρα, Παναγιωτούδης, Κάσος, Κάτσε, Πεταβράκης, Γιφτομήτρος, Σίλβα και Τσόγκας, Σινκ και Αναστα... Ανανιάδης ήταν αυτοί που έπαιξαν μετά. Λοιπόν, για τον πύργο, Γιαννίκογλου, Σέζαρ, Σαραματά, Σεραμούσπε, Δημήτρη.

περίπου 20 ημερών γιατί δεν μπορούσε να επιστρέψει για πολλούς και διάφορους λόγους. Ο λόγος φυσικά για το δημοτικό στάδιο. Έκανε την προετοιμασία στο Καρπενήσι, πήγε και έπαιξε το παιχνίδι Κυπέλλου με την Κηφισιά. Μετά πήγε και έπαιξε ένα παιχνίδι φιλικού περιεχομένου επίπεδου με τον Αστέρα Άχτορ Β στην Αρκαδία. Από εκεί επέστρεψε μετά εδώ στο νησί. Δεν μπορούσε να κάνει την προετοιμασία της στο δημοτικό στάδιο Δακηθίων Ολυμπιονικών, λόγω ότι εκεί είχε προκύψει αυτό το μείζον θέμα με την καταπώνηση του Κλωτάπητα. Καταπώνηση βέβαια όχι από τους παίκτες, ούτε από τις προπονήσεις, αλλά προφανώς από αστοχία υλικού, θα έλεγα, από κάποιο άλλου είδους αστοχία, παραλήψεις, δεν ξέρω τι έγινε εκεί με το λείπασμα, με το ότι δεν ραντίστηκε το γήπεδο, ότι δεν ποτίστηκε στις ώρες που έπρεπε και τελικά είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Και ποιο ήταν αυτό το αποτέλεσμα? Το γήπεδο, το χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου να καεί στο 70-80% της εκτάσεώς του. Από εκεί πέρα λοιπόν έγιναν διάφορες προσπάθειες για να μπορέσει το χορτάρι να επανέλθει στην κανονική του έτσι φυσιολογική κατάσταση. Να πούμε ότι, όπως το είπε στην αρχή, ο Ανδρέας ο Τριανταφυλλίδης είναι αυτός που έχει αναλάβει τέλος πάντων το ρόλο του ποτίσματος στο δημοτικό στάδιο. Θα τον πάρουμε σε λίγο τηλέφωνο να τον ρωτήσουμε σε τι κατάσταση βρίσκεται πλέον ο Κλωτάπητας του γηπέδου. Να σας ενημερώσω φυσικά ότι η Ζάκυνθος, η ομάδα Ζάκυνθου, τις δύο τελευταίες προπονήσεις τις έκανε στο δημοτικό στάδιο. Έτσι, τις δύο τελευταίες προπονήσεις, δηλαδή χθες και σήμερα το πρωί, δύο μέρες πρωινές προπονήσεις, τις έκανε στο δημοτικό στάδιο. Άρα λοιπόν, πιθανότητα εκεί ο Κλωτάπητας έχει επανέλθει. Θα κάνουμε λοιπόν μια σύνδεση, να μιλήσουμε με τον Ανδρέα τον Τριανταφυλλίδη, να μας πει τι γίνεται με τον Κλωτάπητα. Οπότε λοιπόν μείνετε συντονισμένοι να κάνουμε τη σύνδεση τηλεφωνικά και επιστρέφω ευθύς αμέσως.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, πρεμιέρα σήμερα της εκπομπής. Και η πρώτη έτσι, τηλεφωνική σύνδεση της νέας χρονιάς έχει γίνει ήδη. Ελπίζω να είναι γουρλής ο συγκεκριμένος άνθρωπος και πάνω απ' όλα καλός φίλος. Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε στην αλληλιά και τη τηλεφωνική γραμμή τον Ανδρέα τον Τριανταφυλλίδη. Πάνω απ' όλα έναν καλό φίλο, έτσι, βετεράνο ποδοσφαιριστή τη ομάδα Ζακίνθου και υπεύθυνο πλέον εκεί στο δημοτικό στάδιο. Ανδρέα μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσά και στο τηλεφάδε.
0: Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Είσαι καλά, είσαι καλά.
1: Καλά, αγαπητοί μου, καλά. Τώρα μόλι γύρισα στην Ταβλογίδωρο.
0: Είσαι ο πρώτο που παίρνω τηλέφωνο φέτο για τη νέα χρονιά, να ξέρει, είσαι το πρώτο.

0: Τηλεφώνημα.
1: Πιστεύω να είμαι γούρευος.
0: Είσαι.
1: Αλλιώς σε μπαθάμε.
0: Ωραία. Αντρέα μου, για πες μας τώρα τι γίνεται εκεί στο Δημοτικό Στάδιο. Έχεις αναλάβει ένα έτσι, μεγάλο, θα έλεγα, μια μεγάλη ευθύνη, ένα βαρύ φορτίο και από ό,τι φαίνεται το φέρνεις εις πέρας.
1: Εντάξει, 12-13 μέρα με πήρε ο Παναγιώτης Θεοδωρός τηλέφωνο, γιατί είμαι στα τεχνικά συνεργεία εγώ.
0: Ναι, σωστά.
1: Και λόγω ότι είχα κάνει στο κήπεδο και ξέρω τα αποτύπωνα.
0: Ακριβώς.
1: Είμαι στο κήπεδο και είμαι και από τα 85. Πήγα να δω τι γίνεται. Εντάξει, αυτό που αντίκρισα δεν ήταν γήπεδο, ήταν ένα χωράφι, ούτε για τίποτα. Δεν έκανε για τίποτα. Μια καμένη γη.
0: Μια καμένη γη, λες, και είχε πέσει καμιά βόβα να πάλι ήταν εκεί πέρα.
1: Τις πρώτες μέρες που φώτιζα, να σου πω την αλήθεια, μου μπαίνα μέσα την ώρα που άνοιγα τα μηχανήματα για να μην μου βλέπουν, να μου πούνε τίποτα εσείς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν κοροϊδία.
0: Ναι. Ήταν εντελώς καμένο το χορτάρι.
1: Ήταν καμένο, ήταν σαν όλα, να σου πω έτσι.
0: Ναι, έχει διαλυθεί τελείως.
1: Πήρα ένα φίλο μου τηλέφωνο στην Τρίπολη μαζί με τον Παναγιώτη.
0: Ναι.
1: Το φροντιστή της Τρίπολης, Αφέρα. Με έφερε σε επικοινωνία με το γεωφόνο του.
0: Α, μπράβο. Ωραία.
1: Του έστειλα κάποιες φωτογραφίες.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα μου είπε ότι πολύ νερό και απαγορευμένες οι ώρες του ήλιου να ποτίζει.
0: Απαγορευμένες οι ώρες του ήλιου.
1: Ναι. Από τις 13 λοιπόν ξεκίνησα εγώ 5 ώρα το πρωί. Τελείωνα 9.30. Να το βρέσει ο ήλιος έτοιμο ποτισμένο.
0: Δηλαδή να είναι ποτισμένο τη νύχτα και να το βρει ο ήλιος ποτισμένο.
1: Να το βρει ο ήλιος, ναι, με πολύ νερό.
0: Να έχει ποτίσει η γη το νερό πριν βγει ο ήλιος.
1: Να έχει ποτίσει η γη, ναι. Και το δεύτερο μετά ήταν γεμάτο κάμπια.
0: Κάμπια.
1: Δεν ξέρω γιατί δεν είχε ψεκαστεί.
0: Δεν είχε ραντιστεί.
1: Κατομμύρια κάμπιες μέσα. Το ψεκάσαμε με τον Τάσο δύο φορές. Μας έφυγε τα φάρμακα ο γεωπόνος του κηπέδου. Θα ψεκαθεί άλλη μία τώρα την επόμενη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Τρίτη φορά και είναι έτοιμο. Δεν υπάρχει τίποτα τώρα μέσα. Είναι καθαρό.
0: Αυτό τώρα βέβαια ήταν μια αστοχία, πιστεύεις. Κάτι συνέβη. Δηλαδή ήταν μια σωρία πραγμάτων.
1: Ναι. Και ο πόνος δεν είναι ούτε πειραγώματα να τα πάω στα χημεία και τέτοια.
0: Σίγουρα, ναι.
1: Αλλά κάτι είχε γίνει. Ναι. Προφανώς κάτι είχε γίνει, αλλά δεν υπήρχε γήπεδο.
0: Δεν υπήρχε. Εγώ είχα σοκαριστεί, Αντρέα, όταν το είδα αυτό. Λέω τι έγινε.
1: Εγώ γιατί κοίτασα και ο Μουζάκης ο Σάκης μια μέρα εκεί και κοβεντιάζαμε. Δεν το είχα δει το γήπεδο, όχι ποτέ έτσι. Ποτέ, ούτε του Μαχαιράδου το παλιό που είχε φτιάξει ο Νιόνιος δεν ήταν έτσι.
0: Ούτε έτσι,
1: που
0: ναι, πραγματικά.
1: Ένα μαύρο πράγμα.
0: Και πραγματικά η αλήθεια είναι ότι μέσα σε λίγες ημέρες, δηλαδή μέσα σε μια εβδομάδα, 10 μέρες περίπου, άρχισε να επανέρχεται το χορτάρι.
1: Στις 17 μέρες ήταν όπως το βλέπεις τώρα.
0: Άρα το μυστικό από ό,τι αντιλαμβάνομαι είναι δύο πράγματα. Δηλαδή είναι ότι έπρεπε να έχει ραντιστεί σε πρώτη φάση.
1: Γιατί κάποια πεταλούδα που λέμε τρώει τα
0: πεταλούδα.
1: Το τρώει όλο.
0: Ναι. Δεύτερο ήταν το λίπασμα το οποίο μπορεί να έπεσε και να μην
1: ραντιστεί. Από αυτά τα πράγματα δεν ξέρω τίποτα.
0: Και το κυριότερο είναι αυτό που είπες εσύ ότι να ποτίζεται νυχτερινές ώρες ή πρωινές, πολύ πρωινές ώρες.
1: Νυχτερινές και πρωινές. Τώρα που μπήκε η ομάδα, ας πούμε, χθες πρωί.
0: Ναι.
1: Πήγα και πότε σαν βράδυ, μετά τις 7, από τις 7 μέχρι τις 11.
0: Α, το βράδυ, έτσι να τρέω.
1: Και σήμερα το ίδιο, γιατί και δεν μπορεί η ομάδα να μην πει τώρα που παίζει πρώτο παιχνίδι, τι έκανε σαν πλαστικά.
0: Ναι, σωστά.
1: Δεν είναι έτοιμο ακόμα το γήπεδο, το λέμε έτσι. Απλά δεν μπορεί να μην πει η ομάδα και να πάει από πλαστικό να παίξει πρώτο παιχνίδι πρεμιέρα.
0: Πότε υπολογίζεις ότι θα είναι έτοιμο στο
1: 100%? Πιστεύω τώρα που θα μείνει γιατί θα ξεκουραστεί κι άλλο τώρα το γήπεδο. Γιατί η ομάδα φεύγει και μάλλον θα γυρίσει την επόμενη Πέμπτη.
0: Ναι, γιατί θα έχει κι άλλο θέματα και να
1: λύσει. Θα πάρει απάνω του, πιστεύω 100%. Έτσι πιστεύω. Τώρα θα δούμε.
0: Ναι.
1: Μέχρι τώρα πάμε καλά πάντα.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι τώρα κομμάτι. Το άλλο έτσι θα σε ρωτήσω, γιατί θέλω να σε ρωτήσω σχόλιο για την ομάδα, γιατί βετεράνας ποδοσφαιριστής του συλλόγου πάρα πολλά χρόνια. Θέλω να μου πεις τι αισθάνεσαι για το σύλλογο τώρα, έτσι.
1: Έτσι, γιατί πάντα θέλουμε το καλύτερο. Από γάμα τοπικό να είναι μέχρι αλφαθηνική να πάει, πάντα το καλύτερο να θέλουμε. Έχουμε στην ομάδα και στα παιδιά υγεία να έχουν πάνω από όλα ποδοσφαιριστές και το συμβούλιο.
0: Σωστά.
1: Να ανταπεξέλθουν σε αυτό το δύσκολο έργο που έχει γίνει λόγω κηπέδου. Γιατί και τα έξοδα και οι μετακινήσεις είναι κάτι κουραστικό και πολύ έξοδο, πολύ δάπανο.
0: Σωστά.
1: Από εκεί και πέρα έχουμε το καλύτερο και πιστεύω ότι θα τα καταφέρει η ομάδα να τερματίσει και πολύ ψηλά και να μπούμε και γρήγορα στο γήπεδο για να το δούμε και την ομάδα κι εμείς.
0: Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι το μεγάλο πλέον στοίχημα για όλους.
1: Κατάλαβε, γιατί όλοι οι Ζάκηδες περιμένει να μπει να γυρίσει η ομάδα στο σπίτι.
0: Ωραία, μια χαρά. Αντρέα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ, καμάρι μου. Καλή συνέχεια,
0: να είσαι καλά. Να είσαι καλά, γουρούμε. Να είσαι
1: καλά, bye.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Ανδρέα Τριανταφυλλίδη. Άρα είμαστε σε καλό δρόμο όσον αφορά το χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου. Δεν είμαστε ακόμη στο 100%, αλλά έχει γίνει μια, θα έλεγα, σωστή δουλειά. Βέβαια, το ότι έφταξε, εντάξει, δεν μπορούν να το κρίνουν οι αρμόδιοι, εμείς δεν ήμασταν εκεί, όμως είναι κρίμα, έτσι, να συμβαίνουν όλα αυτά, είτε από παραλήψεις, είτε για κάποιους άλλους λόγους, να καίγεται ένα ολόκληρο γήπεδο μέσα σε λίγες μέρες και τώρα να γίνεται μια μεγάλη, έτσι, προσπάθεια για να μπορέσουμε πάλι να το... να είναι έτοιμο στο 100%, δεν είμαστε βέβαια στο 100%, έτσι ώστε η ομάδα σε πρώτη φάση να μπορεί να κάνει την προπόνησή της. Γιατί δεν μιλάμε τώρα για παιχνίδια. Δεν μπορεί να πάρει η ομάδα αδειοδότηση, το γήπεδο αδειοδότηση, η ομάδα πήρε αδειοδότηση, θα τα πούμε αυτά. Δυστυχώς είναι μια οδυνηρή πραγματικότητα. Αλλιώς είχαμε φανταστεί εμείς οι φίλαθλοι της ομάδας την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Αλλιώς είχαμε φανταστεί ότι θα βλέπαμε την ομάδα μας εδώ στο νησί με μεγάλες ομάδες. Αυτό βέβαια θα συμβεί κάποια στιγμή, αλλά το πότε δεν ξέρουμε πότε θα συμβεί αυτό. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Στασινόπουλος, στην τελευταία συνάντηση που έγινε στο Δημαρχείο, είχε πει για δύο σενάρια, για το καλό και για το κακό. Για το καλό σενάριο είχε πει ότι το γήπεδο θα είναι έτοιμο στις 30 Οκτωβρίου. Για το κακό σενάριο είχε πει ότι το γήπεδο θα είναι έτοιμο στις 30 του Δεκέμβρη, δηλαδή το 2027. Αν συμβεί το κακό σενάριο, τότε η Ζάκυνθος, η ομάδα μας, θα χάσει ένα ολόκληρο γύρο εκτός έδρας.

Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα, παιδιά. Αυτή είναι, έτσι. Και η αλήθεια είναι ότι οι φίλοι της ομάδας, από τη μία χαίρονται που η ομάδα μας θα αγωνιστεί στη β' εθνική κατηγορία, από την άλλη όμως έχουν ξενερώσει αφάνταστα. Έχω μιλήσει με πάρα πολύ κόσμο, μιλάω καθημερινά με πάρα πολύ κόσμο. Έχουν ξενερώσει αφάνταστα.

0: Παιδιά, μιλάμε για πολύ ξενέρα. Δεν ξέρω αν, δεν γνωρίζω αν τα συναισθήματα τα δικά μου συμπίπτουν τα δικά σας, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, πάμε γιατί έχουμε γραμμούλα. Ο φίλος μου ο Κόκκινος Οκτώβρης. Έτσι, γεια σου Αντώνη μου γιατρά, γεια σου γιγαντά μου.
1: Ό,τι γύρισα από πύργο, Δημήτρη.
0: Ακόμα είσαι στον πύργο.
1: Ακόμα στον πύργο είμαστε, εγκλωβισμένοι.
0: Εγκλωβισμένοι στον πύργο.
1: Να σου πω, έτσι. Το 30 του Απρίλη τι σενάριο είναι, καλό, κακό, χειρότερο, τι.
0: 30 του Απρίλη.
1: Ναι, θα βάλω και εγώ ένα σενάριο, ένα χρονοδιάγραμμα.
0: Να μου βάλεις 30 το Απρίλιο, περίμενε.
1: Ναι, καληνύχτα Μαργαρίτα.
0: Το πρωτάθλημα, άκουσε με, ξέρεις πότε, ναι, πότε τελειώνει το πρωτάθλημα.
1: Στο Μάρτι.
0: 7 Απριλίου.
1: Εντάξει, θα γιορτάσουμε το τελετή λήξης, θα κάνουμε. Τελετή λήξης. Δημητρή,
0: τελετή λήξης λες, ε.
1: Λοιπόν, για να σου πω ορισμένα πραγματάκια. Μάλλον είμαι η πρώτη παρέμβαση, έτσι. Ο Αντρέας ήταν το πρώτο τηλεφώνημα.
0: Εσύ είσαι η πρώτη παρέμβαση.
1: Λοιπόν, καλή ποδοσφαιρική χρονιά.
0: Ναι, είμαστε καλά.
1: Δεν μου έχεις λείψει καθόλου, γιατί σε έχω δει περισσότερες φορές από ό,τι θα έπρεπε, ναι, στη διάρκεια των διακοπών, έτσι.
0: Τα λέγαμε και τα λέμε τακτικά.
1: Τα λέγαμε συνέχεια, ναι.
0: Σωστά. Και μπορώ, λοιπόν, να πω και σε καθημερινή βάση, έτσι.
1: Σε καθημερινή βάση. Ναι. Μόνο σήμερα. Και χθες πιθανόν δεν βρεθήκαμε.
0: Εχθές και σήμερα, ναι.
1: Να είμαστε καλά, βρισκόμαστε σήμερα τώρα ραδιοφωνικά.
0: Να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία.
1: Τώρα δεν μπορούσα να μην βγω, γιατί ο φίλος μου ο ξενοδόχος με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει θα βγεις. Λέω θα βγω, ρε ξενοδόχε, εντάξει.
0: Πρέπει. Δεν γίνεται να μην βγει στην παρέμβαση.
1: Την Κυριακή πραγματοποιήσαμε την καλύτερη εκδρομή που έχουμε κάνει η ομάδα Βαν.
0: Θέλω να μου πεις για την εκδρομή, πώς ξεκινήσατε.
1: Ήταν η καλύτερη. Καταρχήν ξεκινήσαμε και πήγαμε στο στέκι το συνηθισμένο Λεχενά που είναι οι φίλοι μας εκεί.
0: Α, στο γνωστό μέρος, εκεί στη
1: στροφή. Παίρνουμε τις ευχές μας.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Τα παιδιά είναι πολλοί φίλοι. Μας αγαπάνε, μας εύχονται μέσα από την καρδιά τους.
0: Να σου πω κάτι, καφέδες, τυρόπιτες, σε ασάντουιτς, τα πάντα όλα.
1: Το ταξίδι ήταν μεγάλο που κάναμε.
0: Και από εκεί μετά τι έγινε, πού πήγατε.
1: Του Γρού για Βόρεια Αρκαδία.
0: Βόρεια Αρκαδία πήγατε.
1: Λαγκάδια Βιτίνα Δημητσάνα. Με ένα απρόβλεπτο κομμάτι στο δρόμο, καμιά προειδοποίηση,
0: ναι.
1: Λίγο πριν τα λαγκάδια ήταν κομμένος ο δρόμος και αναγκαστήκαμε να κάνουμε 40 με 50 χιλιόμετρα γύρω άλλη διαδρομή για να επανέλθουμε να αποφύγουμε το... Τι ήτανε δεν ξέρουμε, μάλλον πρέπει να έχει βουλιάξει ο δρόμος.
0: Και τι κάνατε,
1: από το χειμώνα,
0: γυρίσατε πίσω.
1: Και πάμε για του χρόνου τον άλλο, ναι, σε καμιά πενταετία πάνε το φτιάξουνε. σύμφωνα με τα δεδομένα της αυτοδιοίκησης, της κυβέρνησης και αυτά, σε μια πενταετία πιστεύω μπορεί να φτιαχτεί.
0: Σωστό, ναι.
1: Δεν θα αργήσει για πολύ, 5 χρόνια τι είναι.
0: 5 χρόνια.
1: Τι είναι, πολύ είναι, περνάνε εύκολα.
0: Ο χρόνος είναι σχετικός, σωστό.
1: Εντάξει, είναι γρήγορα, περνάει γρήγορα. Εν πάση περιπτώσει, περάσαμε πάρα πολύ καλά. Άλλος θέος εκεί πάνω που πήγαμε.
0: Πήγατε λοιπόν εκεί.
1: Εκεί έκανε κρύο και φεύγαμε, Δημήτρη.
0: Ναι. Α, έκανε κρύο.
1: Γιατί είμαστε με σορτσάκια, με παντόφλες και τέτοια.
0: Ναι.
1: Με σορτσάκια, με φανελάκια και τέτοια και έκανε κρύο εκεί πάνω.
0: Και μετά επιστρέψατε το
1: μεσημέρι. Και μετά κατεβήκαμε, ναι, αφού φάγαμε τα ωραία μας παϊδάκια στη Δημητσάνα.
0: Α, έτσι, θηρία. Και παϊδάκια.
1: Τιμές δεν υπάρχουν, εδώ δεν αγγίζεις, ούτε σουβλάκι δεν δώσουμε αυτές τις τιμές.
0: Πες μου σε παρακαλώ, τι τιμές
1: έχουν. Έτσι, με αυτά που πληρώσαμε και ούτε σουβλάκι δεν δώσουμε.
0: Δηλαδή, πες μου κάτι ενδεικτικό. Δηλαδή...
1: τώρα 20 ευρώ, 25, Δημήτρη, να τρως παϊδάκια και ό,τι άλλο, βέβαια, τι να σου πω τώρα.
0: Α, κατάλαβα.
1: Εδώ θέλεις 35-40 άτομο. Ναι.
0: Τα διπλάσια σχεδόν.
1: Βγες με τη γυναίκα σου για μια μπύρα και μια γαρίδα και θα σου βγάλω 80 ευρώ.
0: Είναι πολύ δύσκολο αυτό να γίνει.
1: Άστο, αυτό πάει.
0: Λοιπόν.
1: Αυτό πάει.
0: Και μετά...
1: Επάσταση, εμείς η ομάδα το Βανάκι, όσο και αντίθετα να βρίσκουμε τα γεγονότα, θα προσπαθήσουμε να πάμε, αφού απεγκλωβιστεί το μεγαλύτερο κομμάτι της ομάδας από τον επαγγελματικό εγκλωβισμό μέχρι αυτή τη στιγμή, έτσι, γιατί έχουμε κάνει ένα μήνα και παραπάνω υποχρεώσεις.
0: Ναι, έχουμε άλλα θέματα.
1: Κρατάει σεζόν ακόμα εδώ για μας, έτσι, έχουμε πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Εμείς, εάν δεν υπήρχε αυτό, το Βανάκι θα περίμενε στην Κλίνη να φύγουμε για Χρυσούπολη.
0: Ναι, αλλά τώρα είμαστε σε ζώνη.
1: Δεν γίνεται.
0: Ναι, είναι δύσκολο.
1: Θα μιλήσουμε από 15 Οκτώβριο. Ναι,
0: εγώ θέλω να μου πεις τι έγινε στον πύργο. Πώς θα περάσετε στον πύργο.
1: Κατεβαίνουμε στον πύργο και 5,5 ώρα είμαστε στο Βιλαέτη μέσα.
0: Μάλιστα.
1: το τι βρυσίδι έπεφτε. Δεν μπορείς να φανταστείς. Και λέω, ρε παιδιά, τι παίζουμε, φιλικό ή ντέρμπι ανόδου,
0: παράς
1: τελικό, τι παίζουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να φανταστείς ότι πίσω μου κάθεται ένα πιπίνι. Ναι, ένα πιπίνι, μια κομμενίτσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το τι βρυσίδι έχει κάνει αυτή η κοπελίτσα, δεν μπορείς να φανταστείς.
0: Τι αποθυμένα μπορεί να έχει.
1: Δεν ξέρω αν ήταν 700 ή 800 ή λιγότεροι ή παραπάνω. Μας βρίζανε χορό.
0: Πω, πω, πω, πω.
1: Ο κακομοίρης ο Μιχάλης ο Μπαστακός, το τι άκουσε δεν περιγράφεται, ρε Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να στα πω και από κοντά πάλι δεν θα τα καταφέρω να στα πω.
0: Μου τα είπατε αυτά, μου τα είπατε
1: κι άλλοι. Δεν μπορώ να στα πω όλα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τι γυρεύω εγώ, ο Βλάκας, και την ώρα που γίνεται αλλαγή ο Μπαστακός, γιατί ο άνθρωπος είχε ακούσει τα εξαμάξεις,
0: ναι.
1: Σηκώνομαι απάνω για να τον στηρίξω και του φωνάζω «Μπράβο Μιχάλη» και παλαμάκια. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι έγινε στο άκουσμα του «Μπράβο Μιχάλη» εγώ. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι ακολούθησε, τι ακούσαμε, τι μας είδανε.
0: Φαντάζομαι.
1: Εν τω μεταξύ αυτή, να μην τους ονομάσω τώρα καφενιακά που λέει και ο Κορονιός, παλιόγυφτη.
0: Όχι, δεν χρειάζεται. Όχι, όχι.
1: Αλλά ναι, τέλος πάντων. Οι φίλοι μας υπηργαίοι.
0: Εντάξει, μην το λέμε.
1: Που αυτό δεν ήταν φιλικό, Δημήτρη. Αυτό ήταν ντέρμπι τελικός. Βέβαια καλύτερα γιατί η ομάδα έπαιξε σε σκληρή έδρα, έτσι. Σε πολύ σκληρή έδρα.
0: Έπαιξε
1: επίσημο παιχνίδι, όχι φιλικό.
0: Έπαιξε σε κανονικές συνθήκες αγώνα.
1: Ο κύριος Δέδας και μπράβο του προσπάθησε να μας προφυλάξει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Από τη διοίκηση
1: και του άκουσε και ο άνθρωπος πήγε να σκοτωθεί, να σκοτωθούν μεταξύ τους οι υπηργοί. Αυτοί εντωμεταξύ δεν πιάνουν φίλοι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κακά
0: ναι,
1: τα ψέματα. Ναι. Φίλοι δεν πιάνουν φίλοι, μακριά από δάστους. Και φαντάσου που έχουν ανέβει. Φαντάσου να συναντιόμαστε εκεί μέσα σε παιχνίδι που μπορεί να μην είχαν ανέβει κατηγορία.
0: Α, ναι, σωστά.
1: Θα μας φάζανε. Καλά, δεν θα πηγαίναμε.
0: Μα δεν θα πηγαίναμε νομίζω. Δεν θα πηγαίναμε,
1: δεν θα πηγαίναμε ναι.
0: Δεν θα πηγαίναμε.
1: Αλλά θα μας φάζανε, ειλικρινά.
0: Πάντως, πώς την είδες στην ομάδα μέσα στο...
1: Λοιπόν, πάμε ήταν της ομάδος. Εμείς και τα παιδιά... Καταρχήν, δεν υπήρχαν φίλοι της ομάδας, έτσι. Ήταν μέλη της διοίκησης, Πιλαρινός, Βόσος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τα πέντε παιδιά εμείς με το Βανάκι. Δεν υπήρχαν άλλοι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν υπήρχε κανένας άλλος. Στις Κερκύρες βρεθήκαμε οι πέντε από το Βανάκι. Όλοι οι υπόλοιποι μέλη διοίκησης, Πιλαρινός,
0: ήταν
1: μέσα από τα καγκύλα.
0: Εσείς οι πέντε στην Κερκίδα μόνο.
1: Οι πέντε φάγαμε το... Τι Μοσχάτο και αυτά που λέγαμε σκληρή έδρα, Δημήτρη. Στο Μοσχάτο ήταν αγγέλοι άνθρωποι.
0: Φαντάσου φιλικό παιχνίδι, έτσι.
1: Τέλος πάντων, εμείς είμαστε συνηθισμένοι και ξέρουμε από σκληρές έδρες και φιλαζόμαστε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, μάλλον ο Γιάννης, ο φίλος μου Αποστολίδης, πρέπει να έχει κάνει καλή δουλειά. Έτσι νομίζω. Γρήγορη ομάδα, σκληρή, δυναμικά, παίζει ξύλο χρειαστεί. Και έχουμε και παιχταράδες μέσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ μπορεί να κάνω και λάθος, έτσι, αλλά 50 χρόνια πηγαίνω στα γήπεδα, σε αγώνες, έξω, μέσα. Πιστεύω ότι ξέρω λίγη μπαλίτσα.
0: Είδες καλά πράγματα δηλαδή, έτσι.
1: Θα τα πω με το όνομά του, δεν με νοιάζει, γιατί δεν θα πω κακό, θα πω καλά πράγματα. Έχουμε κέρδερο τερματοφύλακα.
0: Ο Αντελέγε.
1: Ο Αντελέγε είναι κέρδερος.
0: Ο Αντεμπάγιο Αντελέγε.
1: Όπως και με λέγεται το παιδί, να είναι καλά. Να μην πάθει κάτι, να είναι καλά. Στα μπακ και στα center back έχουμε πολύ καλούς παίκτες. Ο Πενταβράκης για μένα δεν έχω δει τέτοιο back.
0: Ναι.
1: Τα δύο center back παίζουν ξύλο ό,τι ώρα γουστάρεις.
0: Ο Στίκας και με το Τζίσκα.
1: Μπράβο, παίζουν ξύλο. Και μπράβο τους.
0: Και ο Ροτρίκες.
1: Παλικάρια μες στον πύργο, παλικάρια. Να μην πω τι τους κάνανε. Μετά έχουμε ένα παίκτη Δημήτρη που είναι πολυτέλεια για την κατηγορία.
0: Ο Κάτσε.
1: Απορώ αυτός ο παίκτης πώς παίζει τώρα β' αθνική. Ο Κάτσε. Ένα παιδί πολύ απλό, πιάνει κουβέντα μαζί του στο δευτερόλεπτο, δεν αρνείται να, να σε κοιτάξει, να σου μιλήσει, έτσι. Έδωσε και το σύνθημα εντωμεταξύ, κατεβαίνοντας από τις σκάλες στο καράβι που κατεβαίναμε, έδωσε το σύνθημα. Φωνακτά, πάμε για διπλό στη Χρυσούπολη.
0: Πάμε για διπλό στη Χρυσούπολη,
1: ε. Ναι, έτσι υποκάτσε. Τώρα εγώ δεν ξέρω. Ότι υποκάτσε θα ακολουθήσω.
0: Ναι.
1: Και έχουμε και ένα γκίλερ στην ομάδα, ένα δολοφόνο.
0: Το Χουάντρα.
1: Παύλο Χουάντρα, Παύλο Χουάντρα.
0: Παύλο Χουάντρα.
1: Είναι και γλύπτης αυτός, έκανε αγάλματα στον πύργο.
0: Έκανε
1: αγάλματα.
0: Ιδιαίτερα...
1: Ο άμυρος τερματοφύλακας.
0: Στο δεύτερο γκολ.
1: Ό,τι είχε μπει αλλαγή ο δεύτερος.
0: Ναι. Στο δεύτερο γκολ έγινε η
1: ζημία. Αγάλμα στην κυρίολεξη. Αγάλματα μείνανε κι εμείς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά εμείς αρχίσαμε και πανηγυρίζαμε το 2-0. Αλλά οι άλλοι μείνανε κοκαλωμένοι.
0: Ναι, δεν το περιμένανε.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Εγώ είδα και τα παιδιά που μπήκαν αλλαγή να είναι καλοί ποδοσφαιριστές. Αν και παίξανε λιγότερο, α πούμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, θα τις εξηγήσουμε και πολύ.
0: Εντάξει, περιμένουμε, θα περιμένουμε, να δούμε.
1: Θέλουμε, προσδοκούμε να ανέβουν κι άλλο. Έτσι, γιατί καινούριο προπονητή σημαίνει θα έχει άλλα θέλω.
0: Ε, βέβαια.
1: Σίγουρα. Από το προηγούμενο.
0: Αλλάζουν τα πράγματα.
1: Τώρα. Είτε καλός, είτε κακός, είτε έτσι, είτε αλλιώς, είτε θα γίνουν κάποιες αλλαγές, ή θα διώξει κάποιον, ή θα φέρει κάποιον. Όταν κατασταλάξει η ομάδα, δεν ξέρω πότε θα κατασταλάξει, αύριο, μεθαύριο, σε 5 μέρες, σε 10, η ομάδα πιστεύω έχει περιθώρια βελτίωσης. Για μεγάλα περιθώρια βελτίωσης, γιατί έχουμε καλούς ποδοσφαιριστές.
0: Ναι.
1: Έτσι, νομίζω ότι έχουμε καλούς ποδοσφαιριστές.
0: Κοίταξε να δεις,
1: τώρα το Βανάκι έκαμε χερικό με το δεξί.
0: Ας
1: ήταν ανεπίσημο, αλλά φέραμε τίποτα.
0: Φέρεις τίποτα με
1: το
0: πύργο.
1: Σε σκληρή έδρα.
0: Σε κανονικές συνθήκες αγώνα.
1: Σε σκληρή έδρα αγώνας πρωταθλήματος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άλλο θέμα ότι δεν βάλαμε στους σακούλους τίποτους.
0: Και τώρα πότε αρχίζει.
1: Αλλά το παιχνίδι ήταν τίποτο.
0: Να σου πω πότε αρχίζει τώρα το Βανάκι τα ταξίδια του. Διότι έχουμε τώρα δύο παιχνίδια τα οποία είναι εκτός έδρας.
1: Τώρα Χρυσούπολη Λάρισα είναι αδύνατον.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα, άκου τώρα. Χρυσούπολη αδύνατον.
1: Θα γίνει μία μάχη. Θα δώσω μια μάχη εσωκομματική εγώ με τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Μήπως μπορέσουμε, γιατί τι να πω τώρα, βάλει λεωφορείο, ομάδα πάμε στο Αργός.
0: Λοιπόν, άκου τώρα.
1: Εδώ δεν πάμε στην Κυλλήνη, μωρέ.
0: Ναι, πάμε τώρα, ναι, στο Χρυσούπολη.
1: Μη μου πεις τώρα ότι ακολουθούν οι φίλοι της ομάδας. Πού τους βρήκε.
0: Τώρα δεν
1: υπάρχει. Πού τους βρήκε τους φίλους η ομάδα. Είμαι έτσι άλλος με αυτό το μυζερί,
0: δεν το λέω. Κοίταξε, ο κόσμος δουλεύει τώρα βέβαια. Αλήθεια αυτό είναι.
1: Ωραία, και όταν δούλευε δεν έρχονταν.
0: Ωραία, πάμε. Ναι, στο Χρυσούπολη δεν πάμε. Με τη Λάρισα δύσκολο.
1: Δύσκολο. Θα γίνει μάχη. Θα γίνει μάχη αν ο Γιάννης και έχει ρεπό αυτή την Κυριακή, μην πάμε Άργος.
0: Λοιπόν, μετά παίζουμε με την Ελλάδα.
1: Δεν φτάνουμε όμως, Δημήτρη, πρόσεξε.
0: Ναι.
1: Με συγχωρείτε, δεν φτάνουμε 5-6 το Βανάκι.
0: Ωραία, περίμενε.
1: Δεν πάμε 30-40 άτομα.
0: Πάμε τώρα. Έχουμε λοιπόν με την Ελλάδα.
1: Δεν υπάρχει όμως αυτό.
0: Με την Ελλάδα Σύρου στο Άργος, εντός έδρας, στο πρώτο παιχνίδι του έδρας.
1: Μην μου πεις μετά για αθηναϊκά παιχνίδια που μου λένε όλοι στην Αθήνα. Εγώ δεν γουστάω Αθήνα. Εγώ γουστάρω Βόλο, Λάρισα, Καρδίτσα, Καλαμαριά, Θράκη και δεν σημαίνει.
0: Νέα Σμύρνη, δεν θα πας να δεις Πανιόνιο Ζάκυνθος.
1: Είναι ο φίλος μου και βέβαια. Γονατίζω τώρα, λυγίζω.
0: Λυγίζεις τώρα λίγο.
1: Και να σου πω και ένα άλλο, Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Για να εσύ θα το καταλάβεις. Χορηγίες και πράσινα άλογα είναι σαν το καρπούζι κολοκύθι.
0: Ναι.
1: Το καταλάβεις πλέον.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι θες να
1: πεις. Το πιέσαι.
0: Ναι, το πιέσαι, το πιέσαι. Το πιέσαι.
1: Έτσι.
0: Το πιέσαι.
1: Χορηγίες και τέτοια είναι.
0: Ναι.
1: Φούμαρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά εμείς η ομάδα το Βανάκι δεν λογαριάζουμε έξοδα. Ούτε 100 ούτε 500.
0: Μακάρι να ήταν άλλοι 50.
1: Δεν έχουμε λεφτά πολλά. Αλλά θα πάμε στην άλλη άκρη της ίδια την ομάδα και δεν χρειαζόμαστε χορηγία. Και δεν μιλάει ο Αντώνης, ο κόκκινος Οκτώβρης. Μιλάει η ομάδα Βαν. Είμαι εκπρόσωπος της ομάδας.
0: Εκπρόσωπος της ομάδας Βαν.
1: Εκπρόσωπος τα παιδιά βέβαια.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Σωστό.
1: Έχω άδεια. Είμαστε οργανωμένοι.
0: Έτσι κι αλλιώς μια παρέα είσαστε όλοι.
1: Εν τω μεταξύ είμαστε κλειστή λίγα.
0: Ναι, μπράβο.
1: Αλλά εσύ έρχεσαι, δεν έρχεσαι, η θέση σου είναι πάντα εκεί.
0: Το ξέρω εγώ, το ξέρω.
1: Το ξέρεις αυτό, έτσι. Είτε μπορείς, είτε δεν μπορείς. Η θέση σου είναι πάντα ανοιχτή.
0: Λοιπόν, okay.
1: Όλοι οι άλλοι θέλουν ειδική διαδικασία.
0: Θέλουν ειδική διαδικασία. Δεν είναι εύκολο. Είναι κλειστή λίγα. Είναι κλειστό το
1: κύριο. Εν πάση περιπτώσει, επειδή δεν ξέρω κι εγώ τι θα γίνει, τα παιδιά τώρα γυρνάνε μέσα στους δρόμους νύχτα μέρα. Δεν μπορούμε να σταυρώνουμε.
0: Δεν γίνεται.
1: Να πάμε στο Άργος ή να πάμε στη Νέα Σμύρνη.
0: Θα πρέπει να περάσουμε.
1: Αλλά από τα τέλη. Δημητρή, με ξέρεις και εμένα. Και εγώ έχω υποχρεώσει πάρα πολλές.
0: Το ξέρω, το γνωρίζω.
1: Έτσι και με στο
0: και
1: σπίτι
0: έχω υποχρεώσεις και σκληρά.
1: Και δουλεύω και σκληρά. Λοιπόν, εμπάσχεσαι, άσε εμένα. Εγώ δεν είχα θετικό ποτέ στο κεφάλι μου και τα παρατάω και φεύγω απόψε. Έτσι. Λοιπόν, από τέλειο Οκτώβρη θα μιλήσουμε. Πιο σίγουρα.
0: Για πιο σίγουρα πράγματα, έτσι.
1: Τώρα, το πιο πιθανόν. Θα είμαστε όλο το χειμώνα στους δρόμους. Μία Άργος, μία Λάρισα, μία Θεσσαλονίκη. Μία...
0: Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα τώρα. Δηλαδή,
1: γιατί εμείς αγαπάμε την ομάδα και τη μία Κυριακή θα λέμε δεν πάμε άλλο και τη Δευτέρα θα λέμε φύγαμε, το Σάββατο φύγαμε.
0: Είναι, η αλήθεια είναι, η αλήθεια όμως είναι ότι αν δεν έχεις και έδρα, αν δεν υπάρχει έδρα στο νησί.
1: Μη με σταυρώνεις να χαρείς.
0: Εντάξει, έλα, γεια.
1: Μη με σταυρώνεις, εγώ είμαι απέναντι από αυτούς, το ξέρεις.
0: Εντάξει, τα γνωρίζω.
1: Δεν περιμένω από αυτούς τίποτα, ειλικρινά.
0: Λοιπόν, φιλιά θα τα πούμε.
1: Έλα, γεια.
0: Ναι, χαρά, για χαρά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Οπότε είπα θα παίξουμε 30 Απριλίου. Λοιπόν, τελευταία αγωνιστική. Η Ζάκυνθος, 28η αγωνιστική του πρωταθλήματος, θα είναι η τελευταία που θα δώσει η Ζάκυνθος στο νησί. Θα είναι με την Καλυθέα η τελευταία αγωνιστική, γιατί μετά έχουμε τον Ολυμπιακό Β' εκτός έδρας και το τελευταίο μεγάλο ταξίδι που θα κάνουμε στη Θράκη να αντιμετωπίσουμε τον Πανθρακικό. Το λέω αυτό γιατί το τελευταίο παιχνίδι εντός έδρας θα είναι το Μάρτιο. Έτσι παιδιά, στα μέσα, στο τέλος του Μάρτη θα είναι το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι της Ζακύνθου. Όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν, αρχίζουμε την πρώτη αγωνιστική αυτό το Σαββατοκυριακό και νομίζω ότι στο τέλος του Δεκέμβρη θα έχουμε πιάσει τη 17η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Θα δω εδώ πέρα και τις ημέρες.

Προσπαθώ να βρω λίγο το καλεντάρι του πρωταθλήματος. Να δω τις ημερομηνίες.

Λοιπόν, είναι και τα τηλέφωνα τα οποία έτσι χτυπάνε. Να δούμε το καλεντάρι λίγο του πρωταθλήματος της Super League 2, για να ξέρουμε και τις ημερομηνίες λίγο πριν περάσουμε και σε άλλα θέματα. Λοιπόν, την πρώτη αγωνιστική, έχουμε πρώτη αγωνιστική, είπαμε 6 του μηνός,

Λοιπόν, έχουμε την πρώτη αγωνιστική, είπαμε, 6 Σεπτεμβρίου. Δεύτερη αγωνιστική, 13 του Σεπτεμβρίου. Τρίτη αγωνιστική, 20 Σεπτεμβρίου. Τέταρτη αγωνιστική, 27 Σεπτεμβρίου. Και ούτω καθεξής. Η 16η αγωνιστική είναι στις 20 Δεκέμβρη.

Λοιπόν, 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος είναι στις 20 Δεκεμβρίου, οπότε μετά υπάρχει μια διακοπή εκεί και η 17η αγωνιστική αρχίζει στις 10 Γενάρη, δηλαδή από τις 20 Δεκεμβρίου πάμε μετά στις 10 του Γενάρη με τη 17η αγωνιστική, ευελπιστώντας ότι μέχρι τότε το γήπεδο θα είναι έτοιμο και θα έχει αδειοδοτηθεί για να μπορέσουμε να παίξουμε τα παιχνίδια τα συγκεκριμένα. Λοιπόν, μέχρι τη 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Να δούμε πώς είναι οι αγώνες εντός έδρας. Αν συμβεί αυτό το σενάριο που λέει ο Δήμαρχος, ότι το κακό σενάριο ότι θα παίξουμε στις 30 το Δεκέμβρη, θα χάσουμε 8 αγωνιστικές, παιδιά. Θα χάσουμε 8 αγωνιστικές στο γήπεδο μας. Αν όμως πάρουμε το καλό σενάριο στις 30 Οκτώβρη, δηλαδή μέχρι την 8η αγωνιστική, θα χάσουμε μόνο 3 αγωνιστικές. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, πρέπει εκεί στο Δήμο, παιδιά, να βάλετε λίγο πλάτη. Τι λίγο πλάτη, πρέπει να βάλετε πάρα πολύ, έτσι, να σηκώσετε όλο αυτό το βάρος. Τα έχουμε πει πολλές φορές, τα έχουμε εξηγήσει γιατί υπάρχει αυτή η μεγάλη καθυστέρηση και ούτω καθεξής. Τα έργα γίνονται πλέον στο γήπεδο με ρυθμούς χελώνας, με το σταγονόμετρο. Βέβαια, όταν λέει η Δημοτική Αρχή ότι το γήπεδο υπάρχει ένα καλό και ένα κακό σενάριο, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εμείς στο μυαλό μας πάει στο κακό σενάριο, δεν πάει ποτέ στο καλό, ώστε να έχεις να κάνεις βέβαια με εξαγγελίες, έτσι, πολιτικών. Αν πάρουμε το κακό σενάριο, ας κλάφτα χαράλαμπε. Τα είχαμε πει για τις προάλλες και για την κινητοποίηση, τα είχαμε πει όλα. Τώρα η διοίκηση από τη δικιά της την πλευρά ψάχνει να βρει τρόπο να νοικιάσει τα Isobox. Ψάχνει να βρει τρόπο να νοικιάσει αυτή τα Isobox. Διότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν έχει κινηθεί η διαδικασία για την αγορά των Isobox από την Δημοτική Αρχή, διότι πρέπει να υπάρχουν κωδικοί να μπορέσουν να αγοραστούν αυτά τα πράγματα, να παραγγελθούν με ειδικές προδιαγραφές. Και η διοίκηση λοιπόν αυτή τη στιγμή κάνει το εξής: προσπαθεί να βρει τρόπο να νοικιάσει τα Isobox, να μπορέσουμε να πάρουμε την απαιτούμενη αδειοδότηση πιο μπροστά από τα προβλεπόμενα της Δημοτικής Αρχής, μήπως γλιτώσουμε κάποιες αγωνιστικές. Και μετά, όταν η Δημοτική Αρχή αγοράσει, εφόσον τα αγοράσει, τα Isobox, τότε θα τοποθετηθούν εκεί που θα είναι τα Isobox τα οποία θα τα έχει νοικιάσει η διοίκηση της Δακίνου. Δηλαδή, με λίγα λόγια, θα σας το πω διαφορετικά, πιάσ' το αυγό και κούρευτο, που λέμε, που σημαίνει ότι κανείς δεν ξέρει αυτή τη στιγμή πότε το γήπεδο πραγματικά θα αδειοδοτηθεί. Είναι όλα αυτά που λέγαμε όλο αυτό τον καιρό, από τον Μάρτιο. Θυμάμαι το πρώτο σέλιδο, το πρώτο δημοσίευμα που είχαμε κάνει τότε, ότι η ομάδα θα ανέβει, κανονίστε θα γίνει με το γήπεδο. Τα λέγαμε τον Μάρτιο, τα λέγαμε τον Απρίλιο, τον Μάιο, τον Ιούνιο και τώρα έχουμε φτάσει Σεπτέμβρη και ακόμη βρισκόμαστε στην πρώτη φάση της ολοκλήρωσης των έργων. Τι σημαίνει αυτό πρώτη φάση? Ότι γίνονται κάποιες εργασίες στα αποδυτήρια, εκεί στα μπάνια, στις τουαλέτες οι οποίες έγιναν ιατρία. Τουαλέτες άλλες δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμη, δεν έχει έρθει η κερκίδα η πτυσσόμενη για την φιλοξενούμενη ομάδα, δεν έχουν διαμορφωθεί οι χώροι της δεύτερης εισόδου εκεί που πρέπει να γίνουν όλα αυτά και φυσικά δεν υπάρχουν και τα Isobox. Και μια κοινή γνώμη η οποία παρακολουθεί τα τεχνόμενα εντελώς πλέον αποσβολωμένη,
αποστασιοποιημένη αρκετά από το όλο θέμα. Γιατί είναι αποστασιοποιημένη? Αυτό είναι ένα εύλογο ερώτημα. Γιατί η κοινή γνώμη λοιπόν αποστασιοποιείται από όλη αυτή την ιστορία, και αντί η κοινή γνώμη να πιέσει, και η ίδια η κοινή γνώμη, δηλαδή οι φίλοι της ομάδας, να κάνουν ένα μέτωπο και να πιέσουν τη Δημοτική Αρχή, φτάνουμε στα αποτελέσματα τα οποία έφερε η τελευταία κινητοποίηση που έγινε από τους φιλάθλους και, και την ομάδα. Δηλαδή μια τρύπα στο νερό. Όχι μόνο μια τρύπα στο νερό, αλλά ο Δήμαρχος κέρδισε και άλλο χρόνο από αυτόν που είχε πει αρχικά, και χωρίς να ανοίξει μύτη. Τι ωραία, τι καλά. Λοιπόν, το πρωτάθλημα ολοκληρώνεται στις της Β' Εθνικής Κατηγορίας, ολοκληρώνεται στις 11 Απριλίου του 2027 με την τρίτη αγωνιστική. Η Ζάκηθος θα παίξει στην έδρα της την 28η αγωνιστική, 28 Μαρτίου 2027. 21η και 30η αγωνιστική παίζει εκτός έδρας. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ποιο είναι το μεγάλο διακύβευμα αυτή τη στιγμή. Μοραγία οικονομική της ομάδας, δεν υπάρχουν έσοδα από τα εισιτήρια, δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχουν διαφημιστικές πινακίδες, δεν υπάρχουν κάρτες διαρκείας, όλα πήγαν στράφη αυτή τη στιγμή, χωρίς βέβαια να έχει ευθύνη ο σύλλογος πάνω σε αυτό, αλλά κανείς δεν μιλάει.

Είδαμε, παραδείγματο χάρη, τι έγινε χθες στο παιχνίδι Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ. Τι γιορτή του ποδοσφαίρου ήταν αυτή. Τι όμορφη ατμόσφαιρα ήταν αυτή. Εμείς παίξαμε με την Κηφισιά που έπρεπε να παίξουμε στην έδρα μας, που θα ήταν μια γιορτή του ποδοσφαίρου, και αντί για γιορτή είχαμε μνημόσυνο. Είναι αλήθεια? Η αλήθεια είναι, παιδιά, ναι. Άντε τώρα να τρέχουμε να δούμε την ομάδα εντός εκτός έδρας, έτσι. Ποιος θα το περίμενε ποτέ, ούτε στα πιο, έτσι, στους πιο έτσι εφιάλτες μας, θα μπορούσαμε ποτέ να διανοηθούμε ότι η ομάδα μας θα ανέβαινε στη Β' Εθνική Κατηγορία και δεν θα έχει γήπεδο να παίξει. Και σύν της άλλης, να μην ανοίγει και μύτη, να μην γίνεται τίποτα και όλα καλά, όλα ανθυρά, διότι ρε παιδιά, μας έχει ρημάξει ο τουρισμός. Όλων το μυαλό είναι πως θα βγάλουν χρήματα αυτή τη στιγμή, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Όμως, τον Οκτώβρη που δεν θα υπάρχει τουρίστας, θα λένε, πού είναι η ομάδα μας, γιατί δεν είναι εδώ. Και καλό θα είναι βέβαια, έτσι, όλοι αυτοί που κόπτονται, οι πολιτικοί που λένε για το καλό της ομάδας, γιατί η ομάδα μας εκείνο, να σιωπήσουν αυτή τη στιγμή. Έτσι, ας σιωπήσουν, παιδιά. Δεν χρειάζεται να κάνουν δηλώσεις, ούτε και να πανηγυρίζουν, τέλος πάντων, για κάποια πράγματα, για τα αυτονόητα.

0: Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Πάμε. Ανδρέας Γκούσκος στην αλλιά της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου, γιγαντά μου, γεια σου, φίλε μου, καλέ.
1: Καλό μεσημέρι, καλή σεζόν, να έχεις με υγεία.
0: Να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα, να έχουμε υγεία, να μπορούμε να ανταλλάσσουμε απόψεις. Και το κυριότερο είναι αυτό, να είναι καλά οι οικογένειές μας, όλο του κόσμου, έτσι. Το κυριότερο απ' όλα.
1: Δεν σε πήρα, να σου καλά. Δεν σε πήρα για τη γυναική ομάδα, θα βγω αύριο.
0: Θα τα πούμε αυτά, θα τα πούμε στη συνέχεια.
1: Όχι,
0: έχουμε
1: όχι,
0: πολλά
1: σήμερα,
0: πράγματα.
1: Όχι σήμερα, yeah. Όχι σήμερα αύριο.
0: Ωραία.
1: Δεν σε παίρνω να σου πω ούτε πού είμαι αυτή τη στιγμή. Θα το δεις μέχρι το βράδυ στα social. Mm-hmm. Σε παίρνω μόνο για αυτό που λες αυτή τη στιγμή, για αυτή τη γιορτή που έγινε πάνω στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Έστω Χρυσούπολης. Ναι. Και σε παίρνω για κάτι που αγγίζει τη ζάκη του. Mm-hmm. Σε έβαλα με ετικέτα. Δεν ξέρω αν το είδες. Mm-hmm. Την ώρα που τραβάει βίντεο την είσοδο του Προέδρου της ΠΑΕ, του Ηλιόπουλου, και μπαίνει στο γήπεδο μέσα και είναι τίγκα το γήπεδο.
0: Παρέα ακούσα με τον Πρόεδρο του Νέστου.
1: Ναι, mm-hmm. Ακούσα αυτά μεγάφωνα να λέει η εκφωνήτρια. Ενημερώνουμε το φίλαθλο κοινό μας ότι την Κυριακή 6 του μήνα εντός έδρας παίζουμε την πρώτη αγωνιστική. Ο Νέστος Χρυσούπολης, έκανε λάθος το όνομα, mm-hmm. με την Αθλητική Ένωση Ζακίνης.
0: Με την Αθλητική Ένωση είπε, ναι.
1: Το είδε, δεν ξέρω.
0: Ναι, το άκουσα.
1: Αν αυτό δεν είναι διαφήμιση, πες μου τι είναι.
0: Εσύ καλά τα λες. Καλά τα λέμε. Έτσι. Ίσως οι πολιτικοί εδώ, με ο μικρογιώτα λέω στο νησί, οι πολιτικοί να έχουν άλλα. Δηλαδή, να μην του ενδιαφέρει ο αθλητισμός, να μην του ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο, ο αθλητισμός, να του ενδιαφέρουν άλλα πράγματα. Έτσι.
1: Δημήτρη, εγώ κάνω την παρέμβαση ούτε για τους πολιτικούς, ας μου επιτραπεί η λέξη αυτό που θα πω, ούτε και για την ομάδα, ούτε και για το ποδόσφαιρο. Πραγματικά περισσότερο την κάνω την επαφή για το Σάκη τον Κοδονιό και για κάποιους άλλους ακόμα ανθρώπους οι οποίοι ματώνουν για να υπάρχει εκεί η ομάδα. Είμαι παθών όταν πήγε η ομάδα παιδική. Είναι κρίμα δηλαδή να ζεις τη μεγαλύτερη σου στιγμή και να μην την απολαμβάνεις.
0: Να μην απολαμβάνεις δηλαδή το παιχνίδι με την Κηφισιά. Έτσι, αλλιώς θα είχαμε φανταστεί στο μυαλό μας και να γίνεται αυτό που γίνεται. Έτσι.
1: Έχασε χθες ο Νέστος Χρυσούπολης. Χάσανε οι άνθρωποι του Νέστου Χρυσούπολης. Τι ζήσανε χθες. Την κατογείπεδο από κόσμο.
0: Κέρδισε όμως το ποδόσφαιρό τους εκεί πέρα. Έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι. Έτσι, τι ομορφιά ήταν αυτή. Τι γιορτή του ποδοσφαίρου ήταν αυτή. Πραγματικά, ρε παιδί μου. Και εγώ ζήλεψα.
1: Όχι, δεν ξέρω αν το είδε.
0: Ναι. Ζήλεψα και λέω, ρε παιδί μου, γιατί να μην γίνεται και αυτό εδώ πέρα. Για ποιο λόγο εμείς.
1: Καλή συνέχεια και θα τα πούμε αύριο.
0: Θα τα πούμε, φιλιά. Λοιπόν, για ποιο λόγο εμείς να ζούμε αυτή τη μιζέρια. Δεν την αξίζουμε αυτή τη μιζέρια. Ο αθλητισμός για τους πολιτικούς εδώ στο νησί δεν πρέπει να είναι υποχρέωση. Πρέπει να είναι επένδυση. Το είχε πει και ο κύριος Κορονιός, το λέω και εγώ, το λέμε όλοι μας αυτή τη στιγμή. Άμα πώς όμως όταν έχεις 90 εκατομμύρια προϋπολογισμό και ρίχνεις 150.000 ψίχουλα για τον αθλητισμό, είναι σαν να λέτε, έλα πάρτε και εσείς ένα ψίχουλο να μην μιλάτε. Βουλώστε το. Κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ στο φτωχό μου το μυαλό. Να που έρχεται όμως ο χρόνος και δείχνει την πραγματικότητα και δείχνει την αλήθεια. Η Ζάκηδος παίζει στην Super League 2, δεν έχει γήπεδο και επειδή παίζουμε, έτυχε να παίξουμε εκτός έδρας δύο παιχνίδια, θα το δούμε στο εντός έδρας παιχνίδι που θα λέμε πού είναι η ομάδα μας. Πού είναι η ομάδα μας. Στο Άργος. Και όχι στο νησί μας. Λοιπόν, χαιρετίζω εδώ τους φίλους μου. Γεια σου Σάκη, γεια σου Γιάννη. Χαιρετίζω εδώ τους φίλους μου, τον Γιάννη τον Λιβέρη. Εγώ θα ακολουθήσω την ομάδα, λέει, με Πανιόνιο, Τρίπολη και Σύρο. Έχουμε καμιά μεταγραφή, θα τα πούμε τώρα σε λίγο. Εδώ πάρα πολλοί κόσμος, από ό,τι βλέπω εδώ συντονισμένος στο διαδίκτυο. Λοιπόν, σας είπα και το καλεντάρι της Super League 2 αρχίζει σε 6 Σεπτέμβρη και ολοκληρώνεται σε 11 του Απριλίου. 30 αγωνιστικές, δεν υπάρχουν play-off, δεν υπάρχουν play-out. Υπάρχει ο πρώτος και ο δεύτερος που θα ανέβουν στην Στοίχημαν Super League και υπάρχουν οι τέσσερις τελευταίοι οι οποίοι θα υποβαστούν στην τρίτη εθνική κατηγορία. Χαιρετίζω εδώ το φίλο μου τον Διονυσάκη, τον Βουζαΐτη, γεια σου γιγαντά μου. Χαιρετισμού στην οικογένειά σου. Ο οποίος μου στέλνει ένα μήνυμα και μου είπε εδώ, μάλλον μου γράφει εδώ για το, για αυτό που έγινε χθες στην Χρυσούπολη. Είδες, λέει Δημήτρη, χθες την ΑΕΚ, είδες στο γήπεδο του Νέστου ένα στολίδι. Εκεί θα παίξει ζάκετο στην Κυριακή. Ας πάρουν μαζί κάποιους από την τοπική αυτοδιοίκηση στην Κυριακή να το δουν και να ρωτήσουν πώς το έκαναν. Να πάνε εκεί τα παιδιά να δουν πώς έγινε αυτό το γήπεδο και τι ακριβώς συνέβη για να γίνει αυτό το γήπεδο στολίδι. Και εμείς εδώ πέρα να είμαστε πλέον οι φτωχοί συγγενείς, έτσι, μιας παλαιολιθικής κατάστασης. Λοιπόν, εδώ αρκετοί φίλοι μου λένε για το γήπεδο, οπότε πιστεύω θα είναι έτοιμο. Εγώ δεν πιστεύω τίποτα, δεν ελπίζω τίποτα, είμαι ελεύθερος. Και τι εννοώ, ότι δεν πιστεύω τα λόγια των πολιτικών. Θέλω να δω πράξεις. Πράξεις γίνονται με το σταγονόμετρο. Είναι πολλά πράγματα που πρέπει να διευθετηθούν έτσι ώστε να πάρει η αδειοδότηση το γήπεδο. Και όταν ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή λέει ότι υπάρχουν δύο σενάρια, το καλό και το κακό, εγώ παίρνω το κακό σενάριο που λέει ότι θα παίξω μπάλα στο γήπεδό μου στο, το 2027. Λοιπόν, συνεχίζω εδώ πέρα με αρκετά μηνύματα. Γεια σου Νικόλα μου. Θα πάμε και στην Επιτακή εδώ παιδιά, θα πάμε. Ο φίλος μου ο Γιάννης λέει εδώ πέρα αν έχουμε μεταγραφή. Δεν έχει υπάρχει κάτι ακόμη. Είχαμε πει για τον Φράγκο Σέα ότι θα έρθει στην Ζάκετο από τον Έστω Χρυσούπολης. Εκεί υπάρχει μια, θα έλεγα, ένα ομιχλώδες τοπίο. Από τη μία ο Κεχαγιάς δεν τον υπολογίζει το συγκεκριμένο παίχτη, από την άλλη η διοίκηση τον θέλει το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Υπάρχουν κάποια θέματα στον Έστω Χρυσούπολης για το θέμα του Σέα. Άλλη μεταγραφή, αν θα κάνει η ομάδα. Εντάξει, ας αφήσουμε μια πόρτα ανοιχτή, ένα παράθυρο ανοιχτό για όσον αφορά τις μεταγραφές.

πιστεύω ότι η διοίκηση κάτι θα κάνει και θα προασπίσει τα συμφέροντα της ομάδας. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Νομίζω ότι οι μεταγραφές των ελεύθερων ποδοσφαιριστών είναι και μέσα στον Σεπτέμβριο, αν δεν κάνω λάθος.

Αλλά έτσι θα πάμε τώρα, έτσι θα πορευτούμε. Δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Να πούμε ότι παρελθόν από την ομάδα αποτελεί ο Λιμπεράκης. Είχε κάποια προσωπικά θέματα να λύσει ο συγχρονός ποδοσφαιριστής.

Θα δώσω χαιρετισμούς στον φίλο μου τον Χρήστο τον Θανασούλη, ο οποίος δημοσιογράφος από τον Βόλο. Παρακολουθεί και αυτός τα τεχτενόμενα και συζητάκια του, γιατί και η Νίκη Βόλου θα είναι αντιπαλός μας φέτος. Να είσαι καλά, γιγαντά μου.

Λοιπόν, και άλλα θέματα της ομάδας μας. Είπαμε, Περικλής Αμανατίδης, ο νέος προπονητής. Ένας προπονητής με τεράστια εμπειρία στον χώρο των εθνικών κατηγοριών. Σε όλα τα επίπεδα, στη Β' Εθνική, Τρίτη Εθνική Κατηγορία. Ένας προπονητής ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τον είχαμε και αντίπαλο όταν είχε έρθει ο Πιερικός εδώ. Το θυμάστε εκείνο το περιβόητο παιχνίδι με τη ζάκετα στο γήπεδο των Αμπελοκήπων, που είχε διακοπεί την πρώτη φορά, έγινε την επόμενη μέρα λόγω της κακοκαιρίας.

56 ετών, από την Θεσσαλονίκη ο συγκεκριμένος άνθρωπος, βορειλαδίτης. Έχουμε μια έτσι σχέση με τους βορειλαδίτες προπονητές. Κάτι μας τραβάει στη Βόρεια Ελλάδα. Ένας προπονητής ο οποίος ξεκίνησε το 2000 την καριέρα, το μακρινό 2000, στον Απόλλων Κρίας Βρύσης. Ακολούθησε ο Ποσειδώνας Νέων Πόρων, Ιβέρια, η Κοζάνη, ο Αγροτικός Αστέρας, στον οποίο παρέμεινε για 3 χρόνια. Στη συνέχεια πέρασε από τον ΠΑΣ Γιάννενα, την Καλλιθέα, ενώ στην πορεία κάθισε στον πάγκο της Αναγίας Καρδίτσας, της Νίκης Βόλου, της Λαμίας, των Τρικάλων, του Γενιακού, του Πανσεραϊκού, του Ολυμπιακού Βόλου, του Ηρακλή, της Καλαμάτας, του Πιερικού και του Πανθρακικού. Είναι κάτοχος διπλώματος UEFA Pro και έρχεται στη Ζάκηθο. Ήρθε στη Ζάκηθο φυσικά γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά τις απαιτήσεις του ελληνικού ποδοσφαίρου και των επαγγελματικών κατηγοριών.

Ο Μανατίδης, ο οποίος έχει πιάσει δουλειά, έχει σηκώσει μανίκια, διότι του έλαχε αυτό να αναλάβει την ομάδα της Ζακύθου 2-3 ημέρες πριν από το μεγάλο ραντεβού, πριν από το πρώτο παιχνίδι της ομάδας μας, πρεμιέρα με τον Έστω Χρυσοπούλης. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε λίγο το ρόστερ της ομάδας μας. Έτσι, αποτελείται από τρεις θερματοφύλακες, τον Ηλία, τον Γκογκάκη, τον Αντεμπάγιο Αντελέγε και τον Κωνσταντίνο Τσόγκα. Και πάμε τώρα στους παίκτες. Έχουμε τον Σταύρο τον Πεταβράκη, τον Κωνσταντίνο Γευτομήτρο, τον Γκούντζιστερ Σίνκ, τον Απόστολο Στίκα, τον Ροντρίγκες, τον Μικέλ Ροντρίγκες. Ο Λιμπεράκης είπαμε ότι αποχώρησε. Στους μέσους τώρα έχουμε τον Σπύρο τον Νάτσο, τον Χουάν τον Νέιρα, τον Ιβάν Σίλβα, τον Κάτσε τον Άργκους, τον Πασκάλη Κάσο, τον Κωνσταντίνο Παναγιωτούδη και τον Δημήτρη Ανανιάδη. Στους επιθετικούς έχουμε τον Μαξιμιλιάνο Χουάντρα, τον Αλέξανδρο Καραμαλή, τον Μιχάλη τον Μπαστακό, τον Ζωάο Μαρίο Νούνες και τον Παύλο Χατζηδημητρίος. Επίσης να πούμε ότι στην ομάδα επέστρεψε και ο Κώστας ο Λαζαρίδης. Το θυμάστε πέρυσι, τον Κωνσταντίνο τον Λαζαρίδη. Αριστερό μπακ ο συγκεκριμένος παίχτης. Επίσης η Ζάκετος έχει αποκτήσει και τον Αργύρι τον Μαρνέζο από τον Ατρόμητο, νεαρός παίχτης επιθετικός. Αυτό είναι το ρόστερ της ομάδας. Θα το αναρτήσω και τις επόμενες ώρες και στο Ionia Sports για να γνωρίζετε όλους τους παίχτες της ομάδας μας. Λοιπόν, φεύγουμε από το, για λίγο από την ομάδα της Ζακύνθου. Πάμε λίγο τώρα στο άλλο θέμα, στο μεγάλο θέμα των ημερών, που δεν είναι άλλο από την ΕΠ Ζακύνθου.

Αλλά θα μου πείτε, Απζάκυνθο 1961 ή Απζάκυνθο, τι είναι παιδιά, ένα τσιγάρο δρόμος. Πώς απέχει το δημοτικό στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών, που είναι η φυσική έδρα της ομάδας, από το γήπεδο στο Γαϊτάνι. 1,5 χιλιόμετρο, κάπου τόσο το έχω υπολογίσει. Οπότε λοιπόν, πάμε να συνδυάσουμε αυτά τα δύο, να μιλήσουμε με τον Διονύση Κορονιό, με τον άνθρωπο, έτσι, τον γνωρίζουμε όλοι μας, μέλος του Απζάκητος. Διονύση, καλό μεσημέρι. Τι έγινε, έκλεισε η γραμμή, γιατί έκλεισε? Για πάμε λίγο, ξαναπάρει πάλι. Έκλεισε η γραμμή προηγουμένως.

0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα. Τον έχουμε το Διονύση, το Στάκη, φίλο μας. Έλα, Παλικάρι. Παλικάρι, τι γίνεται? Σε ακούμε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα, παιδί μου, καλησπέρα. Είσαι καλά?
1: Καλά είμαι.
0: Χαίρομαι, χαίρομαι. Πώς πάει τα, πώς πάνε τα πράγματα? Βρήκαμε ξενοδοχείο? Ξενοδοχείο βρήκαμε ακόμη?
1: Όχι.
0: Πω, πω. Έτσι. Αρχίζουμε, πάει, αρχίζουμε με δύσκολα πάντα. Αυτή η ομάδα.
1: Πάντα,
0: πάντα, έτσι. Δεν μας έφταναν όλα τα άλλα. Δεν έχουμε, να, δεν έχουμε και ξενοδοχείο εκεί στην ευρύτερη περιοχή της Καβάλας. Τα βρούμε.
1: Ναι,
0: εντάξει, ωραία. Έστω και σε μια απόσταση 100 χιλιόμετρο, δεν πειράζει. ωραία. Τι γίνεται?
1: Τι να γίνει, Μίτσο.
0: Τι να γίνει, ε.
1: Εντάξει, θα σου πω εγώ το γινόταν, αλλά τώρα δεν θα γίνει τίποτα.
0: Τώρα, αντάξερε από την αρχή, το ξέρω, αλλά άμα είναι έτσι, να τα ξέραμε από την αρχή τα πράγματα. Λοιπόν, για πάμε, τι νέα έχουμε από το μέτωπο.
1: Το μέτωπο παλιά.
0: Ναι.
1: Έχουν εκδοθεί όλα τα βιβλία των 25 ποδοσφαιριστών που έχουμε αυτή τη στιγμή στην ομάδα.

0: Πολλές οι δυσκολίες, ρε παιδί μου.
1: Πολλές. Δεν περνάει καλά είναι η διοίκηση.
0: Η διοίκηση ποτέ δεν περνάει καλά. Δηλαδή η διοίκηση για μία ώρα μπορεί να χαρεί, στις άλλες 23 ώρες γίνεται χαμός.
1: Εχθές τελείωσα από τη δουλειά μου στις 1 η ώρα.
0: Ναι.
1: Και σηκώθηκα από τον υπολογιστή στις 5 και 5 για να πάω στην Ακαδημία.
0: Μάλιστα.
1: Σήμερα τελείωσα από τη δουλειά μου στις 11 και 30 και σηκώθηκα από τον υπολογιστή τώρα.
0: Από εκείνη την ώρα που σε άφησα...
1: Από εκείνη την ώρα που άφησες έφυγα να πάω στη χώρα.
0: Ναι.
1: Πήγα εκεί σε ένα χώρο εργασίας τέλος πάντων που κάνω τις δουλειές μου. Χαρτιά από εδώ, χαρτιά από εκεί, πιστοποιήσεις, δελτία, τώρα τα άλλα, τώρα τελείωσα.
0: Ναι. Πάντως η αλήθεια είναι ότι από τη μία το μετοχικό, από την άλλη η εγγυητική, από την άλλη το πράσινο φως από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, η διοίκηση τα έφερε εις πέρας. Δηλαδή τρία μεγάλα θέματα τα οποία ήταν ανοιχτά μέχρι πρότινος, έτσι.
1: Η διοίκηση τα έφερε εις πέρας και τα έφερε και από την τσέπη της εις πέρας.
0: Αυτό λέω, αυτό, από την τσέπη της.
1: Καθά εις πέρας για να ξέρουμε τι λέμε.
0: Αν περίμενε από τον κόσμο να αγοράσει μετοχές.
1: Να
0: δεν θέλω να το συζητήσω, αλλά εντάξει, από την άλλη δεν μπορώ να μην το πω και καθόλου αυτό. Ποιος ενδιαφέρθηκε να πάρει μετοχές τώρα, έλα.
1: Δημήτρη, την ομάδα στη Ζάκυνθο την αγαπούν πραγματικά, πραγματικά 150-200 ανθρώποι.
0: Ναι.
1: Οι υπόλοιποι τη βλέπουν σαν διασκέδαση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όπως είναι το σινεμά, όπως είναι το θέατρο.
0: Αυτή...
1: Αν έχει. Είναι... Αν έχει... Παράσταση να πούμε να τη δούμε.
0: Είναι αλλιώς να αγαπάς και να πονάς κάτι και αλλιώς να το βλέπεις στα διασκέδαση.
1: Μπράβο. Έχει διαφορά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άμα το έκανε καλό την Κυριακή θα πάμε να το δούμε. Άμα δεν έχει έργο καλό, τι να πάμε.
0: Θα πάμε κάποια άλλη φορά.
1: Μπράβο, όμως δεν έχει.
0: Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Σε αυτό, σε αυτό έχεις δίκιο.
1: Αυτό δεν είναι αποτελεί κομφή. Έτσι είναι πλέον... Έτσι είναι πλέον το ποδόσφαιρο.
0: Έτσι πλέον είναι το ποδόσφαιρο γιατί έχει αλλάξει η κοινωνία μας, θα έλεγα, έτσι.
1: Έτσι είναι πλέον η κοινωνία μας. Πρέπει να προσφέρεις για να πάρεις.
0: Εντάξει, και να προσφέρεις, αλλά γιατί δεν έχει προσφέρει η διοίκηση η ομάδα. Γιατί έχει πάρει ανταποδοτικά η ομάδα πίσω.
1: Εντάξει.
0: Εννοώ το εξής, η ομάδα έκανε την προσπάθειά της, ανέβηκε, μας έκανε περήφανος. Τι πήρε ανταπόδοση, πήρε το γήπεδο, πήρε κάτι, τι έχει πάρει πίσω ανταποδοτικά η Ζάκηδος.
1: Δεν πειράζει. Γιατί τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Ένα δύσκολο καλοκαίρι για το γήπεδο και τα δημοτική αρχή και όλο το τέτοιο. Να ξέρεις ότι του χρόνου θα είναι δυσκολότερο.
0: Θα είναι δυσκολότερο.
1: Θα γίνει το χαρτί κανενός, η ομάδα εδώ πάνε πάλι.
0: Ναι.
1: Ξέρετε,
0: αυτό είναι το θέμα.
1: Ούτε θρίλερ. Δεν θα έχουμε ούτε θρίλερ.
0: Δεν θα έχουμε ούτε θρίλερ. Μακάρι. Μακάρι. Αλλά τώρα εγώ δεν... Όσο μίλας εσύ τώρα, ξέρεις, σκέφτομαι. Σκέφτομαι τη μέρα που ανεβήκαμε, τις ωραίες βαρύτητες δηλώσεις όλων των πολιτικών στο νησί, έτσι, που είπαν ότι θα σταθούμε δίπλα σε αυτή την ομάδα.
1: Τι σου έλεγα όταν τις κάνανε, θυμάσαι.
0: Το θυμάμαι, πως δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι.
1: Έτσι, όταν σου αυτά.
0: Ναι, ναι,
1: ναι. Δωρεάν είναι.
0: Ναι, δωρεάν είναι. Ξέρεις πόσο ωραίο είναι να βγάζεις μια ανακοίνωση και δωρεάν τώρα.
1: Ο άλλος είναι πέρα στη μεγάλη χαρά του και βαράει και like καργά.
0: Ναι, ναι, άστο, ναι.
1: Οι πληγούλες.
0: Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Όπως το λες εσύ, εγώ μιλάμε πάρα πολύ κόσμο. Αυτοί που αγαπάνε την ομάδα, που την πονάνε, στενοχωριούνται με όλο αυτό που συμβαίνει. Από την μία θέλουν να χαρούν, αλλά δεν τους αφήνει η πραγματικότητα να χαρούν. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Θα χαρούμε λίγο αργότερα, δεν πειράζει.
0: Να χαρούμε λίγο αργότερα. Σωστά.
1: Απλά θα στοιχήσει λίγο.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί είναι το, το ζήτημα.
0: Ναι, δεν τα περιμέναμε όλα αυτά θα γινόταν. Πού να το περιμένουμε τώρα. Εντάξει. Ότι φτάσαμε το Σεπτέμβριο και ακόμη τα έργα στο Δημοτικό Στάδιο προχωρούν, λες και έχουμε πάρει, φτιάχνουμε μια τουαλέτα στο σπίτι μας, ας πούμε, έτσι.
1: Πρέπει να σχεδιάζεις.
0: Ναι, ναι.
1: Εάν τα αφήνεις όλα για την τελευταία στιγμή, τα αποτελέσματα είναι αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτά είναι.
1: Σε όλους τους τομείς.
0: Ναι. Έχεις δίκιο.
1: Σε όλους τους τομείς πρέπει να βγαίνεις παρατέταρτο.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό, έχεις δίκιο. Λοιπόν, στο σήμερα, η ομάδα αύριο φεύγει με προορισμό την Βόρεια Ελλάδα. Θα επιστρέψει στο νησί ή θα...

0: Θα πάει κάπου ενδιάμεσα, γιατί μετά θα έχει παιχνίδι το άλλο Σαββατοκύριακο στη Λάρισα.
1: Έχουμε κάνει ένα αίτημα να γίνει το παιχνίδι με τη Λάρισα την Παρασκευή.
0: Α, ωραία.
1: Εάν δεν αποδεκτώ από την διοργανώτρια, θα μείνουμε στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Α.
1: Θα πάμε στο Παντελίδη να μείνουμε.
0: Α, ωραία, okay. Εκεί
1: κατάλαβα. Αν όχι, και οριστεί το παιχνίδι για Κυριακή ή την επόμενη Δευτέρα, τότε θα επιστρέψουμε.
0: Α, λοιπόν, κάναμε το έτοιμο αυτό, γιατί παίζουμε τώρα με τον Έστω Κρυζούπουλο. Αν είναι να παίξουμε Παρασκευή, θα μείνουμε στον Παντελίδη, εκεί, εκεί που κάναμε την. Που γίνεται, που, στην Κοζάνη, νομίζω αυτό.
1: Δημήτρη, νομίζω, ναι, έχω ξαναπάει.
0: Στην Κοζάνη, στην Πτολεμαϊδά, Πτολεμαϊδά είναι.
1: Μπράβο.
0: Ναι, Πτολεμαϊδά είναι, και μετά θα πάμε να παίξουμε με τη Λάρισα και μετά επιστροφή πίσω. Ναι, ωραία.
1: Έτσι θα γίνει.
0: Εντός έδρας τώρα, μόνο πάμε στο Άργος, έτσι, όχι Μαρκό.
1: Εντός έδρας, μόλις μου θύμισες ότι πρέπει να φτιάξω μια χαρταπιάνκα που θέλει ο Δήμος. Πρέπει να την παραδώσω αύριο.
0: Ο Δήμος του Άργους.
1: Ναι, για να πάρουμε το παραχωρητήριο.
0: Μα, μάλιστα. Άλλα θέματα.
1: Ο Δήμος του Άργους θέλει μέχρι και την... και το βεβαίως αθλητικού σωματείου από τον Γενική Γραμματεία. Ρε καλέ μου άνθρωπε, του λέω.
0: Ναι.
1: Απέδαξε την Αθηνική χωρίς επιστοποίηση.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, μου λέει εγώ το θέλω.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Κατάλαβα. Στα γρανάζια της γραφειοκρατίας.
1: Μέχρι και να υπογράψει ο ίδιος ο Μαρτσούκος το χαρτί.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Από τη Super League 2.
0: Α, λοιπόν, θέλουμε και εκεί η ιστορία τώρα να κάνουμε. Πρέπει να αρχίσουμε...
1: Δύο τις ώριτσες, σχολεία.
0: Ναι. Θα
1: περάνουμε το βράδυ.
0: Μάλιστα.
1: Απόψε, ξεκουραστούμε τώρα λίγο. Θα την κάνουμε απόψε.
0: Ωραία. Περικλής Σταμανατίτης, έχει πιάσει δουλειά κανονικά. Έχετε κάνει τις πρώτες κουβέντες, τις πρώτες επαφές. Πώς τον βλέπεις τον νέο κοτς?
1: Δείτε, στο στον προπονητή είναι μια δύσκολη θέση, η οποία κρίνεται από τα αποτελέσματα.
0: Ναι, σωστά.
1: Είναι πάρα πολύ νωρίς να πούμε το οτιδήποτε. Ο Αμανατήρης, ένας προπονητής πάρα πολύ έμπειρος. Το βιογραφικό του μιλάει γι' αυτό, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα. Από εκεί και πέρα, στο ποδόσφαιρο παίζουν και πολλά πράγματα πολύ μεγάλο ρόλο. Για καθημερινότητα μιας ομάδας, τη σχέση μεταξύ των προπονητών και των παιχτών και της διοίκησης τους. Είναι έτσι μια... Είναι καθημερινή τριβή που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο αν θα πετύχει ένας προπονητής και μια ομάδα. Οπότε δεν
0: είναι πάρα πολύ νωρίς.
1: Εμπιστευόμαστε τον προπονητή, δεν τον εμπιστευόμαστε βέβαια αφορά από τη συνεργασία μαζί του. Πεπίστη στο πλάνο μας και στο σχέδιο που έχουμε καταστρώσει, συνεχίζουμε.
0: Με τον Αποστολίτη, πού χάλασε, θα έλεγα, το όλο θέμα?
1: Αν με ρωτήσει και εμένα, δεν έχω καταλάβει κι εγώ πάρα πολύ καλά.
0: Ναι. Στη μετάφραση θεωρώ κάπου χαθήκαμε.
1: Υπήρξαν κάποια ζητήματα οργάνωσης της ομάδας από την αρχή της προετοιμασίας. Ζητήματα όμως τα οποία ήταν εις βρος του προπονητή, ζητήματα τα οποία είχαν τεθεί στον προπονητή, είχαν γίνει σαφή και γίνει σαφές ότι θα υπάρχουν, και ο προπονητής θα είχε αποδεχτεί.
0: Όπως και οι παίχτες.
1: Όπως και οι παίχτες, οι οποίοι παίχτες δεν έχει εκφράσει κανένας το παραμικρό παράπονο. Τόσο για την καθημερινότητα, τόσο για τις συνθήκες, για όλα. Για τον απλούστατο λόγο ότι είχε γίνει μια ξεκάθαρη κουβέντα από την αρχή.
0: Ότι δηλαδή, αυτό θα συμβεί τον Αύγουστο, αυτό θα συμβεί τον Ιούλιο.
1: Ποιος είσαι, πώς σε λένε, ο Νέιρα, θέλεις να έρθει στην ομάδα, ναι, πόσα λεφτά θέλεις, τόσα. Τι άλλο θέλεις, θέλω το σπίτι μου, το αυτοκίνητό μου, εκείνο, το άλλο, τούτο. Αγαπητέ, Νέιρα. Ένα τυχαίο όνομα.
0: Δηλαδή. Ναι.
1: Το καταβολήσω όπως το ζήτησες, πάρτε. Αυτό όπως το ζήτησες, πάρτε. Πού θα κοιμάσαι, πού θα τρως και αυτοκίνητα και αυτά μετά τις 15 του Σεπτέμβρη. Μέχρι τις 15 του Σεπτέμβρη μπορεί να χρειαστεί να μετακομίσεις και τρεις φορές την εβδομάδα.
0: Μπράβο.
1: Αυτή ήταν η εξήγησή μας.
0: Το αποδέχεσαι, συμφωνείς σε αυτό? Συμφωνούμε, προχωράμε.
1: Σε κάθαρη. Δεν επιχειρήσαμε να ξεγελάσουμε κανέναν να του πούμε ότι είμαστε η Ρεάλ Μαδρίτης και ότι εδώ θα είναι όλα στην πένα. Ήταν ξεκάθαρη εξήγηση. Γι' αυτό και από τους ποδοσφαιριστές δεν έχει τεθεί παράπονο. Αποχωρήσανε δύο ποδοσφαιριστές από την ομάδα και οι δύο για προσωπικούς λόγους που έχουν να κάνουν με οικογενειακά
0: του τρέμπου.
1: Επειδή δεν μ' άρεσε να ακούω, επειδή κυκλοφορούν πολλά και λέγονται πολλά, κάθε μέρα ακούω ότι φεύγουν παίχτες με εδώ στα καφενεία και στη τέτοια. Άλλος ένας ποδοσφαιριστής εξέθεσε εάν και εφόσον το επιτρέπουμε να φύγει, του είπαμε ότι δεν φεύγεις και τελείωσε και το θέμα εκεί. Δηλαδή, ακούμε ότι φύγανε παίχτες, κανένας δεν φεύγει, δεν συνενήκει η διοίκηση. Να συνενήκει η διοίκηση, κάτι θα ξέρει κι αυτή.
0: Ναι, βέβαια, σωστά.
1: Κουτί. Υπάρχουν και ένα-δύο παίχτες, μακάρι να μου λέγανε να πρέπει να φύγω.
0: Ναι.
1: Άξι, για να ξέρουμε τι λέμε, γιατί νομίζω ότι να ακούει ο ένας φεύγει, ο άλλος φεύγει, εκείνος διαλύεται η ομάδα, γίνεται το ένα, γίνεται το άλλο. Μην ανησυχείτε, παιδιά, καθόλου. Τα πράγματα δεν θα σας πω ότι πάνε μια χαρά, αλλά τα πράγματα είναι καλά.
0: Πηγαίνουν όπως πρέπει.
1: Είναι καλά. Έχουν γίνει και λάθη, βέβαια, οπωσδήποτε θα γίνουν λάθη. Αν διοικείς, δεν γίνεται να μην κάνεις λάθος.
0: Ναι.
1: Όμως αυτά μας κάνουν σοφότερους.
0: Σωστά.
1: Τώρα, του χρόνου θα είμαστε ακόμη καλύτεροι.
0: Μαθαίνουμε από την διαδικασία της συγκεκριμένη, όπως μάθαμε πέρυσι από την Τρίτη Εθνική, τον πρωταθλητισμό.
1: Βεβαίως, μας πήρε δύο χρόνια να το μάθουμε.
0: Ακριβώς έτσι.
1: Εσώς.
0: Ωραίο αυτό. Γελάω τώρα, γιατί ήταν ωραίο αυτό όπως το είπες.
1: Μας πήρε δύο χρόνια, πώς θα γίνει, αφού είναι η αλήθεια, η πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί εντάξει, δεν είχαμε καλούς παίκτες πιο πριν, δεν είχαμε καλούς προπονητές.
0: Ναι.
1: Είχαμε. Απλά χρειαζόταν και κάποια πράγματα συγκεκριμένα στο ρόστερ σου. Χρειαζόταν κάποιους παίχτες πάρα πολύ έμπειρους να σου πάρουν κάποια παιχνίδια που δεν θα τα πάρεις. Τα οποία με ένα απλό αλγόριθμο είναι 4-5 στα χρονιά, τα οποία θα στα πάρει ένας προσφερειστής που θα είναι πιο έμπειρος και θα τον πληρώσει κάτι παραπάνω, αλλά θα μπει εκείνη την ώρα στο γήπεδο και θα οδηγήσει την ομάδα.
0: Mm-hmm.
1: Τέτοιους παίχτες δεν είχαμε πιο πρώτα.
0: Γενικά όμως σε όλη η ομάδα, όλος ο οργανισμός ήταν προς αυτή την κατεύθυνση. Είχε ευθυγραμμιστεί, θα έλεγα.
1: Ναι, τώρα τι να σου λέω, ρε Δημήτρη. Τώρα πέρυσι, κάθε φορά που κάναμε συμβούλιο, μας κόστιζε 30-40 χιλιάρικα.
0: Ναι.
1: Κάθε φορά που κάναμε συμβούλιο, πηγαίναμε όλοι.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, αν λέγαμε να τα παρατήσουμε, τόσα λεφτά έχουμε χαλαρώσει. Όχι, δεν τα παρατάμε, πάρε και αυτό, ναι.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ το τέλος Ιανουαρίου. Όλος ο κόσμος έλεγε ότι η διοίκηση θα παρατάει και ότι διαλύεται, που δεν ήθελε να γυρίσει ο Αναστασόπουλος, να φύγει ο άλλος και η διοίκηση εκεί να κάνει 50.000 μεταγραφές.
0: Ναι, σωστά. Απόλυτη δικαίωση όμως. Απόλυτη δικαίωση για τη διοίκηση.
1: Εντάξει, πολλές φορές έτσι είναι. Με μια φάση που είσαι δικαίωση, έφυγε το παππούς του Καμαρά, δεν είχε φύγει το παππούς του Καμαρά, πρέπει να μην είχε δικαίωση.
0: Ναι.
1: Είναι μια λεπτομέρεια το ποδόσφαιρο. Έτσι είναι.
0: Ναι. Εμείς πήγαμε στις λεπτομέρειες όμως.
1: Βεβαίως και έτσι, πήγαμε στις λεπτομέρειες και είναι το
0: Ναι, ακριβώς, για πήγαμε εκεί. Έτσι, σωστά. Εντάξει, έχουμε την εμπειρία πιστεύω τώρα και να διαχειριστούμε και αυτή την κατάσταση στη β' εθνική κατηγορία.
1: Την εμπειρία δεν την έχουμε για τόσο μεγάλη εμπειρία.
0: Εντάξει, την έχετε αποκτήσει, έχετε αποκτήσει τώρα.
1: Περίμενε. Δεν είμαστε αδιάβαστοι.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Το μεγάλη όμως και β' εθνική δεν είναι. Εμπειρία αυτή να την αποκτήσουμε με πολύ τακτά μαθήματα.
0: Ναι, τακτικά εντατικά μαθήματα.
1: Εντατικά μαθήματα.
0: Πώς βλέπεις την κατηγορία φέτος, πώς βλέπεις τις 16 ομάδες. Τι είναι?
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολη.
0: Δύσκολες, έτσι.
1: Πάρα πολύ μεγάλες ομάδες. Έχει μισή κατηγορία, πάνω από τη μισή κατηγορία, νομίζω 10 ομάδες έχουν παίξει αλφαβητική.
0: Ναι.
1: Ή 19 δεν θυμάμαι. Έχουν τρεις ομάδες Β που θέλουμε θα είναι ανταγωνιστικές. Και υπάρχουν και 4-5 ομάδες οι οποίες θα παλέψουν για τη σωτηρία τους. Μέσα σε αυτές είμαστε και εμείς. Για να ξέρουμε που βρισκόμαστε.
0: Ναι, σωστά. Έτσι είναι.
1: Το σαν διοίκηση πιστεύουμε ότι δεν θα κινδυνεύσουμε είναι ένα άλλο κομμάτι. Πραγματικότητα όμως λέει αυτό. Σας λέω ότι μέσα σε αυτές τις ομάδες που θα παλέψουν για τη σωτηρία τους θα είμαστε και εμείς.
0: Εγώ απλά, σωστά το λες, απλά έχω έτσι αυτό το αγκάθι που λέγεται έδρα. Όταν δεν έχω την έδρα μου εγώ σαν ομάδα, Έτσι. Μου αφαιρεί αυτή τη δυνατότητα να ονειρευτώ παραπάνω, ας πούμε, από την
1: κλίπη. Η οποία θα είναι καλή και εντός και εκτός έργου.
0: Ναι.
1: Καλή εκτός, γιατί μόνο εκτός θα πρέπει. Mm-hmm.
0: Πότε υπολογίζετε ότι μπορεί να επιστρέψουμε στο δημοτικό στάδιο?
1: Έχουμε σταματήσει να υπολογίζουμε.
0: Ωραίο αυτό. Έχουμε σταματήσει.
1: Έχουμε σταματήσει να κάνουμε υπολογισμούς, γιατί κάθε φορά έχουμε και ένα καινούριο
0: πρόβλημα. Υπάρχει κάτι καινούριο πλέον?
1: Όχι.
0: Ναι. Εντάξει. Τουλάχιστον. Δεν υπάρχει κάτι καινούριο τώρα. Υπάρχει ένα θέμα με τα IZOBOX που είπα προηγουμένως. Υπάρχει περίπτωση, δηλαδή, η ομάδα να τα νοικιάσει για να προλάβει?
1: Ψάχνει,
0: έτσι.
1: Απλά πρώτα θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση μόλις θα βγούμε.
0: Ναι.
1: Μην φέρουμε τα IZOBOX και τα πληρώσουμε και τα κοιτάμε και δεν έχουμε γήπεδο.
0: Α, είναι και αυτό.
1: Δεν είναι.
0: Για φαντάσου να τα έχεις νοικιάσει και να τα κοιτάζεις.
1: Σε 10 μέρες, 15, και το γήπεδο να ανοίξει το Γενάρη.
0: Ναι, αλλά εγώ από ό,τι βλέπω τα έργα στο δημοτικό στάδιο προχωρούν με ρυθμούς χαμηλούς, θα έλεγα.
1: Και εγώ το ίδιο βλέπω.
0: Αυτό βλέπω, έτσι.
1: Εγώ το ίδιο βλέπω.
0: Γιατί είναι τόσα πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν και δεν έχουν γίνει, ας πούμε. Και
1: εγώ το ίδιο βλέπω, έτσι.
0: Ωραία, άστε, εντάξει. Αυτό είναι που εμένα με θλίβει και με στενοχωρεί, γιατί δεν μπορώ να χαρώ αυτή την άνοδο όπως θα ήθελα να τη χαρώ, όσα φίλαθλος μιλάω.
1: Ναι. Γιατί... Εμένα με θλίβει σαν διοίκηση, διότι με έχει επιβαρύνει οικονομικά πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ. Δεν μιλάμε για 5, 10, 15 χιλιάδες ευρώ.
0: Καταλαβαίνω.
1: Μιλάμε για σοβαρά νούμερα. Και δεν ξέρω μέχρι πότε η ομάδα θα
0: αντέξει,
1: θα αντέχει να αυτοκριματοδοτείται, διότι κάποια στιγμή γι' αυτό θα αντιμετωπίσει πρόβλημα.
0: Θα σου πω κάτι. Εχθές παρακολούθησα λίγο το παιχνίδι του Νέα του Χρυσούπολης με την ΑΕΚ. Ξέρεις, το κλείσα. Ξέρεις γιατί το κλείσα? Δεν ήθελα να δω. Γιατί στενοχωριόμουν. Ζήλευα και έλεγα, γιατί ρε παιδί μου εμείς αυτοί, γιατί να μην νιώσω αυτή τη χαρά που νιώθουν αυτοί εκεί πέρα στη Βόρεια Ελλάδα. Να μην μπορώ να τη νιώσω κι εγώ στο νησί.
1: Ξέρεις τι γίνεται, αυτό είναι το δεύτερο γήπεδο της Χρυσούπολης.
0: Ναι.
1: Η Χρυσούπολη έχει δύο δημοτικά στάδια αδειοδοτημένα για Super League 2.
0: Ακριβώς. Και καλά κάνεις και το λες τώρα αυτό. Έχει δύο.
1: Στο πολύ, δεν ξέρω για όσους γνωρίζουν, είναι ένα χωριό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ένας τουριστικός προορισμός με 100 εκατομμύρια έσοδα. Δεν είναι ένας δήμος με 100 εκατομμύρια έσοδα.
0: Έτσι είναι.
1: Είναι ένας δήμος πολύ μικρότερος και πολύ περιορισμένων δυνατοτήτων σε σχέση με το δικό μας.
0: Και έχει δύο γήπεδα αδειοδοτημένα.
1: Super League 2. Δηλαδή εμείς δεν θα παίξουμε σε αυτό το γήπεδο, πείτε.
0: Ναι.
1: Εμείς θα παίξουμε στο άλλο γήπεδο.
0: Στο άλλο γήπεδο, αφού έχει δύο.
1: Με τα λίγα εισιτήρια.
0: Με τα λίγα εισιτήρια.
1: Χθες παίξαν εκεί λόγω χωρητικότητας.
0: Λόγω χωρητικότητας, γι' αυτό. Θέλω να πω, δηλαδή, αυτό που αντίκρισα, το έκλεισε γιατί δεν ήθελα. Κακό μου έκανα που το έβλεπα. Μόνο και μόνο που σκεφτόμουν ότι εδώ ζούμε σε αυτή τη μιζέρια, ας πούμε, στο νησί. Και καλά το είπες, έτσι, ένας τουριστικός προορισμός που έχει εκατομμύρια εδώ πέρα, έτσι, και δεν μπορούμε να έχουμε ένα γήπεδο. Λοιπόν, okay, θα τα πούμε πάλι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Σάκη. Φιλιά, για χαρά. Πάμε. Τι να πει κανείς, κύριε και κύριοι. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτά είναι όλα που συμβαίνουν και μας ταλαιπωρούν, μας θλίβουν, μας... γκρεμίζουν τα όνειρά μας, μας δημιουργούν άσχημους συνειρμούς, συνθλίβουν το μέσα μας, δηλαδή την ψυχική μας κατάσταση. Λοιπόν, η ώρα είναι 4:20, δεν έχουμε πει τίποτα για την ΕΠΖΑ και θα πούμε στην βέβαια θα πούμε πολύ περισσότερα αύριο για το θέμα της ΕΠΖΑ Κίνδου. Απλά να πούμε ότι έχουμε την απόφαση του πρωτοδικείου που έχει ορίσει προσωρινή διοικούσα επιτροπή. 10 πρόσωπα αναλαμβάνουν προσωρινά τα 9 της Ένωσης μετά την έκπτωση του Διοικητικού Συμβουλίου από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Μοναδική αρμοδιότητα η δρομολόγηση της εκλογικής διαδικασίας. Προσωρινή διαταγή του πρωτοδικείου Ζακίθου, λέει, μετά το αίτημα των ποδοσφαιρικών σωματείων.

κάποιος φίλος ήταν, ήθελε να κάνει παρέμβαση, αλλά δεν ακουγόταν κάτι στην αλλιά της τηλεφωνικής γραμμής. Λοιπόν, έλεγα προηγουμένως συγκεκριμένος ο ρόλος της νέας διοίκησης, της νέας αυτής προσωρινής διοίκησης. Στο τρέξιμο και επίκουσες υποθέσεις των ομάδων που αγωνίζονται στις εθνικές κατηγορίες, Λεβάντε και Δόξα Πηγαδακίων, μεταξύ των ομάδων που έχουν άμεσες αγωνιστικές και διοικητικές εκκρεμότητες, είναι οι δύο ομάδες. Η αντίστροφη μέτρηση για την ανάδειξη του νέου διοικητικού συμβουλίου της Ψακίδου ξεκίνησε. Μοναδικός στόχος λοιπόν οι εκλογές, είναι προσωρινή αυτή η διοικούσα επιτροπή, με προσωρινή διαταγή παρακαλώ, έτσι, από το πρωτοδικείο.

0: Εντάξει, δεν θα μπορούσε να λείψει από το, αυτό το ξεκίνημα της εκπομπής ο Άγιος Δρομηρίου. Έτσι, αν είναι δυνατόν. Περίμενα ότι κάποια στιγμή θα έβγαινε. Και να, έτσι που είναι πραγματικότητα. Γεια σου, παλικάρι μου.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Τι κάνεις, Δεσπυράκο μου.
1: Καλά, είμαι, καλή χρονιά να έχουμε.
0: Να έχουμε υγεία πάρα πολλά, αγάπη και τέτοια πράγματα.
1: Αυτά είναι μυρολατρικά τα υπόλοιπα.
0: Τα υπόλοιπα είναι μυρολατρικά, σωστά το λες. Έχεις δίκιο, αδερφέ. Έχεις δίκιο.
1: Μην είσαι απεσιόδοξος.
0: Τι να κάνω, ρε, με δεν με αφήνουν οι κατα...
1: Ιανουάριος, ο Μάρτης, δεν το κατάλαβα.
0: Ποτέ ο Μάρτης...
1: Μέση τη χρονιά είναι.
0: Ο Μάρτης, το Μάρτιο τελειώνουν οι υποχρεώσεις.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Εγώ, τι, είμαι απεσιόδοξος εγώ όταν το μέλος του Διοικητικού Συμβούλιου του Απζάκητος, ο κύριος Κορονιός, λέει έχω πάψει να υπολογίζω πότε θα παίξουμε...
1: Όταν... Για ένα λεπτό.
0: Περίμενε. Λέει λοιπόν ο κύριος Κορνιός, ο Σάκης ο Κορνιός, ο φίλος μας, λέει το εξής. Στο ερώτημα που του έκανα. Έχω πάψει να υπολογίζω πότε θα παίξουμε στο νησί. Όταν λέει κάποιος ότι έχω πάψει να υπολογίζω, τι συμπέρασμα να βγάλω, Σπύρο?
1: Το συμπέρασμα, έχει εργάτες στο στάδιο.
0: Έχει κάνα δύο εργάτες εκεί, κάτι Αιγύπτιος.
1: Ναι, την έχει τέσσερι δηλαδή. Μπορεί περίμε... να έχει και οχτώ.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Εντάξει. Και να δουλεύουν δύο, όπως γίνονται σε όλα.
0: Είναι πολύ απλό, παιδί μου. Είναι πολύ απλό. Όταν η εξουσία, δηλαδή ο Δήμαρχος, λέει, έχουμε και το κακό σενάριο που λέει πάμε για το Γενάρη.
1: Έλα τώρα, τι περιμένεις?
0: Τι περιμένω. Θα φάμε 18 αγωνιστικές, 8 εντός έδρας, που δεν θα παίξουμε. Τελεία.
1: Θα φτιάξουν ομάδα με το μυαλό τους ότι κύριοι, δεν θα παίξουμε στο νησί.
0: Yeah.
1: Αν μπορούν και αντέξουν, καλό. Yeah. Δεν
0: αντέξουν. Θα αντέξουν όμως. Θα αντέξουν. Αυτό είναι το θέμα. Θα αντέξει τώρα μια διοίκηση η οποία έχει οικονομική αιμορραγία από παντού.
1: Η διοίκηση θα αντέξει αφού το πάει.
0: Ναι.
1: Αφού το πάει το καράβι, θα πάει. Αλλά αν αντέξουν οι παίκτες θα εκτός έδρας μόνο.
0: Για πάμε τώρα στους παίκτες. Για πάμε σε αυτό το θέμα. Το οποίο έχει να κάνει με την ψυχολογία των παίκτων.
1: Το είναι. Μα να πάρουν αυτή την ψυχολογία.
0: Ναι. Δηλαδή τι ψυχολογία. Τι ψυχολογία, τι ψυχολογία μπορεί να έχει ένας παίκτης, Σπύρο?
1: Τελείωσε.
0: Εγώ λέω το εξής. Ένας παίκτης που θέλει να παίξει στην έδρα του, να δει τον κόσμο, να τον αγκαλιάσει, να τον χειροκροτήσει και δεν βλέπει, δεν θα βλέπει αυτή την κατάσταση. Τι ψυχολογία μπορεί να έχει?
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Και θα δώσει και δικαίωμα στους παίκτες, ναι. Ας πω για το άλλο.
0: Ναι.
1: Πού είναι ο κάθε παίκτης από την υπόλοιπη χώρα?
0: Ναι.
1: Μετά το παιχνίδι, κάτσε και δύο μέρες σπίτι σου και έλα την Τετάρτη.
0: Ναι, μα πώς θα γίνει αυτό τώρα, θα διαλυθούμε έτσι?
1: Όχι μωρέ, μια χαρά θα πάει ομάδα, αλλά να έχουν φιλότιμο με το στυλαυτό, ας πούμε.
0: Ναι, μα κατάλαβα.
1: Μετά τώρα τη Χρυσούπολη, αν παίζει διάμεσα καλώς. Αν παίζει την άλλη Κυριακή, κάτσε στη Χρυσούπολη αφού είσαι από την Καβάλα και έλα την Τρίτη.
0: Ναι.
1: Μια μέρα. Θα είναι ψυχολογικό δυνατό.
0: Ναι, αλλά τώρα είναι παίκτες οι οποίοι έχουν έρθει στο νησί, είναι με τις οικογένειές τους, είναι με τα παιδιά τους, δεν είναι τόσο εύκολο. Εντάξει, αλλάζει όλο το τέτοιο, έτσι.
1: Θα τους αλλάξουν.
0: Πώς θα γίνει?
1: Και να βρεθεί ο τρόπος να βρούνε...
0: Πόρε, τι πάθαμε φέτος, τι ήταν αυτό που πάθαμε?
1: Ήταν το ξεκίνημα από
0: έκαμα εγώ να πηγαίνω στο γήπεδο. Δεν ευθύνεσαι εσύ εντάξει, είπαμε.
1: Ξεκίνησα με 7 στα 7.
0: Ναι, 7 στα 7.
1: Και από εκεί και πέρα έλεγα και οι ισοπαλίες μου φτάνουν.
0: Το πες και αυτό, το έλεγες.
1: Ναι. Και με τις ισοπαλίες ανέβηκα, πάση περιπτώσει.
0: Ναι. Και αναβήκαμε και αναβήκαμε με το σπαθί μας, με βαθμολογία κανονική και με όλα αυτά.
1: Και με όλα αυτά, εντάξει.
0: Και μετά τα πανηγύρια ήρθε αυτή η κατάσταση.
1: Πώς για τη νέα διοίκηση που θα βγει από το... Από πού θα βγει, από το δικαστήριο?
0: Βγήκε από το πρωτοδικείο.
1: Βγήκε.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή οι ομάδες διοικούν την ΕΕΠΣ.
0: Υπάρχει μια προσωρινή διαταγή του πρωτοδικείου, η οποία έχει τη μορφή κατεπήγοντος, που λέει ότι 10 μέλη της προσωρινής διοικούσης επιτροπής θα πρέπει να τρέξουν τη διαδικασία για να
1: γίνουν... Τα 10 μέλη αυτά τι είναι, έξω?
0: Όχι, είναι παράγοντες των ομάδων.
1: Α, δηλαδή οι προέδροι, ξέρω εγώ, οι γραμματείς.
0: Ναι, ναι, έχουν βάλει κάποια μέλη από τα διοικητικά του συμβούλια και ο πρωτοδίκης όρισε αυτά τα μέλη.
1: Και το εκλεγόσιμο πότε θα γίνει?
0: Κοίτα, η διαδικασία είναι ως εξής. Τα 10 μέλη αυτά, από τα 10 μέλη τα 3 παρετήθηκαν.
1: Και οπότε πρέπει να βρεθούν πάλι 3.
0: Όχι, όχι, έχουμε 7 μέλη. Τα 3 παρετήθηκαν γιατί υπήρχε ενδεχόμενο κόλλημα από κάποιους. Δηλαδή, ο φίλος, ο Στράτος, ο Κουρούμαλος και ο Φιωρεντίνος είναι προπονητές και ίσως δεν μπορούσαν να πάνε στη διοικούσα επιτροπή. Ο Διοσάκης ο Κορονιός είναι μέλος του ΑΠΖΑΚΙΤΟΣ που είναι ΠΑΕ και εδώ ίσως να υπήρχε ένα θέμα.
1: Δηλαδή
0: και για...
1: πρέπει να αντικατασταθούν.
0: Όχι, όχι, όχι. Κορονιός, Κουρούμαλος και Φιωρεντίνος παραιτήθηκαν από αυτή τη διαδικασία και θα έχουμε μια 7 μελή επιτροπή.
1: Οπότε πόσο καιρό θα χρειαστεί για εκλογές δηλαδή?
0: Λοιπόν, αυτή, άκουσε με τώρα, αυτή η 7 μελής επιτροπή τώρα θα πρέπει γρήγορα να συνεδριάσει και να ορίσει γενική συνέλευση εντός των 25 ημερών.
1: Η γενική συνέλευση
0: λοιπόν θα αποφασίσει για την εκλογική διαδικασία πότε θα γίνει. Έτσι. Δηλαδή έχουμε δρόμο μπροστά μας. Ακόμα.
1: Εννοείται.
0: Θα φάμε το Σεπτέμβριο και πιστεύω ότι μέσα στον Οκτώβριο θα έχουμε εκλογές.
1: Ναι, μην κλείσει η χρονιά με αυτούς. Ναι.
0: Όχι, δεν θα κλείσει γιατί αυτή τώρα η προσωρινή διοίκηση έχει μόνο ένα στόχο και συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο.
1: Μόνο τις εκλογές.
0: Μόνο τις εκλογές. Δεν έχει δει. Δηλαδή το χρονικό περιθώριο της διοικούσας είναι πάρα πολύ μικρό.
1: Ας πούμε 1,5 μήνα.
0: Ναι, κάπου εκεί, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Λοιπόν, αυτά.
1: Είμαστε μια χαρά.
0: Είμαστε μια χαρούμενη ατμόσφαιρα, έτσι.
1: Ναι, απεργία θα κάνουν οι ομάδες, θα κατέβουνε.
0: Οι ομάδες έχουν πει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι.
0: Αν δεν έχει γίνει τίποτα, θα κατέβουν στο πρωτάθλημα.
1: Να το δούμε αυτό, έτσι.
0: Να μην αρχίσουν
1: τα ματζούνια.
0: Το κρατάμε αυτό, γιατί εγώ το έχω γράψει εδώ πέρα για τα ατομικά ματζούνια που έχεις πίεση.
1: Έτσι.
0: Ναι, ατομικά ματζουνάκια.
1: Με τη μία τότε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Με τη μία, γιατί μπορεί να το ξεχάσω, είμαι μεγάλος άνθρωπος.
0: Φιλιά, θα τα πούμε πάλι. Για χαρά. Λοιπόν, ατομικά ματζούνια. Λοιπόν, να πούμε για τα μέλη της προσωρινής διοικούσας επιτροπής. Είπαμε ότι ο Διοσάκης Κορονιός, ο Στράτος Κουρούμαλος και ο Σπύρος ο Φιωρεντίνος παραιτήθηκαν διότι έχουν κάποια κολλήματα. Δηλαδή, ο Φιωρεντίνος με τον Κουρούμαλο είναι προπονητές και ίσως ενδεχομένως να μην μπορούσαν να πάνε στη διοικούσα επιτροπή και για καλό και κακό παραιτήθηκαν. Όπως και ο Διοσάκης Κορονιός, ο οποίος είναι μέλος της ΠΑΕΑ Ψάκηδος και ίσως να μην μπορούσε να μπει στη διοικούσα επιτροπή. Τα υπόλοιπα μέλη είναι ο Διονύσης Καλάνδρειας από τον Λεβάντε, η Ροδούλα Εσπινθάκη από τη Θήλα Μπελοκήπων, η Αναστασία Κορφιάτη από τη Δόξα Πηγαδακίων, ο Διονύσης Κόκλας, ο Ντένις από τον Αψάκηδος, ο Γιάννης Βυθούλκας από τη Δόξα Λιθακιάς, ο Διονύσης Γιαδόπουλος από το Αθλητικό Όμιλο Καθυσταρίου και ο Χρήστος Καλαμαράς από τον Αστέρα Μαχαιράδου. Αυτή λοιπόν η διοικούσα επιτροπή, η προσωρινή, θα πρέπει σίγουρα άμεσα να συνέλθει σε σώμα, να πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις, να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση με μοναδικό θέμα της αρχιερεσίας για την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου. Θα πω περισσότερα για αυτό το θέμα αύριο, γιατί ο χρόνος πιέζει, είναι 4 παρά 10.

φίλος μου Σάκης λέει τις τελευταίες 7 ημέρες που πήγα στο στάδιο, μόνο μία ημέρα είδα τρεις τερκάτες. Ξέχνα το για φέτος. Τώρα έχουν τα σκάνδαλα και ένα δήμαρχο ο οποίος δεν αντιδήμαρχο, ο οποίος δεν ανταποκρίνεται. Είπα ότι είναι η Αναστασία Κορφιάτη και ο Γιάννης Βιδούλογκας από τη Λιθακιά. Η Αναστασία Κορφιάτη από τη Δόξα πήγαδα και ο Δάσος κανένα από πάλι, δεν είναι. Λοιπόν. Λοιπόν, ξαναλέμε πάλι τα ονόματα. Διονύση Καλανδρίας από τον Αθλητικό Μήλο Λεβάντε. Ροδούλα Σπιθάκη από τη Φύλλα Βελοκήπων. Αναστασία Κορφιάτη από τη Δόξα Πηγαδακίων. Διονύσης Κόκλας, Ντένις Κόκλας, ο Διονύσης, Ντένις Κόκλας, ο φίλος μας, από τον Αψάκηθος. Γιάννης Βιθούλκας από τη Δόξα Λιθακιάς. Διονύσης Κιαδόπουλος από τον Αθλητικό Μήλο Καθισταρίου και Χρήστος Καλαμαράς από τον Αστέρα Μαχεράδου. Οι 7 λοιπόν θα πρέπει να συνεδριάσουν άμεσα με τη μορφή του κατεπήγοντος προκειμένου να καθορίσουν τα πρώτα βήματα και να δρομολογήσουν τις εξελίξεις στην Ψαγκίθου. Το επόμενο βήμα είναι η έκτακτη Γενική Συνέλευση. Το πρώτο βήμα είναι να συνεδριάσει η Διοικούσα Επιτροπή. Τώρα το πότε θα συνεδριάσει, καλό είναι να μας το πει ο φίλος μου ο Ντένις ο Κόκλας. Αύριο θα τον πάρει. Σε πάρω τηλέφωνο Ντένι να μιλήσουμε λίγο για αυτό το θέμα. Λογικά λέει Κυριακή θα συνεδριάσουμε. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. 4 παρα 5 η ώρα, παιδιά. Είμαστε 2 ώρες και 20 λεπτά στον αέρα. Πρεμιέρα σήμερα εδώ στο El Clásico. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και όλες που είχατε την επιμονή, την υπομονή, τη θέληση, το κουράγιο να μείνετε σε αυτή την ώρα. Να ευχαριστήσω από καρδιάς Ταβέρνα Διαχρονικό στο Σκουλικάδο, Κώστας Πλέσας, Φύσιο Ζάντε Νίκος Κουρούμαλος, Φυσικοθεραπεία και Κινησιοθεραπεία Πελματογράφημα στην Οδό Κάλβο 112 και τα Μπονέρα Γωνία, Ακροπολίου Πύλικα στην Οδό Κάλβο 73, Καλλινικό Παραγωγή Κρασιός Γαλλιπάδος Σάκης Βούλτσος, Κάσα από Ταβέρνα Δασκαλάκη στα Αγίου Λαζάρου 50, Βένους επί της Παραστός Ζηλιβίε, Ζάχαρο Πλαστείο Βερίκιο, Όπιστο Διοικητηρίου, Εμπορική και Έγκλαβα Δημήσιο Πέγκαλη Μάριο στην Αγριλιά, Χαρτικά Απορριπαντικά Χημικά Πισίνα. Στρωματοπηγέ Ζακίτου στο Κάτω Γερά Καραϊό, Παναγιώτη Στράνιε. Πολυκατάστημα Καπαρέλη στα Δουραϊκά. Διανομή Πετρελαίου Θέρμανση, Παναγιώτη Κοτσόνη Μπολέτσο στο Αργάσι. Γκίσμο στον Αγγερικό, Web Εφαρμογέ, Ψηφιακέ Διαφημίσει Γιώργο Καπνίση. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελη Παναγιώτη, ο γιοπόνο μα στο Σαρακινάδο, Ακαδημία Αψάκηνθο, υπεύθυνο Ακαδημία Διονύση Κορονιό, έχουν αρχίσει και οι εγγραφέ. Τηλέφωνο επικοινωνία 698-98-23-056. Πάμε και στον Ανδρέα Παπαδρέου, διανομή τροφίμων και πορευμάτων στα Καμπασέικα και Αναστάσιο, αποκλειστικό αντιπρόσωπο των παγωτών Κρίκρι στη Ζάκηθο, πράκτορο Εθνικό Μεταφορών Λοποτέση, δρόμο αεροδρομίου, Βαλερόζο Γιώργο Μουζάκη, Αλεξανδρούμα 83, Κάτω Λαμπή Κωνστάθη Καραμαλέκη, Πλυντήριο Αυτοκινήτων, Μπαρμπέρικο Δημήτρη Καλογερία, Αγίου Λαζάρου 117. Alex Fruit στην Κάμαρα Γιλοζάρο και στον Πλάνο Φρέσκα Φρούτα Οικολογικά Βιολογικά Προϊόντα. Καφέ Κάπο Μουζάμαρα Τενέγκου 6 και στα Τουρέικα. Φούρνος του Κόουτς Θοδωρός και Νησής Δραγώνας. Πιτσαρία Ντελάρτε πάντα μαζί μας. Στάθης Μπάστας. Βασίλης Χριστοδουλόπουλος. Τζάμια Κρίσταλα Κατρέπτες Γιάννη Κάγκελα στο Καλαμάκι. Και Μάγκο Παραλία Τσιλιβή Τάκης Γλαβάς. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της πρώτης εκπομπής για τη σεζόν 2026-2027. Εμείς θα τα πούμε αύριο την ίδια πάντα ώρα. Από εμένα λοιπόν, το Δημήτρη Πέτα, πάνω απ' όλα αγάπη, θυμητικό και η ελπίδα να μείνει πάντα ζωντανή μέσα μας. Γεια χαρά, παιδιά!

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ, το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα? Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WinPools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WinPools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Πολύτεκνες οικογένειες.
4: Η ώρα είναι 5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφεια και στην ανοδό από Εγάλεο έως Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα. Σε διάβημα με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης στους τουρκικούς ισχυρισμούς, προχώρησε η πρεσβεία της χώρας μας στην Άγκυρα. Το διάβημα αφορά τόσο τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και τις τουρκικές προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Η Ελλάδα τονίζει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα σχετικά διεθνή σημαντικά κείμενα. Από την πλευρά της η Άγκυρα έπεδωσε ερηματική διακοίνωση επαναλαμβάνοντας τους ανυπόστατους τουρκικούς ισχυρισμούς. Στο Μαραθώνα, μία γυναίκα ομολόγησε ότι είχε θάψει στην αυλή του σπιτιού της την ηλικιωμένη μητέρα της όταν πέθανε πριν από περίπου 10 χρόνια για να εισπράττει τη σύνταξή της. Προηγήθηκε καταγγελία στις αρχές από την εγγονή της ηλικιωμένης, η οποία ζούσε στο εξωτερικό. Η αστυνομική καθυπόδειξη της γυναίκας που ομολόγησε την πράξη της έσκαψαν στον κήπο του σπιτιού, χωρίς ωστόσο να βρουν τη σωρό της ηλικιωμένης. Έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόκρυψη νεκρού, η οποία θα υποβληθεί στην εισαγγελία για να αποφασιστεί ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Αύριο θα οδηγηθούν στα δικαστήρια και οι τρεις κατηγορουμένοι, ο πατέρας και η μητέρα του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη, καθώς και ο 26χρονος Αφγανός, για να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν για τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Στον πατέρα και τη μητέρα του βρέφου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους της οικογένειας. Στον 26χρονο, ο οποίος φέρεται να διατηρούσε σχέση με την 15χρονη κόρη του ζευγαριού, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για γενετήσιες πράξεις. 5 νέοι θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΗ, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θανάτων φέτος σε 24, ενώ την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν και 58 νέα κρούσματα. Συνολικά έχουν καταγραφεί 290 κρούσματα. Καντίνα σε παραθαλάσσια προστατευόμενη περιοχή της επανομής Θεσσαλονίκης, χωρίς την απαιτούμενη έγκριση εγκατάστασης και ειδική αδειοδότηση, κατηγορείται ότι λειτουργούσε 42χρονη, η οποία συνελήφθη από αυτοφόρο από αστυνομικούς. Η γυναίκα, σύμφωνα με την αστυνομία, είχε αναπτύξει στον χώρο κιόσκια, δίχτυα για ηλιοπροστασία, τραπέζια και καρέκλες, καταψύκτες και ψυσταριές, ενώ είχε τοποθετήσει και τροχόσπιτο, το οποίο χρησιμοποιούσε ως αποθηκευτικό χώρο, καταλαμβάνοντας αυθαίρετα της παραλίας. Η περιοχή είναι προστατευόμενη και ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2020. Ένας 67χρονος συνελήφθη για εμπρησμό από αμέλεια για την πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε γεωργική περιοχή στην Αγία Μονή Ναυπλίου. Σύμφωνα με τις αρχές, η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη χρήση τροχού από τον 67χρονο, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο άνω των 3.600 ευρώ. Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτική έκταση στον Αχινό στη Λίδας. Πριν από λίγο οριοθετήθηκε. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση στο Πετροχώρι Ξανθής. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Περισσότερα από 127.000 προϊόντα απομίμησης κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια στοχευμένων ελέγχων της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου αγοράς το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου, με ιδιαίτερη έμφαση σε τουριστικές και παραλιακές περιοχές. Παράλληλα επιβλήθηκαν πρόστιμα 2,13 εκατομμυρίων ευρώ. Στο πλευρό της Γερμανίας συντάσσονται Βρετανία και Πολωνία μετά την απόπειρα επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας με οπλισμένο ντρόουν, την οποία η Γερμανία αποδίδει στη Ρωσία. Και οι δύο χώρες κάλεσαν σήμερα τους Ρώσους πρέσβεις σε Λονδίνο και Βαρσοβία για να καταδικάσουν την επίθεση. Ιστορικό ρεκόρ στην εξέλιξη του φαινομένου El Niño στον Ειρηνικό ωκεανό αναμένει ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός στους επόμενους μήνες και θα φτάσει σε πολύ ισχυρή ένταση πριν κορυφωθεί πριν το τέλος του 2026. Τα φαινόμενα El Niño πυροδοτούν ακραία καιρικά φαινόμενα παγκοσμίως, καθώς χαρακτηρίζονται από υψηλότερες από τις μέσες θερμοκρασίες στην επιφάνεια της θάλασσας στον τροπικό Ειρηνικό ωκεανό και από μεταβολές στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία σε όλη την περιοχή. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουντέρες, προειδοποίησε ότι ο πλανήτης εισέρχεται σε αχαρτογράφητα νερά. στην αθλητική ενημέρωση για τη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Σήμερα το βράδυ στις 9 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Νίκη Βόλου. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα δυτικά και βόρεια του νομού δεν αποκλείεται να σημειωθούν λίγες μπόρες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο στα γύρω νινά πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή προβλέπεται λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και τοπικά 36. Στην Ισιωτική χώρα έως 33 με 34 βαθμούς. Τέλος, το Σαββατοκυριακό αλλά και τη Δευτέρα γενικά αίθριος καιρός, με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι?
4: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν τα παιδιά της αλλαγής.
5: Το Πασόκ είναι εδώ, ενωμένο και δυνατό.
6: Αυτός ο άνθρωπος, αυτός.
5: Το Πασόκ είναι εδώ, με το δημιουργικό του έργο και το θετικό του απολογισμό.
6: Που περπατάει πάντα σκύφτος.
5: Σιγουριά για το παρόν, ελπίδα και προοπτική για το μέλλον.

0: Λοιπόν, με 5 και 10 πρώτα λεπτά ακούτε Sky 100,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6. Ναι, ναι, εκτάκτος. Και σήμερα θα είμαστε μαζί, παρεούλα. Εδώ με τον κύριο Παπακαλούση. Νελάκησε το κορίτσι. Αλλά παραμένουμε εδώ πέρα τα παιδιά της αλλαγής. Μην ανησυχείτε. Η κυρία Σοφία Γαλάνη παραμένει μαζί μας. Η κυρία Σοφία Γαλαβρού παραμένει μαζί μας. Η Ρένη Μπουλιέρη παραμένει μαζί μας. Και εδώ πέρα συνεχίζουμε η ίδια ομάδα δυνατή. Επειδή κάποιοι χάσατε το αρχικό αφιέρωμα που κάνανε τα αυθεντικά παιδιά της αλλαγής που είμαστε εμείς εδώ 13 χρόνια εκπομπή, μην ξεχνιόμαστε, 13η σεζόν αυτή, στα παιδιά της αλλαγής και κάθε χρόνο κάνουμε τα γνωστά αφιερώματα, όπου και αν βρισκόμαστε, όπου και αν στεκόμαστε. Για ακούστε λιγάκι, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αυτό που ζητάτε περισσότεροι, γιατί το ζητάτε περισσότεροι. Και αφού το ζητάτε περισσότεροι, τι να κάνουμε παιδιά, έτσι είναι αυτά. Έτσι είναι αυτά. Θα παίξει ξανά και θα παίξει και ιστορικά όπως πρέπει.
1: Μετά το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου είναι κενή η θέση του Προέδρου του Κινήματος. Θα είμαι υποψήφιος για το αξίωμα αυτό.

Άκη και Κώστα, κάνω έκκληση στο όνομα του κοινού παρελθόντος μας να προχωρήσετε τη λυτρωτική πράξη της ανάδειξης σε ένα δίδυμο. Εσύ αγαπητέ Κώστα ως πρωθυπουργός της χώρας και εσύ αγαπητέ Άκη ως πρόεδρος του κινήματος, αυτό το δίδυμο!

0: Αχ, τρίζαν τα πατώματα κάποτε. Αυτά είναι. Λοιπόν, πάμε λίγο να προσγειωθούμε στο σήμερα. Γιατί εντάξει, είναι 52 χρόνια σήμερα. Σε λίγο θα μιλήσει και ο πρόεδρος του Πασόκ από την πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο. Καλημέρα, καλημέρα λέω. Από συνήθεια. Καλό απόγευμα και στο Ηράκλειο. Προφανώς και στους φίλους μας ακούτε από την Κρήτη, γιατί πολύ θα ετοιμάζεστε να πάτε σε αυτή την συγκέντρωση. Ανοιχτή συγκέντρωση. Ανοιχτή συγκέντρωση σημαίνει εκλογές, έτσι. Καταλαβαίνετε στην Κρήτη τώρα.
1: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Και στο σήμερα δούμε λίγο τη δημοσκόπηση, η τελευταία δημοσκόπηση κυκλοφορία. Αυτή είναι τη interview και θέλουμε να τη δούμε λιγάκι, γιατί έχει ενδιαφέρον και έχει ενδιαφέρον γιατί, εντάξει, το μήνα που θα ακολουθήσει, όλο το Σεπτέμβριο, θα δούμε πολλές δημοσκοπήσεις και με την επίδραση που θα έχουν οι δημοσκοπήσεις, η ΔΕΘ βασικά, στις δημοσκοπήσεις, η επίδραση που θα έχουν οι ανακοινώσεις των προέδρων των κομμάτων στις δημοσκοπήσεις και στα κόμματά τους. Πριν πάμε σε αυτά λοιπόν, ας κάνουμε μια παρένθεση όμως, γιατί πριν από λίγο ακούσαμε άλλη μια ανατριχιαστική είδηση και είναι, ξέρετε, αυτή την αντίδραση έχουμε όλοι. Θα πάμε στον αστυνομικό συντάκτη, τον Μιχάλη Νταζάρη, γιατί την αντίδραση την έχουμε όλοι πια. Μα τι έχει συμβεί, ρε παιδιά, γιατί τόσα πράγματα και με τέτοιο ανατριχιαστικό τρόπο? Μιχάλη, γεια σου Μιχάλη. Ο Μιχάλης πάει στο μαραθώνα, την ιστορία του μαραθώνα που έχετε ακούσει τα τελευταία λεπτά. Θα μας εξηγήσει ο Μιχάλης ακριβώς τι
1: έχει συμβεί. Είναι μια πάρα πολύ περίεργη ιστορία αυτή η οποία εξελίσσεται τις τελευταίες δύο εβδομάδες και έχει στο επίκεντρό της μια ηλικιωμένη γυναίκα η οποία εξαφανίστηκε πριν από περίπου 10 χρόνια και διέμενε μέχρι τότε στην παραλία του μαραθώνα. Λοιπόν, πριν από δύο εβδομάδες λοιπόν, μια συγγενής από τη Γαλλία έκανε αναφορά στην ελληνική αστυνομία σχετικά με την γυναίκα αυτή, η οποία όπως χαρακτηριστικά ανέφερε είχε να επικοινωνήσει, είχε να συναντήσει τουλάχιστον 10 χρόνια. Άμεσα λοιπόν ξεκίνησε η διερεύνηση της υπόθεσης. Με τις αρχές θα κάνουν έρευνα για τον τοπισμό της γυναίκας, η οποία σήμερα θα ήταν 90 ετών και διέμενε στο σπίτι μαζί με την κόρη της και τον εγγονό της, ο οποίος σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η καταγγέλουσα, αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Οι αστυνομικοί λοιπόν ξεκινούν έρευνα και διαπιστώνουν μέσω του ΙΕΦΚΑ ότι δεν είχε δηλωθεί ο θάνατος της συγκεκριμένης γυναίκας, γεγονός που οδήγησε σε περαιτέρω έρευνα. Σήμερα το πρωί, συνεργεία με ειδικά μηχανήματα, ξεκίνησαν να ερευνούν την αυλή του σπιτιού όπου διέμενε η οικογένεια, χωρίς σε πρώτη φάση να έχουν εντοπίσει κάτι. Θεώρησαν δηλαδή ότι η γυναίκα αυτή είχε ναυτεί γύρω στη μέση στην αυλή του σπιτιού της. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ωστόσο, η κόρη της ηλικιωμένης φέρεται να αποκάλυψε στους αστυνομικούς ότι η μητέρα της πράγματι είχε καταλήξει από παθολογικά αίτια και την είχαν θάψει την αυλή του σπιτιού, προκειμένου να λαμβάνουν τη σύνταξή της μέχρι και σήμερα. Για την ώρα πάντως να πούμε ότι δεν έχουν εντοπιστεί ανθρώπινα υπολείμματα, ενώ για την υπόθεση ενημερώθηκε ο εισαγγελέας, ο οποίος έδωσε εντολή να μην πραγματοποιηθεί σύλληψη σε αυτή τη φάση. Ωστόσο, η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για την συλλογή στοιχεία, προκειμένου να αποσταλεί το υλικό που θα εντοπιστεί, αν εντοπιστεί, στη δικαιοσύνη.
0: 10 χρόνια, έτσι.
1: 10 χρόνια δεν είχε διαβαστεί κανείς για τη γυναίκα αυτή. Λάμβαναν η κόρη της και ο εγγονός της την σύνταξη της γυναίκας. Μέχρι και αυτή τη στιγμή, παρότι η ίδια η κόρη της ανέφερε πως εκεί έχει ταυτεί, την είχαν θάψει, είχε πεθάνει, είχε καταλήξει από αποθολικά αίτια, την είχαν θάψει για να λαμβάνει τη συνταξή της, δεν έχει ακόμη εντοπιστεί το παραμικροπείο. Πραγματικά σοκαριστική περίπτωση, ανατοχιαστική θα έλεγε κανείς. Αλλά δυστυχώς, Γιάννη, ξέρεις, το συναντάμε πλέον τόσο συχνά.
0: Μιχάλη, ειλικρινά.
1: Τι ακριβώς συμβαίνει στην κοινωνία?
0: Αυτό λέμε. Τι συμβαίνει, ρε παιδιά? Κάθε εβδομάδα έχουμε τέτοια ιστορία. Και τώρα σκεφτόμουν, προσπαθούσα λίγο να σκεφτώ. Δεν μπήκα να αναζητήσω. Άλλη μια ιστορία τέτοια πάλι.
1: Στην Πελοπόννησο, πριν από 20 μέρες.
0: Μπράβο.
1: Στην Πελοπόννησο, δεν θυμάμαι την περίπτωση για να μην είμαι κάπου λάθος. Όπου αν θυμάστε, τον είχε σε ένα ψυγείο ξενοδοχική μονάδα, στην οποία είχε
0: φύγει. Μπράβο, αυτό.
1: Και τον είχε εκεί για να λαμβάνει παράνομα τη σύνταξή του, λέγοντα στου συγγενεί και στου φίλου εκεί πέρα, βέβαια, ότι ζούσε με την κόρη του στην Αθήνα και γι' αυτό δεν τον έβλεπαν. Και αποκαλύπτει πω ο άνθρωπο ήταν νεκρό και απλά έπαιρνε τη σύνταξη ο γιο του, ο οποίο έπαιρνε εκεί. Σοκαριστικά πράγματα.
0: Ναι. Γεια σου, Μιχάλη, μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ τον αστυνομικό συντάκτη του Σκάι, τον Μιχάλη Νταζάρη.

Λοιπόν, επιστρέφουμε στα τη δημοσκόπηση και πάμε λίγο στα στοιχεία, γιατί κάποια πράγματα για τα ποσοστά σας τα πάμε νωρίτερα. Είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία με 26,3%, ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ. Ναι, όχι. Ακολουθεί η ΕΛΑΣ με 13,7, το ΠΑΣΟΚ είναι με 11,9. Τα τρία πρώτα κόμματα λοιπόν, Νέα Δημοκρατία 26,3, ΕΛΑΣ με 13,7 και ΠΑΣΟΚ με 11,9. Και μετά είναι η Ελληνική Λύση με 9,2. Το ΚΚΕ με 6,3, η Ελπίδα με 4, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4%, κυρία Καρεστιανού, που θα πάει στη ΔΕΘ, θα πάει και η κυρία Καρεστιανού προφανώς στη ΔΕΘ, νομίζω 10 του μήνα. 10 του μήνα θα μιλήσει εκεί. Η Φωνή Λογικής με 3,2%, η κυρία Λατινοπούλου είναι Φωνή Λογικής, και η Πλεύση Ελευθερίας με 2,8, Κωνσταντοπούλου, το ΜΕΡΑ25 με 2,8 επίσης, Βαρουφάκης, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2,2%, ναι, οι Δημοκράτες με 1,5% Κασελάκης, και μετά ακολουθούν από 0, κάτι και κάτω. Πρόθεση ψήφων όλα αυτά. Να πούμε ότι σε όλα τη δημοσκόπηση προφανώς δεν υπάρχει ακόμα, εννοείται, το κόμμα Σαμαρά. Όταν και εφόσον υπάρξει αυτό το κόμμα, αν και καταλαβαίνετε, επειδή το λέμε καιρό και επειδή το λέγαμε από πέρυσι, εδώ σε αυτή την εκπομπή το λέγαμε με τη Μαρία, ότι ο Σαμαράς θα κάνει το κόμμα, ο Σαμαράς θα κάνει το κόμμα, ο Σαμαράς θα κάνει το κόμμα. Και μας έλεγαν κάποιοι ότι δεν το ξέρω, θα το δούμε κτλ. Όχι, ο Σαμαράς θα κάνει το κόμμα. Σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, ο Sky και ο Sky αποκάλυψαν και που είναι το γραφεία, σαν τα γραφεία. Απλά να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, μπαίνουμε στην πολιτικά, στην εφημερίδα πολιτικά, και πάμε στην interview. Να δούμε κάποια ερωτήματα βασικά. Γιατί εντάξει, πρόθεση ψήφου, εντάξει, η εκτίμηση ψήφου. Θα τα δούμε προφανώς και όλο το Σεπτέμβριο, αφού πρώτα περάσουν και όλοι από τη Θεσσαλονίκη και τη ΔΕΘ και ανακοινώσουν ό,τι είναι να ανακοινώσουν. Πάμε λίγο στα υπόλοιπα ζητήματα, τα οποία έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ερώτημα πρώτο. Ποιο από τα παρακάτω ζητήματα που θα σας πούμε εμείς σας προκάλεσε τη μεγαλύτερη δυσαρέσκεια? Λοιπόν, ποιο είναι λοιπόν, ποια είναι τα θέματα τα οποία έχουν προκαλέσει τη μεγαλύτερη δυσαρέσκεια των πολιτών απέναντι στη Νέα Δημοκρατία? Το πρώτο, δεν χρειάζεται και ιδιαίτερο, είναι η ακρίβεια και το κόστος ζωής. Με 27%. Είναι πρώτο και παραμένει πρώτο για χρόνια τώρα. Η ακρίβεια και το κόστος ζωής. Και δεύτερο, είναι η υπόθεση του ΠΚΠ. Και όμως, η υπόθεση του ΠΚΠ, γιατί ακόμα και τώρα δεν έχει λυθεί. Και ξέρετε πώς δεν έχει λυθεί, δεν έχουν πάρει τις επιδοτήσεις ακόμα οι αγρότες, δεν έχουν πληρωθεί, όλα γίνονται με το παλιό σύστημα, δεν έχει αλλάξει το σύστημα, το μόνο που έχει γίνει είναι να έχει περάσει ο ΠΚΠ στην ΑΔΕ και γίνονται κάποιες πληρωμές μόνο πια αφού τσακαριστούν, και αυτό καλό είναι προφανώς, αλλά ας πούμε, τώρα θα το πούμε, αλλά ας πούμε ότι ο ΠΚΠ λειτουργεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που λειτουργούσε και πριν. Με τους ίδιους εργαζόμενους, αυτούς που έχουν κάνει τις λαμογές και τις λαδιές, ή αυτούς που τους υποχρέωσαν να κάνουν τις λαμογές και τις λαδιές, είναι ακόμα εκεί όλοι. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Οι πρόεδροι άλλαζαν μόνο. Οι πρόεδροι που λένε άλλαζαν μόνο. Τίποτα άλλο. Και τρίτο θέμα, είναι τρία θέματα τα βασικά. Είναι, είπαμε, η ακρίβεια και το κόστος ζωής, είναι η υπόθεση του ΠΚΠ. Και τρίτο θέμα είναι η διαχείριση της τραγωδίας των Τεμπών. Ναι, γιατί η κυβέρνηση φέρεται σαν να μην απασχολεί καθόλου αυτό το θέμα, γιατί ακούσαμε να το λένε και κάποιοι βγήκαν και πολύ ειρωνικά και πολύ έτσι στην αντεπίθεση, ας το πούμε έτσι, κάποιες υπουργάρες που λέγανε ότι μιλούσαν τόσο καιρό για τα ξυλόλια και τα λοιπά. Ναι, δεν είναι έτσι, παιδιά, δεν είναι έτσι, λυπάμαι, αλλά υπάρχουν και 57 θύματα και δεν μπορεί να το ξεχάσει εύκολα ο Έλληνας, δεν μπορεί να ξεχάσει η ελληνική κοινωνία εύκολα κάτι τέτοιο, απλά και μόνο γιατί σας βολεύει στα ποσοστά των δημοσκοπήσεων. Η υπόθεση του ΠΚΠ, επίσης το εξηγήσαμε. Αυτά τα τρία θέματα. Αν η επόμενη κυβέρνηση μπορούσε να λύσει μέχρι τρία προβλήματα, ποια θα ήταν? Για να δούμε τι λένε οι πολίτες. Η ακρίβεια προφανώς, δεν το συζητάμε. Η ακρίβεια είναι παντού πρώτη. Και έτσι πάντα μιλάμε ότι είναι και ωραίος ο τίτλος που έχει η εφημερίδα. Αυτοδύναμη ακρίβεια. Αυτό είναι. Και όντως είναι αυτοδύναμη ακρίβεια, είναι παντού πρώτη, γιατί είναι το θύμα που απασχολεί περισσότερο. Και πάντα βάσει της τσέπης ψηφίζουμε τι να κάνουμε. Τσέπη και πρόσωπο μετράνε. Δεύτερο, είναι πολύ γενικό όμως το δεύτερο, γιατί την ακρίβεια τη μετράμε στο ATM, στα ράφια, παντού. Δεύτερο, είναι η αντιμετώπιση της διαφθοράς. Αυτό είναι πάρα πολύ γενικό. Είναι παγκόσμια ειρήνη.

δεν γεννάμε. Ποιο πιστεύετε ότι θα είναι το κυρίαρχο συνέστημα των πολιτών στις επόμενες εθνικές εκλογές? Πρώτο συνέστημα, απογοήτευση, το 32%. Και δεύτερο, θυμός. Δεν είναι ωραίο να ψηφίζεις με θυμό και με απογοήτευση. Δεν είναι ωραίο. Και προφανώς, όταν έχεις θυμό και απογοήτευση, δεν έχεις την αντιπολίτευση. Έχεις την κυβέρνηση. Ελπίδα είναι η ελπίδα που έχεις για αλλαγή της πολιτικής της κυβέρνησης ή για αλλαγή της κυβέρνησης. Και μετά είναι η ανασφάλεια. Το οποίο είναι πάντα προφανώς. Και ποια φράση εκφράζει περισσότερο τη σημερινή άποψη για το πολιτικό σύστημα? Εδώ είμαστε τα ωραία. Αυτά είναι τα πολύ ωραία, τα αφόρμητα. Χρειάζεται αλλαγή προσώπων, όχι κομμάτων. Τα πρόσωπα. Ναι, πώς μετράνε τα πρόσωπα? Τα πρόσωπα μετράνε. Τι μετράει? Και κυρίως τα πρόσωπα που ηγούνται μετράνε. Το πολύ μεγάλο ποσοστό. Δηλαδή, Μητσοτάκη ψηφίζει ο Νέα Δημοκράτης ή αυτός που θέλει να ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Δεν ψηφίζει Χατζηδάκη, Κικίλια, Θοδωρικάκο. Όχι ότι τη δουλειά την κάνουν, αλλά δεν ψηφίζει αυτούς. Ναι. Τα υπάρχοντα κόμματα μπορούν να δώσουν λύσεις, λέει ο κόσμος. Ότι μπορούν να δώσουν τα υπάρχοντα κόμματα, όπως είναι κάποιοι. Άλλοι λένε χρειάζονται αλλαγές προσώπων, άλλοι λένε ότι μπορούν να δώσουν λύσεις. Επίσης υπάρχουν κάποιοι, ένα 21%, που λέει χρειάζονται νέα κόμματα. Έχουν μπει αρκετά και θα περιμένουμε να μπει και ακόμα ένα. Και δεν ξέρουμε και πόσα άλλα θα μπουν μέχρι την κάλπη. Και δεν εκφράζει κανένα κόμμα. Αυτό τώρα είναι προβληματικό. Είναι πάρα πολύ προβληματικό το να μην σε εκφράζει κανένα κόμμα. Ποιο χαρακτηριστικό θεωρείτε ότι λείπει περισσότερο σήμερα την ελληνική πολιτική ηγεσία? Και εδώ σε θέλω μάστορα, γιατί εδώ θα χτυπήσει το καμπανάκι σας. Το πιο χαρακτηριστικό ταιριάζει περισσότερο? Στο 40% είναι κάτι το οποίο το έχει εντοπίσει ο Αλέξης Τσίπρας. Εντιμότητα. Είναι το δίλημα που βάζει, όπως ακούσατε πριν από λίγο. Διαφθορά ή εντιμότητα? Το 40 λέει εντιμότητα. Και το δεύτερο, επαφή με την κοινωνία. Και περισσότερα θα πούμε σε λίγο. Μετά τους ειδήσεων, γιατί ο Παπακαλούσης έχει αρχίσει και κάνει σήματα.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735

0: 44 414 και 48 444. Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, σας περιμένουμε. Στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο. Στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα. Στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία. Στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο. Στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφεια και στην Ανωδό στο Περιστέρι. Αυξημένη είναι η κίνηση στη Βασιλής Σοφίας, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και την Αρδιτού. Σε διάβημα με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς, προχώρησε η πρεσβεία της χώρας μας στην Άγκυρα. Το διάβημα αφορά τόσο τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και τις τουρκικές προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Η Ελλάδα τονίζει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα σχετικά διεθνή σημαντικά κείμενα. Από την πλευρά της η Άγκυρα επέδωσε ερηματική διακοίνωση επαναλαμβάνοντας τους ανυπόστατους τουρκικούς ισχυρισμούς. Στο Μαραθώνα, μια γυναίκα ομολόγησε ότι είχε θάψει στην αυλή του σπιτιού της την ηλικιωμένη μητέρα της όταν πέθανε πριν από περίπου 10 χρόνια για να εισπράττει τη σύνταξή της. Προηγήθηκε καταγγελία στις αρχές από την εγγονή της ηλικιωμένης, η οποία ζούσε στο εξωτερικό. Οι αστυνομικοί, καθ' υπόδειξη της γυναίκας που ομολόγησε την πράξη της, έσκαψαν στον κήπο του σπιτιού, χωρίς ωστόσο να βρουν τη σωρό της ηλικιωμένης. Έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόκρυψη νεκρού, η οποία θα υποβληθεί στην εισαγγελία για να αποφασιστεί ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Αύριο θα οδηγηθούν στα δικαστήρια και οι τρεις κατηγορούμενοι, ο πατέρας και η μητέρα του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη, καθώς και ο 26χρονος Αφγανός, για να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν για τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση στο Πετροχώρι Ξάνθης. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αγροτική έκταση στον Αχινό Στελίδας. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, αύριο στην Αττική με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια του νομού. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Άκη και Κώστα, κάνω έκκληση στο όνομα του κοινού παρελθόντος μας να προχωρήσετε τη λυτρωτική πράξη της ανάδειξης σε ένα δίδυμο. Εσύ αγαπητέ Κώστα ως πρωθυπουργός της χώρας και εσύ αγαπητέ Άκη ως πρόεδρος του κινήματος, αυτό είναι το δίδυμο!

0: Γεια σας, γεια σας. 5 και 36 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Βλέπω εδώ πέρα τα μηνύματά σας. Έχετε ήδη στείλει αρκετά μηνύματα μετά τις 5. Καλώς στον Τάκη το Λαγωνίση. Γεια σου, φίλε μου, καλέ. Μα και το ένα, Μουσαμάδος ο άλλος. Και εσύ, Λαέβα Σανισμπένε, λέει το σχόλιο του, το πολιτικό. Γεια σου, Τάκη μου. Ο Βυσαρίνο Καλαθάς είναι μαζί μας. Ήθελε να ακούσει Ρίτα και άκουσε Ρίτα. Ξανακούσουμε λίγο Ρίτα τώρα. Άλλο τραγούδι τώρα σε λίγο. Και υπάρχει άλλο τραγούδι που ακούει ο πρόεδρος. Ο Νίκος λέει μπράβο σου, έτσι δυνατά να πέσει ο κουλής, τρομάρα σου. Δημοσκόπηση διάβαζα της political, της interview. Δεν έλεγα κάτι εγώ, αλλά οκ, okay, Νίκο μου, να είσαι καλά. Μ' αρέσει τα σχόλιά σου πάντα. Πάντα μ' αρέσει τα σχόλια αυτά. Λοιπόν, ποιος λέει, ο Γιάννης λέει ότι δεν έχει αλλάξει διαδικασία χορήγηση των ενισχύσεων. Υπάρχει καινούργια. Δεν είπα αυτό. Είπα ότι έχουν αλλάξει η διαδικασία χορήγηση των ενισχύσεων. Οι υπάλληλοι δεν έχουν αλλάξει. Έχει αλλάξει και δεν γίνονται, δεν έχουν πληρωθεί. Αυτό λέει, είπαμε. Δεν θα το γράψεις γιατί μάλλον είσαι εκεί του συστήματος, αλλά μην περίμενε. Έχει αλλάξει η διαδικασία χορήγησης των ενισχύσεων, δεν εφαρμόζεται γιατί δεν έχουν πληρωθεί ακόμα. Δεν έχουν πάει τις επιδοτήσεις περισσότεροι αγρότες. Δεν έχουν δηλώσει αυτά που πρέπει ακόμα. Ναι, ακόμα τραβάει. Τραβάει ζόρι το πράγμα. Έχει πολύ. Και γενικώς καταστρέφονται οι αγρότες. Συγγνώμη κιόλας που το λέμε έτσι, γιατί ήταν μια περίοδος που συζητούσαμε όλοι και λέγαμε ότι η κοινωνία είναι μαζί τους. Ναι, μετά υπήρξαν κάποιες περιπτώσεις που γύρισαν την πλάτη στους αγρότες, γιατί αποφάσισε η κυβέρνηση να βγάλει φορά παρτίδα κάποιους αγρότες τύπου που είχαν καταθέσεις υψηλές, είχαν πάρει πολλά λεφτά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τελικά αποδείχθηκε ότι δεν είχαν πάρει πολλά λεφτά. Αλλά όταν αποδείχθηκε ότι δεν είχαν πάρει πολλά λεφτά ή δεν είχαν πάρει αυτά τα λεφτά που έλεγαν, ή δεν είχαν κάνει λάθη στις δηλώσεις τους, ή δεν είχαν κάνει λαμογές. Αυτά δεν τα έλεγε μετά. Απλά αυτό παίρνω στα χαμηλά. Πρέπει να φωνάξουν μόνοι τους οι αγρότες. Δεν τα ξεχνάμε. Οι εντυπώσεις δημιουργήθηκαν όμως τότε. Τότε ήμασταν με τους αγρότες και καλά κάναμε. Γιατί ο αγροτικός τομέας μπορεί να σε κάποιος να πηγαίνει το μυαλό στα καφενεία εκείνα τα οποία έπαιρναν τις επιδοτήσεις και δεν πήγαιναν στα χωράφια, πήγαιναν μόνο οι εργάτες όπως λέγατε τότε. Και αυτοί ήταν με τα θηριώδη τζιπ και κάνανε Dolce Vita. Οκ, okay, συνέβη και αυτό, προφανώς συνέβη και αυτό, γι' αυτό φτάσαμε ως εδώ. Συνέβη από λαμόγια, υπήρξαν πολλά λαμόγια, γι' αυτό φτάσαμε ως εδώ, ξαναλέω. Και σε αυτή τη φάση που είμαστε, οι ακρότες δυστυχώς στα περισσότερα προϊόντα και κυρίως στα προϊόντα τα οποία έχουμε περισσότερα στα σπίτια μας, πουλάνε πάρα πολύ φθηνά, πουλάνε πολύ φθηνότερα από πέρσι. Στην εμπορία υπάρχει αυτή η αλυσίδα με τους γνωστούς μεσάζοντες, τους αόρατους μεσάζοντες που δεν τους ξέρει κανένας, δεν τους εντοπίζει ποτέ κανένας, οι οποίοι κερδίζουν. Και καλά κάνουν και κερδίζουν από την άλλη. Επιχειρήσεις είναι. Το κέρδος σκοπεύουν. Δεν κάνουν για την ψυχή της μανούλας τους. Επιχειρήσεις είναι οι μεσάζοντες. Απλά κάποιος πρέπει να τους ελέγξει κάποια στιγμή. Αυτό είναι άλλο θέμα. Ο ελεγκτικός μηχανισμός δεν είναι οι μεσάζοντες. Είναι άλλο πράγμα. Και προφανώς φτάνουν στους καταναλωτές γιατί εμείς την πληρώνουμε πάντα πολύ πολύ ακριβότερα. Αυτό που έπρεπε να κάνουμε είναι να ενισχύσουμε αρχικά τον αγρότη. Την παραγωγή. Να ενισχύσουμε πρώτα τον πρωτογενή τομέα. Κάτι το οποίο προφανώς γίνεται όλο στρεβλά σε αυτή τη χώρα. Φτάνουμε να ξεκινάμε από το ράφι, μετά πηγαίνουμε, προσπαθούμε να πάμε με μεσάζοντες, δεν τους αγγίζει κανένας, απλά λέμε μεγάλα λόγια και ποτέ δεν φτάνουμε στον αγρότη. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Είναι από τους 100 αγρότες π.χ. που βγάζαν ντομάτα, οι 70 να φεύγουν, γιατί τα ποσοστά είναι πάρα πολύ μεγάλα, οι 70 να σταματάνε τη δουλειά, να είναι και νεότεροι και να λένε εγώ δεν βλέπω μέλλον, και τι να κάνουν, να πηγαίνουν να κάνουν άλλη δουλειά. Και να περιορίζονται η παραγωγή, άρα να περιορίζονται και τα προϊόντα και η παραγωγή γενικώς. Άρα να ανεβαίνουν και οι τιμές. Γιατί πουλάνε πιο φθηνά και είναι και λιγότερα τα προϊόντα. Άρα θα ανεβαίνουν οι τιμές στους μπενέκερους ή θα ανεβαίνουν οι εισαγωγές. Το φαλακρό του Κορβού είναι μαζί μας. Εδώ πέρα κάνει παρατηρήσεις για το πρόγραμμα. Γεια σου, φίλε μου, καλέ. Να είσαι καλά. Παρατηρεί τις εκπομπές και τα λοιπά. Γεια σου, φίλε μου, και χρόνια πολλά ως εκ της σημερινής σας εορτής, ως εκ της ημέρας, λέει. Γεια σου, φίλε μου, φαλακρό του Κορβού. Μιας και είμαστε στις δημοσκοπήσεις, πάμε και σε μια άλλη δημοσκόπηση που βλέπω. Είναι η δημοσκόπηση που έχει γίνει από το athletico.gr. Ένα καλό site αθλητικό. Λοιπόν. Το ερώτημα είναι ποια ομάδα θα κατακτήσει το πρωτάθλημα. Η προβλέψη των φιλάθλων στη νέα δημοσκόπηση του Αθλέτικο για τον νικητή της Stoiximan Super League. Πάρα πολύ όμορφα. Λοιπόν, καμία πρωτοτυπία. Αλλά εγώ τα ποσοστά θα πω. Αλλά θα ξεκινήσω από το τέλος. Δεν ξέρω, δεν απαντώ. 4,9. Είναι τίμια απάντηση το δεν ξέρω, δεν απαντώ. Αυτό είναι αλήθεια. Εδώ είναι τίμια απάντηση. Στα κόμματα δεν είναι, αλλά το δεν ξέρω, δεν απαντώ, είναι τιμία. Πάμε από το τέλος. Ο Βόλος, 0,2%, δεν έχει πολλές πιθανότητες. Η Καλαμάτα, 0,2%. Ο Ηρακλής, 0,2%. Ηρακλάρα, ομαδάρα. Πραγματικά, αν ήμουν Σαλονίκη, Ηρακλής ήμουν. Καλαμάτα Μαύρη Θύλα 0,2 και Βόλος 0,2. 0,5 όφι. Καλύτερο όφι. Και πελούχο, δεν το ξεχνάμε. 1,4 ο Άρης. Από το τέλος έχουμε πάει, ξαναλέω. Και τώρα μπαίνουμε στους 4. Εδώ λοιπόν. Πάμε στους 4. Τέταρτο στη λίστα έρχεται ο ΠΑΟΚ με 7,8. Δεν είναι στους επικρατέστερους. Τρίτο στη λίστα είναι ο Παναθηναϊκός με 14,6. Εδώ είναι που λέμε δεν έχουμε δώσει και δικαιώματα τα τελευταία χρόνια για να μας βάλουμε στην πρώτη θέση. Αν και συνήθως ξεκινάμε πολύ δυνατά. Μετά λίγο τα χαλάμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στον πρώτο και στο δεύτερο. Στην πρώτη και στη δεύτερη ομάδα. Δεύτερη είναι η ΑΕΚ με 31,7. Και όπως καταλαβαίνετε, πρώτος είναι ο Ολυμπιακός με 38,5. Αυτές είναι απαντήσεις αναγνωστών του Αθλέτικο, όπως καταλαβαίνετε. Και μπορεί να μπήκαν μαζικά Ολυμπιακοί, μαζικά Εκτζίδες, μαζικά Παναθηναϊκοί και να ψήφισαν. Εντάξει, αυτά είναι στα site τώρα, δεν είναι αξιόπιστη η δημοσκόπηση, δεν γίνεται με αξιόπιστο τρόπο η δημοσκόπηση. Είναι ένα poll που γίνεται. Λοιπόν, ένα poll που γίνεται στο athletico.gr. Και είναι πρώτος Ολυμπιακός, δεύτερη ΑΕΚ. Κοιτάξτε όμως, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ είναι δεύτερη. Και ο Ολυμπιακός, ο οποίος δεν έχει δώσει και την καλύτερη εικόνα τα τελευταία παιχνίδια, ούτε από πέρσι, είναι πρώτος. Επικατέστερος. Μάλλον λόγω των μεταγραφών. Γιατί έχει κάνει πολλές μεταγραφές. Ανάλυση απαντήσεων με βάση την ελληνική ομάδα που υποστηρίζουν. Εδώ να δούμε πόσο πιστεύουμε στις ομάδες μας λίγο. Θέλω να το δούμε αυτό. Οι φίλοι του Άρη, οι φίλοι αυτοί του Άρη, δεν πιστεύουν στην ομάδα τους ότι θα πάρει πρωτάθλημα. Πρώτα λένε ότι θα πάρει ΑΕΚ. Δεύτερο βάζουν τον Ολυμπιακό στο ίδιο ποσοστό με την ομάδα τους. Δηλαδή οι φίλοι του Άρη λένε ότι η πρώτη ομάδα που μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα είναι η ΑΕΚ, αλλά στη δεύτερη θέση βάζουν τη δική τους ομάδα με τον Ολυμπιακό. Και πρόσεξε ρε φίλε, μετά βάζουν τον ΠΑΟΚ. Αν είναι δυνατόν, είσαι Αριανός και βάζεις τον ΠΑΟΚ θα πάρει το πρωτάθλημα. Μα είναι δυνατόν. Θα το δώσω και σε λίγο γιατί αρχίζω και φουντώνω. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ βάζω τον ΠΑΟΚ πρώτο. Τίμιο. Η ομάδα μου. Τι θα πω δηλαδή. Η άλλη ομάδα θα πάρει. Η ΑΕΚ δεύτερη. Στο ίδιο ποσοστό με τον Ολυμπιακό. Και τους καταγγέλλω και τους καταδικάζω γιατί λένε ο Παναθηναϊκός 2,6%. Πολύ χαμηλότερα. ΑΕΚ. Οι ΑΕΚτζίδες πολύ πίστη για την ομάδα τους. Εντάξει, είναι και φανατικοί. 88,6% λένε ότι θα πάρει η ΑΕΚ. Πολύ τίμιο. Η ομάδα μπορεί καμία άλλη ομάδα. Είναι και προαθλητές. Γιατί δεν το κάνουν, δεν κατάλαβα. Δεύτερο όμως, ρε φίλε αλήθεια, δώσ' τον Ολυμπιακό με 6,1% και πολύ χαμηλά 0,9. Πολύ μικρά ποσοστά, γιατί λέμε, είναι οι 9 στους 10 από τους αεκτζίδες λένε θα πάρει το άλθμα ΑΕΚ. Αυτό είναι τίμιο, το ακούω, αλλά δεύτερο τον Ολυμπιακό, μα είναι δυνατόν. Πάμε στους φίλους του Παναθηναϊκού, εδώ φουντώσω τώρα. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού, οι μισοί λένε ότι θα πάρει το άλθμα Παναθηναϊκού, στο 51,3%. Και μετά άκου πόσο φίλαθλοι. 31% λένε η ΑΕΚ, μα είναι δυνατόν. Και 11,4% Ολυμπιακός. Υπάρχουν δηλαδή φίλαθλοι του Παναθηναϊκού που απάντησαν στη δημοσκόπηση αυτή και είπαν θα πάρει Ολυμπιακός. Και θα πάρει η ΑΕΚ με 31%. Εκεί λες, οι 9 στους 10 λένε Παναθηναϊκός και κάποιοι που υπάρχουν κάποια ανώμαλοι λένε κάποια άλλα ποσοστά. Είναι δυνατόν. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Τίμιο και αυτή εδώ τίμη. 9 στους 10 λένε ότι θα πάρει Ολυμπιακός. Εντάξει, το ακούω. Φανατική. Δεύτερη βάζω την ΑΕΚ αυτή. Άλλε.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Και τον πάω με 0,5%. Δηλαδή, οι προβληματικές περιπτώσεις είναι οι φίλοι του Παναθηναϊκού που λένε οι μισοί ότι θα πάρει Παναθηναϊκός και μετά βάζουν την ΑΕΚ με 31%. Για ποιο λόγο δεν ξέρω. Και τον Ολυμπιακό με 12-11%. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ είναι προβληματικοί επίσης, που λένε και αυτοί για την ομάδα τους η μισή 56,6% και μετά βάζουν την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό με 17%. Μα είναι δυνατόν. Και οι φίλοι του Άρη που δεν μπορώ να το συζητήσω καν, δεν λένε καν την ομάδα τους, δεν έχουν καμία πίστη, λένε την ΑΕΚ. Βέβαια δεν έχουν δώσει δικαιώματα και αυτοί, σαν και εμάς είναι και αυτοί, αλλά τέλος πάντων. Η πιο τίμη λυπάμαι που το λέω, γιατί εγώ είμαι Παναθηναϊκός και πολύ το ξέρετε, αλλά θα το πω, είναι τίμη. Είναι Ολυμπιακοί και αεξίδες. Τι να κάνουμε. Διάλειμμα γιατί φουντώνω, έλα.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
9: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
8: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
9: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Emanifique.
10: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.

0: διασπασία στρατηγού η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, ρεμπέτικο, προπόληση, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Sky 100,3.
2: Κύριε, κοιτάξτε προσεκτικά το πρόσωπό μου. Μην μου φέρεστε σαν κλέφτη, εντάξει.
3: Είχα μια συνομιλία αρκετή για ένα μήνα και μετά με σύνδεσε με το διευθυντή της τραπέζης και μου είπε: κυρία μου, αν δεν στείλετε το λιγότερο από 500, για σας σας κάνει χάρη ο κύριος Ρονάλντο 300 ευρώ, δεν σας κάνουμε την κατάθεση.
4: Είναι αυτή η ιστορία, τα ακούσατε, είναι αυτή η ιστορία που μια γυναίκα την ξεγέλασε ο Ρονάλντο και έδωσε κάποια λεφτά. Μια γυναίκα την Πάτρα που έπεσε θύμα απάτης με δόλωμα τον Ρονάλντο. Τη ζήτησε 100 ευρώ. Τη είπε λέει πως μπορεί να της προσφέρει βοήθεια ο ίδιος ο Ρονάλντο, αλλά για να νομιμοποιήσει αυτή την πράξη θα έπρεπε να καταβάλει 2 φορές από 50 ευρώ. Θα κάτσει σαν φόρο. Ωχ Θεέ μου. Λοιπόν, ένας απατεώνας, ο οποίος μέσω AI προφανώς έκανε ότι μιλούσε ελληνικά κιόλας. Τι να πάρω, γελάμε, αλλά πόσο απάτες πραγματικά τώρα εδώ. Μου είπε λέει πως μπορεί να προσφέρει βοήθεια, ακούσατε τώρα, θα ακούσετε ξανά, ο ίδιος ο Ρονάλντο. Αλλά για να νομιμοποιήσει αυτή την πράξη του θα πρέπει να καταβάλει χρήματα 50 ευρώ 2 φορές. Μάλιστα για να πιστεί ότι δεν είναι κλέφτης, με πήρε βιντεοκλήση και τον είδα. Ωραία, ωραία. Ήταν ο Ρονάλντο σε ένα άσπρο πολυτελές αυτοκίνητο και μου έλεγε πως βοηθάει όσο έχουν ανάγκη σε όλο τον κόσμο. Πίστηκα, κατέβαλα τα χρήματα, αλλά τελικά αποδείχθηκε πως έπεσα θύμα απάτης, είπε η κυρία Νικολίτσα. Μίλησε στο Ιόν TV. Αλήθεια τώρα. Ναι. Τι να πω. Με εξαπάτησε, λέει, με εξύβρισε η χιδέα, ενώ του είπα ότι είμαι φτωχή. Ο πατεώνας αυτός. Έψε τη γυναίκα να του βάλει μέσω Ήρης σε 2 δόσεις 50 ευρώ και μετά αφού πήρε τα χρήματα, διάκοψε κάθε επικοινωνία. Της πήρε μόνο 100 ευρώ τουλάχιστον. Θα μπορούσε να της πάρει πολύ περισσότερα. Ο Ρονάλντο, που μιλάει και ελληνικά.
2: Κύριε, κοιτάξτε προσεκτικά το πρόσωπό μου. Μη μου φέρεστε σαν κλέφτη, εντάξει.
3: Είχα μια συνομιλία αρκετή για ένα μήνα και μετά με σύνδεσε με το διευθυντή της τραπέζης και μου είπε: κυρία μου, αν δεν στείλετε το λιγότερο από 500, για σας σας κάνει χάρη ο κύριος Ρονάλντο 300 ευρώ, δεν σας κάνουμε την κατάθεση.
4: Πολύ ωραία. Εντάξει τώρα. Εντάξει, τα σχόλια δικά σας, αλλά είναι απάτη τώρα και δεν θέλουμε να το αγγελάσουμε αυτό το θέμα. Αλλά πόσο πιστευτός μπορεί να γίνει ένας Ρονάλντο ο οποίος μιλάει ελληνικά μέσω AI? Και ας μην ξέρεις αθλητικά, ρε αδερφέ. Ειλικρινά τώρα. Ποιος μιλάει ελληνικά και σου λέει εντάξει, μπορεί να μην με κλέφτει. Εντάξει. Εντάξει. Πώς το λέει εντάξει. Εντάξει. Κυρία, εντάξει.

Λοιπόν, για να φύγουμε σιγά σιγά, να πούμε και δύο κουβέντες για την κίνηση. Μέχρι να έρθει το δελτίο να σου πει και τα σημαντικότερα προβλήματα. Ανεβαίνοντας τον Κηφισό, τώρα θα βρείτε κίνηση μόνο από στην ουσία, κάτσε να δούμε που είμαστε, από την Δυραχείου, ναι, από την Δυραχείου μέχρι την Αχαρνό. Ένα μικρό κομμάτι κολλάει αυτή την ώρα. Δεν είναι πολύ ζόρικα το ανωδικό. Έχει λίγο κίνηση εδώ χαμηλά, κλασικά. Λίγο μετά την Πειραιώς έχει κινησούλα λίγο χαμηλά. Έχει πρόβλημα η Αττική Οδός, μπαίνοντας λοιπόν από Κηφισό στην Αττική Οδό, είναι σταματημένα από τα διόδια, τα πρώτα διόδια εκεί στον κόμβο μεταμόρφωσης, μέχρι και το Μαρούσι. Είναι ζόρικο αυτό το κομμάτι, αρκετή κίνηση, όπως κάθε απόγευμα όταν λειτουργούμε κανονικά. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε γυρίσαμε όλοι. Επίσης κίνηση θα βρείτε όσοι φεύγετε προς Λαμία, έχει κίνηση αρκετή και μεγαλύτερη ουρά. Αυτό επηρεάζει πάρα πολύ και την κίνηση στον κόμβο μεταμόρφωσης γενικώς. Η Κηφισίας έχει κίνηση από το ύψος του Ψυχικού μέχρι και το Μαρούσι στο ανωδικό, και στο καθοδικό έχει το Άλλο του Συγκρού μέχρι και το Χαλάνδρι αναδιαστήματα. Επίσης κίνηση έχει Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού στο καθοδικό, δηλαδή προς Αθήνα. Στο ανωδικό έχει το ύψος Αγίας Παρασκευής. Κίνηση θα βρείτε και στον Καρέα βγαίνοντας από περιφερειακή Μυτού, αρκετή κίνηση. Το κέντρο, όλοι οι δρόμοι έχουν κινησούλα και στα δύο. Και η Σοφίας και η Βασιλής Σοφίας και από την Μαβίλη στην ουσία μέχρι να φτάσετε Καλλιρόης αρκετή κινησούλα. Να δούμε λίγο παραλιακή, είναι καλύτερα τα πράγματα από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο προς Αθήνα. Κίνηση θα βρείτε λοιπόν τώρα επίσης στο ύψος της Μαρίνας του Φλίσβου, εκεί στο Νιάρχος, στην Ποσειδώνα, στην παραλιακή, γιατί πάλι δεν ξέρω. Και επίσης κίνηση επίσης στο Φάληρο θα βρείτε. Επίσης, δύο επίσης. Θα βρείτε κίνηση στο παλιό Φάληρο, στο Ρονάπλος Γλυφάδα. Να δούμε λίγο και τα δυτικά. Όχι, στα δυτικά είναι μια χαρά. Και Χαϊδάρι και εκεί στον Ασπρόπυργο στα υπόλοιπα. Μια χαρά. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε λοιπόν από τους δρόμους αυτή την ώρα. Φεύγουμε σιγά σιγά. Παραδείγμα σκητάλη στην κυρία Δράκου που θα ακολουθήσει αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, στην Κατερίνα μας. Η κυρία Σοφία Καλαβρού μας συντώνησε ενός γραφικός μαζί με τη Σοφία Γαλάνη φυσικά. Εδώ τα δύο κορίτσια. Η Ελένη Μπουλιέρη ήταν στην επικοινωνία μαζί σας. Τα παιδιά της αλλαγής ήταν εδώ. Θα είναι και αύριο φυσικά τα παιδιά της αλλαγής. 4 Σεπτέμβρη. Χρόνια πολλά σε όλους τους φίλους. Έτσι που το ζείτε διαφορετικά. Χρόνια πολλά σε όλους τους φίλους που θυμάστε. Χρόνια πολλά σε όλους τους φίλους που θέλετε να θυμάστε κάθε χρόνο. Φεύγουμε. Τα λέμε πάλι αύριο στις 3 όπως κάθε μέρα.

0: Τι παίζεις εκεί?
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό?
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη η μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
4: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταναφύσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
7: Γιατί με την πίπο νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
8: Ο αγώνας αρχίζει.

0: απόψε θα το ζήσουμε, θα συμβεί.
1: Καταλάβατε.
2: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θεία, πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Α, ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
2: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να
5: αλλάξει. Η ώρα στον Ερμή είναι 6. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
6: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
5: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
6: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
7: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools. Λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
8: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ, το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
1: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
2: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Τα μάτια, λένε, είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ, το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση

0: πολυτέλεια και ασφάλεια.
1: Λεβάντε, για Ζάγκυνθο και Βαλονιά.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής, μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
1: Έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
3: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Sky και τους 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Πανός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μελίνα Σαμαραδέλη. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας απαντά στο 210-48-00-170-174 η Ελένη Μπουλιέρη. Είμαι η Κατερίνα Δράκου και οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα είναι οι εξής. Μήνυμα στην Τουρκία, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά τις δηλώσεις που έκανε μετά την συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, στο Μέγαρο Μαξίμου. Υπενθύμησε ότι ο όρος συμμετοχής στο πρόγραμμα SAFE είναι να μην θίγονται συμφέροντα ασφάλειας των κρατών μελών και ενημέρωσε τον κύριο Κώστα για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων, ειδικά στο Αιγαίο. Ο κύριος Μητσοτάκης υπενθύμησε επίσης ότι υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από την Τουρκία, μια χώρα που προσδοκά τη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόνισε πως η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, την οποία θέλουμε να ενισχύσουμε, δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, κατέληξε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Σε διάβημα με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς, προχώρησε η πρεσβεία της χώρας μας στην Άγκυρα. Το διάβημα αφορά τόσο τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις, αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και τις τουρκικές προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλασσίων πάρκων. Η Ελλάδα τονίζει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα σχετικά διεθνή συμβατικά κείμενα. Από την πλευρά της η Άγκυρα επέδωσε ρηματική διακίνηση επαναλαμβάνοντας τους ανυπόστατους ισχυρισμούς της. Να ενισχύσουν περαιτέρω τη στενή συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών Ελλάδας-Τουρκίας σε διμερή και περιφερειακά ζητήματα, συμφώνησαν σύμφωνα με πηγές από την Άγκυρα οι διευθυντές της ΕΥΠ, Θεμιστοκλής Δεμήρης, και της τουρκικής υπηρεσίας ΜΙΤ, Ιμπραήμ Καλίν, οι οποίοι συναντήθηκαν στην Αθήνα την περασμένη εβδομάδα. Σύμφωνα με τουρκικές πηγές, ελήφθη κοινή απόφαση ότι η ορμή που αποκτήθηκε πρόσφατα στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των ομάδων οργανωμένου εγκλήματος μεταξύ των δύο χωρών να συνεχιστεί και να συνεχίσει να αυξάνεται ώστε να αναχθεί σε στρατιωτικό επίπεδο. Αντιδράσεις προκάλεσε σήμερα το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο κύριος Τσίπρας τίμαξε την μπάγκα στον αέρα παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα 13 δις. Ο κύριος Τσίπρας δεν έλεγε κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη και είναι ο πρωθυπουργός που με το δικό του νόμο ξεπουλήθηκαν από τις τράπεζες δεκάδες δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια στα φαντ σχεδόν τζάμπα, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Κρήτη όπου βρίσκεται. Κανένα όραμα, μεγάλα λόγια, Θεσσαλονίκη, Τσίπρας, αυταπάτες, το ίδιο έργο θεατές, σχολίες από την πλευρά του για τις εξαγγελίες Τσίπρα ο Αντώνης Σαμαράς. Στο μεταξύ, σε εκδήλωση με αφορμή την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ, θα μιλήσει απόψε στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο της Κρήτης ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης. Στο αστυνομικό δελτίο τώρα, στο Μαραθώνα, μια γυναίκα ομολόγησε ότι είχε θάψει στην αυλή του σπιτιού της την ηλικιωμένη μητέρα της όταν πέθανε πριν από περίπου 10 χρόνια για να εισπράττει τη σύνταξή της. Προηγήθηκε καταγγελία στις αρχές από την εγγονή της ηλικιωμένης, η οποία ζούσε στο εξωτερικό. Οι αστυνομικοί, καθ' υπόδειξη της γυναίκας που ομολόγησε την πράξη της, έσκαψαν στον κήπο του σπιτιού, χωρίς ωστόσο να βρουν τη σωρό της ηλικιωμένης. Έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόκρυψη νεκρού, η οποία θα υποβληθεί στην εισαγγελία για να αποφασιστεί τώρα ποια θα είναι και τα επόμενα βήματα. Αύριο θα οδηγηθούν στα δικαστήρια και οι τρεις κατηγορούμενοι, ο πατέρας και η μητέρα του νεκρού βουρέφου στην Κυψέλη, καθώς και ο 26χρονος Αυγανός, για να λάβουν προθεσμία να απολογηθούν για τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Στον πατέρα και τη μητέρα του βρέφους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους της οικογένειας. Στον 26χρονο, ο οποίος φέρεται να διατηρούσε σχέση με τη 15χρονη κόρη του ζευγαριού, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για γενετήσιες πράξεις. 5 νέοι θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΕΟΔΗ, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θανάτων φέτος σε 24, ενώ την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν και 58 νέα κρούσματα. Στην Αττική, υψηλού κινδύνου χαρακτηρίζονται οι Δήμοι Ηρακλείου, Νέας Μύρνης και Παλαιού Φαλήρου, Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας, Δάφνης Σιμητού και Ηλίου. Σήμερα πραγματοποιήθηκαν έκτακτοι ψεκασμοί στο Παλαιό Φάληρο μετά την καταγραφή επιβεβαιωμένου κρούσματος στην περιοχή. Ένας 67χρονος συνελήφθη για εμπρισμό από αμέλεια για την πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε γεωργική περιοχή στην Αγία Μονή Ναυπλίου κατά τη χρήση τροχού. Στον άντρα επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο 3.600 ευρώ. Συνελήφθη και ένας 57χρονος για πυρκαγιά στην Εύβοια, η οποία ξεκίνησε από γιο ταχύ όχημα στην κοινότητα Καλοχωρίου Παντιχίου του Δήμου Χαλκιδαίων και επεκτάθηκε σε γεωργική έκταση. Από την πυρκαγιά καταστράφηκε ολοσχερό το όχημα και κάηκαν 50 στρέμματα γεωργική έκτασης. Την ίδια ώρα στη Σκύρο προσήχθη ως ύποπτος ένας άνδρας για τη φωτιά στη θέση Χάρτσα που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της 29ης Αυγούστου καίγοντας 4 στρέμματα. Ο προσαχθής φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας και κατάχρησης αλκοόλ. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση στο Πετροχώρι Ξάνθης. Επιχειρούν 76 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 17 οχήματα, 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση και στην περιοχή Ψηλός Θάλος του Σουφλιεύρου. Για την κατάσβεση έχουν επίσης κινητοποιηθεί επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Στο μεταξύ πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Ποινή φυλάκισης 7 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδική Θεσσαλονίκη στον 24χρονο οδηγό, ο οποίος πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς κινούμενος επί της λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου το πρωί της περασμένης Κυριακής. Καντίνα σε παραθαλάσσια προστατευόμενη περιοχή της επανομής Θεσσαλονίκης, χωρίς την απαιτούμενη έγκριση εγκατάστασης και ειδική αδειοδότηση, κατηγορείται ότι λειτουργούσε 42χρονη, η οποία συνελήφθη από αυτοφόρο. Η γυναίκα, σύμφωνα με την αστυνομία, έχει αναπτύξει στο χώρο κιόσκια με δίχτυα για ηλιοπροστασία, τραπέζια, καρέκλες, καταψύκτες και ψυσταριές, ενώ είχε τοποθετήσει και τροχόσπιτο, το οποίο χρησιμοποιούσε ως αποθηκευτικό χώρο, καταλαμβάνοντας αυθαίρετα τμήμα της παραλίας. Η περιοχή είναι προστατευόμενη και είναι ενταγμένη στο δίκτυο Natura. 75 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν το πρωί σε δύο διαφορετικές λέμβους στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου, σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Οι επιβαίνοντες πέρυσι ελέγησαν από σκάφος της Frontex και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιοχώρας. 5 μετανάστες βρέθηκαν νεκροί πάνω σε σκάφος που εντοπίστηκε στα νυχτά των Κανάριων νήσων, δήλωσαν σήμερα οι Ισπανικές αρχές. Μη κυβερνητική οργάνωση δήλωσε πως σύμφωνα με επιζώντες δεκάδες άτομα έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του διάπλου. Η Ρωσία κάλεσε τον πρεσβευτή της Νορβηγίας στη Μόσχα μετά την κατάσχεση ρωσικού πλοίου από τις νορβηγικές αρχές και του επέδωσε επίσημη διαμαρτυρία σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η Μόσχα ανακοίνωσε επίσης ότι θα επιδιώξει την απελευθέρωση του πλοίου. Οι νορβηγικές αρχές κατέσχεσαν το ρωσικό πλοίο κατόπιν αιτήματος της Ουκρανίας. Σε ηλικία 92 ετών έφυγε από τη ζωή η πρωτοπόρος Αμερικανίδα φεμινίστρια Gloria Steinem. Επηρέασε καθοριστικά το φεμινιστικό κίνημα στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο στις δεκαετίες του 60 και του 70. Τα αθλητικά για την League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Απόψε στις 9 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την νίκη Βόλου. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένουμε αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια του νομού, μέχρι τους 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι τους 32 βαθμούς θα φτάσει αύριο η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε το απόψινο βραδινό μαγκαζίνο με τις αντιδράσεις που προκαλεί το πρόγραμμα που ανακοίνωσε εχθές ο Αλέξης Τσίπρας από την Θεσσαλονίκη. Ένα πρόγραμμα που έχει αρκετά ενδιαφέροντα σημεία. Ο κ. Τσίπρας μίλησε για την πατριωτική εισφορά, για τον κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ όπως εξήγηλε, μισθολογικές αυξήσεις σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς στο πρόγραμμα της ελληνικής της Ελλάς και ένα πακέτο μέτρων που προκαλεί αντιδράσεις. Το κόμμα του κ. Τσίπρα το υπολογίζει στα 7 δις, η κυβέρνηση το ανεβάζει στα 13 δις ετησίως, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να χρησιμοποιεί σήμερα αυτή την πολύ χαρακτηριστική έκφραση και να λέει ότι ο κ. Τσίπρας τίναξε την μπάγκα στον αέρα. Η Πινελόπη Κάλλιου έχει επιμεληθεί το ρεπορτάζ που θα ακούσετε αμέσως.
1: Την αυλαία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και της μακράς προεκλογικής περίοδου άνοιξε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση του προγράμματος της ελληνικής αριστερής συμπεράταξης με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις από την κυβέρνηση αλλά και την αντιπολίτευση για το κόστος του.
2: Αποφάνθηκαν ότι το πρόγραμμά μας λέει είναι υπερκοστολογημένο πριν καν μιλήσω. Προσέξτε όμως ποιοι τα λένε αυτά, ε. Αυτοί οι οποίοι χρεοκόπησαν τη χώρα, χρεοκόπησαν και τα κόμματά τους, χρωστάνε πάνω από 600 εκατομμύρια στις τράπεζες.
3: Μοίρασε λεφτά τα οποία ούτε είπε από πού θα τα βρει, καμία συγκεκριμένη κοστολόγηση δεν εμφάνισε και μπήκαμε στη διαδικασία με τη συνδρομή του οικονομικού επιτελείου να κοστολογήσουμε μόνο τις χθεσινές εξαγγελίες του κ. Τσίπρα, οι οποίες σε ετήσια βάση, δηλαδή κατά το έτος εφαρμογής τους, φτάνουν τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ.
4: Τη Δευτέρα θα αποστείλουμε το πρόγραμμα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησης του. Ελπίζουμε βέβαια, αν το Συμβούλιο ανταποκριθεί στο αίτημά μας, όλα λίστα του κ. Μαρινάκης, να μην κρυφτεί διαπαντός.
5: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Καταγράφονται μέτρα όπως ο κατώτατος μισθός να ανέλθει στα 1000 ευρώ το 2027, ενώ ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης στα 1800 στο τέλος της τετραετίας. Μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά είδη διατροφής, μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα για τους συνταξιούχους και μείωση στους λογαριασμούς ρεύματος.
2: Δεν ζητάμε, προσέξτε, μία ακόμη κυβερνητική εναλλαγή. Ζητάμε αλλαγή πορείας. Ζητάμε αλλαγή πολιτικής.
1: Στοχευμένες οι παρεμβάσεις και στο φορολογικό με διπλασιασμό της έκπτωσης φόρου για τις οικογένειες με παιδιά, πατριωτική εισφορά για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων και φορολόγηση των συστημικών τραπεζών.
6: Ο κύριος Τσίπρας δεν έλεγε κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτε. Δεν έλεγε σε σάχθια, σε συνεταιρισμούς, σε νοικοκυριά για τα κόκκινα δάνεια. Και είναι ο Πρωθυπουργός που με δικό του νόμο ξεπουλήθηκαν από τις τράπεζες δεκάδες δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια στα φαντς, σχεδόν τζάμπα.
1: Βολές εξαπέλυσαν και άλλα κόμματα.
7: Για την Ελλάδα το 2030, Μητσοτάκης, Τσίπρας και Πασόκ μοιράζονται τον ίδιο δρόμο.
8: Δεν μπορείς να κοροϊδέψεις ένα ελληνικό λαό για πάντα, δεν γίνεται. Μια φορά που τον κοροϊδέψεις, δύο μπορείς, για πάντα όχι.
9: Μεγάλα λόγια. Θεσσαλονίκη, Τσίπρας, αυταπάτες στο ίδιο έργο θέατρο.
10: Εμείς καλούμε και τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα από 1η Νοεμβρίου που μετράει το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο να πάμε τις προτάσεις μας και να κοστολογηθούν.
1: Αίσθηση προκάλεσε και η αναφορά του αναπληρωτή τομεάρχη οικονομικών της Ελλάς Γιώργου Παπά στις θηρίδες, τις οποίες ενέταξε στη φορολογητέα περιουσία.
11: Κοσμήματα, θυμάστε στις θηρίδες που λέγαμε το περισσότερο και τα περιλαμβάνει και αυτά.
1: Αναφορά που λίγο αργότερα έσπευσε να ανακαλέσει.
12: Διευκρινίζω για να αποφευχθούν παρερμηνίες ότι η πατριωτική εισφορά που εξήγηλε ο Αλέξης Τσίπρας αφορά το 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων και προφανώς δεν θα βασιστεί στα κοσμήματα των πλουσίων κυριών, αλλά στην υψηλή κινητή και ακίνητη περιουσία.
1: Σύμφωνα με την παρουσίαση, το συνολικό ύψος των παρεμβάσεων για την τετραετία 2027-30 ανέρχεται σε 7,39 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην παρουσίαση βρέθηκαν μεταξύ άλλων πρώην στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιώργος Καραμέρος, η Κατερίνα Νοτοπούλου, ο Σημεών Κεδίκογλου, ο Βασίλης Κόκαλης και ο Κώστας Ζαχαριάδης.
0: Λοιπόν, ακούσαμε το ρεπορτάζ της Μενέλοπης Γκάλιου για τις αντιδράσεις που προκάλεσε με τις χρησινές του εξαγγελίες ο Αλέξης Τσίπρας. Για να πάρουμε τώρα και το σχόλιο του Νίκου Φιλιππίδη, πώς εκείνος αποτιμά τα όσα ακούσαμε. Τα όσα είπε πριν από λίγο στην Λένα Φλιτζάνη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, ακούμε τώρα.
13: Θα είναι πιο μεγάλο, θα είναι πιο πλούσιο και ενδεχομένως θα κουβαλάει και πολύ περισσότερα πράγματα.
0: Πόσο πιο πλούσιο?
13: Θυμίζουμε ότι πέρσι ξεκινήσε από περίπου 500 εκατομμύρια και καταλήξει 1,7 δις. Το φετινό που ξεκίνησε από τα 800 με 1 δις και έφτασε κάποια στιγμή στο 1,8, θα πάει πάνω από τα 2,5 δις, λένε οι πληροφορίες μας, συμπεριλαμβανομένες και το 1 δις που είναι η ρήτρα διαφυγής, δηλαδή οι επενδύσεις που θα γίνουν στην ενέργεια προκειμένου να έχουμε φθηνότερη και ασφαλέστερη τροφοδοσία με ενέργεια.
0: 2,5 δις σε 4 δόσεις.
13: Σε 4 δόσεις ο στόχος είναι αναδίμηνο, ανατρίμηνο. Ξεκινάμε Νοέμβριο οι πρώτες πληρωμές, τα πρώτα μέτρα θα εφαρμοστούν το Νοέμβριο. Δεύτερα, από 1η-1η, δηλαδή Ιανουάριο, που θα είναι εισοδηματικές αυξήσεις και κάποια άλλου είδους φορολογικά μέτρα. Μάρτιο, προεκλογικό Μάρτιο, θα έχουμε σίγουρα κάποια από τα μέτρα. Και κάποια τέταρτα θα αφορούν τη νέα κυβέρνηση. 1η-1η του 2028, με τις ανακοινώσεις να γίνονται από τώρα.
0: Έχουμε πει ότι θα είναι και ένα καλάθι κυρίως φοροελαφρύνσεων. Έχουμε και νέες φοροελαφρύνσεις.
13: Ναι, επειδή ψάχνουμε όλοι, καταλαβαίνουμε την έκπληξη, το μέτρο έκπληξη. Αυτά είναι λίγο σχηματοποιημένα. Απλώς δεν ξέρουμε το εύρος. Δηλαδή, ξέρουμε ότι στους αγρότες θα υπάρξει μια πολύ μεγάλη φοροελάφρυνση. Μαθαίνω ότι θα είναι εξαιρετικά μεγάλη. Και ο Πρωθυπουργός νομίζω ότι αντιλαμβάνεται ότι οι αγρότες και με το σκάνδαλο του ΠΚΠ και με καθυστερήσεις πληρωμές έχουν υποστεί πολλά πράγματα.
0: Είναι το χρειάζονται, ειδικά οι συνεπείς.
13: Και έχουν και μειώσει τιμών στα προϊόντα τους. Άρα, μια σημαντική φοροελάφρυνση θα την περιμένουν, όπως και οι οικογένειες με πάνω από δύο παιδιά, σε συνέχεια των περισσότερων μέτρων και το δημογραφικό. Είναι βέβαιο ότι θα περιλαμβάνεται μια φοροελάφρυνση επίσης. Η πλέον ωφελημένη βέβαια θα είναι, το έχουμε πει πολύ καιρό, οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες γιατί υπήρχαν 1-2 διατάξεις οι οποίες λειτουργούσαν σαν αντικίνητρο για να φανερώσουν επιπλέον και να φέρουν στο φως εισοδήματα. Αυτές φεύγουν, ήταν κόφτες οι οποίοι μάλιστα αύξαναν το τεκμήριο, άρα πλήρωνα περισσότερο φόρο. Θα οδηγηθεί περίπου το 1/3 του τεκμηρίου εκτός. Θα φύγει περίπου το 1/3. Άρα θα βρεθούν όλοι λίγο οι πολλοί και κάποιοι στοχευμένα, όπως για παράδειγμα οι ιδιοκτήτες ταξί.
0: Κλείνοντας, από την κυβέρνηση έχουν πει όχι στη 13η σύνταξη, όχι στο 13ο μισθό για τους δημόσιους υπαλλήλους. Έρχεται κάπως αλλιώς όμως τώρα.
13: Δεν ξέρω πώς θα το πούνε. Αλλά φαντάζομαι ότι όλοι θα το καταλάβουμε. Δηλαδή, όταν τα 250 που ήταν να γίνουν 300, θα γίνουν τελικά 446, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, μεικτά, όσο είναι η εθνική σύνταξη αυτή τη στιγμή, είναι όπως αντιλαμβάνεσαι, θυμίζει τα παλιά δώρα του 2000, που ήταν μετά το πρώτο μνημόνιο, όταν άρχισε η περικοπή τους. Που ήταν ένα δώρο όμως, το οποίο ήταν χειροπιαστό, δεν ήταν ένα μικρό επίδομα. Το μέτρο έκπληξη είναι το οποίο ακόμα μπαίνει και βγαίνει στην ομιλία του Πρωθυπουργού, μαθαίνουμε, είναι ένα μόνιμο επίδομα στους δημόσιους υπαλλήλους. Και εδώ αντιλαμβάνεσαι ότι πιάνει μια εισοδηματική ομάδα, η οποία μόλις πέρυσι ξεκίνησε να παίρνει κάποιες αυξήσεις, οι συνταξιούχοι έπαιρναν και περισσότερα χρόνια, άρχισε δηλαδή να συνδέονται και με τον πληθωρισμό και με τον ρυθμό ανάπτυξης, ένα επίδομα για να καλύψει μέρος των εισοδηματικών απολειών των τελευταίων ετών.
0: Και από τον Νίκο Φιλιππίδη στη Δέσποινα Βλεπάκη, 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ και σύσσωμη παράταξη δίνει το παρόν σε μια επαιτειακή εκδήλωση που φέτος στήθηκε στην Κρήτη, τόπο καταγωγής του νυν Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη. Μια επέτειος από την οποία δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι πολλές αναφορές στον ιδρυτή του κόμματος, στον Ανδρέα Παπανδρέου και βέβαια το αίτημα, το πάγιο αίτημα του ΠΑΣΟΚ για αλλαγή, για πολιτική αλλαγή. Για να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Δέσποινας Βλεπάκη.
14: Θα φυσήξει άνεμος πολιτικής αλλαγής.
15: Θα
14: φυσήξει και θα πήγε Νέα Δημοκρατία. Το σύνολο στα μέλη.
16: Σύσσωμο το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην Κρήτη για να γιορτάσει την 3η Σεπτέμβρη και ο Νίκος Ανδρουλάκης που δέχτηκε δώρο έναν χάρτινο ανεμόμυλο στο οροπέδιο Λασιτίου έδωσε το σήμα για την νίκη και την πολιτική αλλαγή. Από τη Δευτέρα κλιμάκια του κόμματος σαρώνουν το νησί και χθες βουλευτές, στελέχη της Πράσινης Παράταξης και μέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης γεύτηκαν κριτικά εδέσματα και δοκίμασαν τσικουδιές στο ψυχρό στο χωριό της μητέρας του Νίκου Ανδρουλάκη.
17: Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που ο ελληνικός λαός θυμάται τα γενέθλιά του. Γιατί το αποτύπωμά του αγώνα της μεταπολίτευσης είναι κοινωνικά ισχυρό. Με το ισχυρό κοινωνικό κράτος, τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία, με ευκαιρίες για όλους τους Έλληνες, με μια χώρα που οικοδομήθηκε με κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια.
16: Η Κρήτη, το άλλοτε καταπράσινο νησί, έχει ισχυρούς δεσμούς με το ΠΑΣΟΚ και τον Ανδρέα Παπανδρέου, κάτι που υπενθύμησε με το πώς του ο Παύλος Γερουλάνος.
18: Μαζί προχωρούμε για να κτίσουμε την Ελλάδα των προσδοκιών.
16: Η Χαριλάου Τρικούπη αποφάσισε να διοργανώσει την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ στη Μεγαλόνισο, θέλοντας να ευχαριστήσει τον κόσμο για τη στήριξή του και πάλι στην παράταξη.
19: Πρόεδρε, γιατί αφορά η 3η Σεπτέμβρη έναν νέο άνθρωπο σήμερα?
20: Γιατί την επόμενη πολιτική αλλαγή θα την κάνουμε μαζί. Με τον ΠΑΣΟΚ και τον Ανδρέα Παπανδρέου, η Ελλάδα έζησε μια μεγάλη αλλαγή. Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη.
21: Να ξανακάνουμε την πολιτική υπόθεση των πολλών. Αυτό είναι σήμερα το πνεύμα της 3ης του Σεπτέμβρη.
22: Ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ είναι συνεπώς και πάλι αναγκαίο.
16: Το διήμερο 12 με 13 Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει το κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος στο πλαίσιο της παρουσίας του στη ΔΕΘ.
0: Πάμε στην Κρήτη τώρα. Πάμε να συναντήσουμε τον ανταποκριτή μας, τον Χάρη Λεοντάκη, που βρίσκεται στο Ηράκλειο και περιμένει και εκείνος, αναμένει από ώρα σε ώρα να ακούσει την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Πριν την ομιλία όμως, να πάρουμε το κλίμα απουσίες και παρουσίες.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, εδώ που το ΠΑΣΟΚ είχε τα υψηλότερα ποσοστά του στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση, εδώ θα γίνει η κεντρική εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Σε λίγη ώρα αναμένεται να ανέβει στο βήμα ο Νίκος Ανδρουλάκης, αρκετός κόσμος, ο κόσμος που συνεχίζει να μαζεύεται. Δεν είναι και μια εύκολη περίοδος μέσα στο καλοκαίρι, προκειμένου να παρακολουθήσει αυτή την ομιλία. Μια ομιλία όπου ο κύριος Ανδρουλάκης αναμένεται να κάνει μια ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση για θέματα της επικαιρότητας, όπως είναι η ακρίβεια, όπως είναι τα ελληνοτουρκικά και η προκλητικότητα της Τουρκίας, ο ΠΚΠ, αλλά και το θέμα των υποκλοπών. Παράλληλα, όμως, θα επιτεθεί και στον Αλέξη Τσίπρα με τα όσα παρουσίασε χθες στη Θεσσαλονίκη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι το πρόγραμμά τους έχει ένα και μόνο τίτλο: εξαπάτηση και αναξιοπιστία. Παράλληλα, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα αναφερθεί στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για τα κόκκινα δάνεια, για την στεγαστική κρίση και για το πώς μπορεί το ΠΑΣΟΚ να βοηθήσει ειδικά τους νέους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν στεγαστικό πρόβλημα, αλλά και για θέματα ακρίβειας. Φυσικά, δεν θα λείψουν και οι ιστορικές αναδρομές στον Ανδρέα Παπανδρέου και στα όσα το ΠΑΣΟΚ κατάφερε τα χρόνια της διακυβέρνησής του της χώρας.
0: Και τώρα θα ακούσουμε τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου, ο οποίος μας σκιαγραφεί το χάρτη της Κρήτης και προκειμένου πώς θα διαμορφωθεί αυτή η περίφημη μάχη της Κρήτης. Να αναφέρομαι στον πολιτικό χάρτη. Για να ακούσουμε το ρεπορτάζ του.
4: Η Κρήτη δεν εκλέγει η κυβέρνηση, Λέλα, αλλά είναι σαφές, όπως είδαμε και το 2023 που ξαναμοιράστηκε η πολιτική τράπουλα, δείχνει προς τα που φυσάει ο πολιτικός άνεμος. Και μια από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι το Ρέθυμνο, πως ένα σημαντικό τμήμα από αυτό το μισό εκατομμύριο ψηφοφόρων διάλεξε κόμμα και η σειρά. Πρώτη η Νέα Δημοκρατία, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, τρίτος ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο βέβαια μπορούμε να δούμε

0: αξιοποίησε αρκετά την περίπτωση των παράγοντα Παύλος Πολάκης, διατηρώντας τη δεύτερη θέση, Λένα.
1: Και οι άλλοι δύο είχαν την εντοπιότητα, όμως ο Αλέξης Τσίπρας είχε τον κύριο Πολάκη.
0: Ναι, και αυτό ίσως είναι και το δυσκολότερο στοίχημα για τον Νίκο Ανδρουλάκη, να περάσει το Πασόκ τον ΣΥΡΙΖΑ και στον μοναδικό νόμο της Κρήτης, όπου τουλάχιστον με βάση τα αποτελέσματα του 2023 είχε μείνει τρίτο.
2: Λοιπόν, και με φόντο τα ρεπορτάζ που ακούσατε, να κλείσουμε με το σχόλιο που έκανε πριν από λίγο στο Αφλιτζάνι ο Παναγιώτης Λάμψης.
3: Πολύ ευχάριστα τα λέω. Ποιος δεν θα ήθελε να αυξηθούν οι μισθοί, να αυξηθούν οι συντάξεις, να αυξηθούν οι κοινωνικές παροχές? Το θέμα ποιος θα τα πληρώσει. Και εγώ θα ήθελα να είμαι νέος, ωραίος, αδυνατόν και πλούσιος. Αυτά είναι ωραία. Ευχάριστα.
1: Ακούμε. Δεν τάζει κάποιος πάντως και κάτι άσχημο, ναι.
3: Όχι, ποτέ. Τα δυσάρεστα τα αφήνουμε για μετά. Ο λογαριασμός είναι μετά την αποχώρηση από την κάλπη. Κοίταξε, για να είμαστε δίκαιοι όμως. Ο κύριος Τσίπρας εξήγηλε ένα πακέτο προθέσεων, μέτρων, όπως θέλει το λογαριασμό κανείς, το οποίο κατάλληλος κοστίζει 13 δις, κάτω τον ίδιο 7-7,5. Εν πάση περιπτώσει, μεγάλο πακέτο, δεν είναι εύκολο και σε ορισμένες του πλευρές είναι και αντιφατικό. Για παράδειγμα, λέει ότι θα χρησιμοποιήσουμε 1 δις από την Golden Visa για να πληρώσουμε αυτά που πρέπει στην κοινωνική πολιτική. Την ίδια ώρα έχει πει πριν από 2 μήνες ότι θέλει να την καταργήσει την Golden Visa διότι δημιουργεί προβλήματα και στρεβλώσεις, και είναι αλήθεια αυτό, στην κατοικία. Δεν υπάρχουν σπίτια διαθέσιμα γιατί ακριβώς έρχονται και παίρνουν κάποιοι για Golden Visa και μένουν κλειστά ή.
1: Την πατριωτική εισφορά πώς την άκουσες?
3: Κοίταξε, είναι μια ευχή. Και εγώ εύχομαι να έρθουν οι Έλληνες και να δώσουν. Τώρα, δεν είναι πολύ σοβαρά πράγματα αυτά. Με πατριωτισμούς λεκτικούς δουλειά δεν γίνεται. Το 1% που λέει ότι θα επιβάλλει, και σήμερα άκουσα και τον αναπληρωτή τομεάρχη οικονομικών, τον κύριο Παπά, που είπε ότι θα ψάξουν μέσα στις ρίδες και τα σημικά.
1: Το πήρε πίσω, είπε μετά, καταθέσεις, ομόλογα και μετοχές.
3: Πήρε πίσω, αλλά όταν λέγω ότι για πράγματα δημιουργείται μια θολή κατάσταση, δεν είναι ωραία για την εικόνα που θέλει να δώσει ένας νέος αρχηγός, που δεν είναι όμως νέος, είναι ο παλιός, είναι η θητεία του που του συνοδεύει, δεν μπορεί να είναι άλλος άνθρωπος, είναι ο ίδιος. Κοίταξε.
1: Κάτι αυτό καλό βρήκες να κρατήσεις, γιατί αλήθεια είναι ότι και η Χαρλάτη...
4: Ερμής, 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
5: Ερμής, 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
6: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
4: Ερμής, 91,8 στα FM.
7: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Πράγματα δεν γίνει κανείς πολιτική. Η πολιτική είναι απλά πράγματα. Αυτό πιστεύω, αυτό προτείνω, αυτό μπορώ. Και πρέπει όμως να το συνοδεύει και η πείρα του παρελθόντος που μας θυμίζει από πού γλιτώσαμε, στο χείλος του γκρεμού στο παραπέντε. Ας ελπίσουμε ότι ένας άλλος κύριος Τσίπρας και τώρα θα τα κάνει διαφορετικά εφόσον ο ελληνικός λαός του δώσει κάποια στιγμή την ευκαιρία. Πρόσεξε, έχει μεγάλη σημασία ότι μπήκε στη συζήτηση, άσχετα αν πλειοδοτεί και αν δίνει τάζει περισσότερα από όσα μπορεί να αντέξει κανείς ή να αντέξει οικονομία, ενώ όχι οι άνθρωποι. Λοιπόν, σημασία έχει ότι σταμάτησε αυτές τις αστειότητες που έλεγε στο παρελθόν. Κάπου μπήκε σε ένα λογαριασμό.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλίση.

0: σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φιλιά, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρος γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece. Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
5: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
6: 8 και 33 πρώτα λεπτά, πάντα συντονισμένοι στον Sky και τους 100,3. Συνεχίζουμε με τα ελληνοτουρκικά τώρα και αυτό το νέο προσαρμοσμένο στα νέα δεδομένα φύγημα της Άγκυρας, με το οποίο ανοίγει η βεντάλια των προκλήσεων. Διότι η Άγκυρα τις τελευταίες εβδομάδες θέτει ξανά θέμα νησιών, γκριζάρει περιοχές στο Αιγαίο και επιμένει στην πάγια ιδιοκτησιακή της αντίληψη. Για τον Ερντογάν πάντως, που θέλει να στηρίξει και να ενισχύσει το ρόλο του προστάτη των μουσουλμάνων, ο νούμερο ένα κίνδυνος φαίνεται πως είναι το Ισραήλ. Πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα στην Άγκυρα κατά τη συνάντηση που είχε με τον Αντώνιο Κώστα. Αναφέρθηκε λοιπόν και στο ενεργό κάζους μπέλι, αλλά και στο ότι οι προκλήσεις της Τουρκίας θα έχουν το τίμημά τους, το συσχέτισε με την ευρωπαϊκή της πορεία. Ακούμε το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Μαρία Τσιλινίκου.
7: Ξεκάθαρο μήνυμα και χωρίς αστερίσκους στέλνει η Αθήνα στην Άγκυρα για τις τουρκικές αξιώσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου, που επανέφερε ο Ερντογάν με νέες απειλητικές δηλώσεις. Οι μονομερείς αιτιάς είναι ανυπόστατες και έχουν απορριφθεί επανειλημμένως στο σύνολό τους, διαμηνεί η ελληνική πλευρά.
8: Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα, η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως και υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση. Δεν νοείται, θα το ξαναπώ, να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα η οποία προσδοκά στη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
7: Την τουρκική προκλητικότητα έθεσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στους Ευρωπαίους ομολόγους του. Ανέδειξε την ποιοτική αλλά και την ποσοτική αναβάθμιση των παραβιάσεων και παραβάσεων στον ενάεριο χώρο και τα χωρικά ύδατα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο περιστατικό με το τουρκικό ντρόν που πέταξε πάνω από τη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης. Αναφέρθηκε στην προώθηση του αναθεωρητικού ιδεολογήματος γαλάζιας πατρίδας, τόσο με την ένταξη στα σχολικά προγράμματα, αλλά και με το κυοφορούμενο νομοσχέδιο. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στην ανακήρυξη των θαλάσσιων πάρκων από την Άγκυρα σε οι οποίες βρίσκονται εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας.
9: Υπενθυμίζεται ότι η Αθήνα προέβη σε διάβημα διαμαρτυρίας προς την Άγκυρα για τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και για την ανακήρυξη δύο τουρκικών θαλάσσιων πάρκων.
10: Η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα σχετικά διεθνή συμβατικά κείμενα.
11: Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ.
9: Από την Ξάνθη και το 316 συνεργείο, το οποίο παραγει μη επανδρομένα αεροχήματα, ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στη νέα εποχή των ενόπλων δυνάμεων, στέλνοντας σαφές μήνυμα αποτροπής.
12: Τα drones μας δίνουν δυνατότητες παρατήρησης, μας δίνουν δυνατότητες αναγνώρισης, μας δίνουν δυνατότητες επιθετικής δραστηριότητας. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Υπάρχει και η άμυνα. Η ανάγκη να προστατεύσουμε το προσωπικό μας από ανάλογα μέσα που τυχόν θα έχει μια χώρα που απειλεί την Ελλάδα.
9: Σε δύο βάρκες συνεχίζει να πατάει η Άγκυρα, επιχειρώντας να ενισχύσει τις σχέσεις της τόσο με τη Μόσχα όσο και με την Ουάσιγκτον. Παρά το αμερικανικό τελεσίγραφο για το ρωσικό πυραυλικό σύστημα S-400, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συζήτησε το ζήτημα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για το θέμα των F-35.
11: Η Τουρκία ήταν ένας από τους εταίρους στο πρόγραμμα F-35. Συνέβαλε σημαντικά σε αυτό το πρόγραμμα. Οι συζητήσεις μας σχετικά με την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα συνεχίζονται. Πιστεύουμε ότι αυτό το ζήτημα θα ξεπεραστεί μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες στην Αμερική.
9: Σοβαρές ευθύνες για την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής απέναντι στην Τουρκία καταλογίζουν στην κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Αλέξης Τσίπρας.
13: Ότι μια ο κ. Μητσοτάκης έλεγε το λεκτικό ρητορικό κατασκεύασμα περί ήρεμων νερών και η ίδια κυβέρνηση σήμερα βυθίζει τα ήρεμα νερά ως κατασκεύασμα ρητορικό που η ίδια συγκρότησε τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί διότι ο Ερντογάν και η Τουρκία σταθερά αμφισβητούν κυριαρχικά δικαιώματα, μιλούν για διχοτόμηση της Κύπρου.
14: Η τουρκική προκλητικότητα αναβαθμίζεται ανησυχητικά και η χώρα μας οφείλει να θωρακίσει την ασφάλειά της, οφείλει να υπερασπιστεί αποφασιστικά τα κυριαρχικά της δικαιώματα.
9: Η Αθήνα τονίζει πως επιδιώκει τη διατήρηση μιας λειτουργικής σχέσης με την Άγκυρα.
6: Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε τον Γιάννη Παλιούρα. Τουρκία και Ισραήλ έχουν πλέον νέο πεδίο αντιπαράθεσης και το έχουν στη θάλασσα της Ανατολικής Μεσογείου.
15: Το Ισραήλ ουσιαστικά γεωπολιτικά είναι ένα νησί. Γύρω-γύρω όλα τα χερσαία σύνορά του είναι με χώρες οι οποίες είναι είτε, ας το πούμε, αναξιόπιστες, είτε ξεκάθαρα εχθρικές. Η μόνη αξιόπιστη γραμμή επαφής με τον υπόλοιπο κόσμο είναι μέσω θαλάσσης, μέσω της Ανατολικής Μεσογείου. Από εκεί περνάνε οι γραμμές του εμπορίου, από εκεί περνάνε οι γραμμές επικοινωνιών, από εκεί είναι η αρτηρία που κρατάει το Ισραήλ ζωντανό.
16: Άρα τις χρειάζονται πάση θυσία.
15: Ακριβώς. Δεύτερον, το Ισραήλ τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει και ένα δίκτυο από πλατφόρμες άντλησης αερίου κοντά στις ακτές του, οι οποίες παράγουν ένα πολύ μεγάλο μέρος του εθνικού πλούτου, το οποίο με κανέναν τρόπο δεν μπορεί να το χάσει. Και τρίτον, μελλοντικά από εκεί θα περάσει ο υποβρύχιος αγωγός, το υποβρύχιο καλώδιο μάλλον, το οποίο συνδέει το Ισραήλ μέσω Κύπρου και Κρήτης με το ευρωπαϊκό ηλεκτρικό δίκτυο.
16: Άρα το Ισραήλ θέλει όλους τους θαλάσσιους διαδρόμους ανοιχτούς και εκεί υπάρχει το εμπόδιο της Τουρκίας και θα μας εξηγήσεις τι εμπόδιο είναι αυτό, ο στόλος.
15: Η Τουρκία θέλει πάρα πολύ απλά με το στόλος να κυριαρχήσει σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και μέσω αυτού του μέσου να έχει λόγο για την κάθε κίνηση που θα κάνει κάθε άλλο κράτος στην περιοχή. Κάτι το οποίο το Ισραήλ απλά δεν μπορεί να δεχθεί. Και ήδη γι' αυτό το λόγο έχουμε τριβές. Οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι πριν από μερικές μέρες κάποια σκάφη του τουρκικού πολεμικού ναυτικού, το λένε πάρα πολύ ευγενικά, επηρέασαν την πορεία σκαφών των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων. Ένας εύσχυμος τρόπος για να πεις ότι τα παρεμπόδισαν ή το τα παρενόχλησαν.
16: Άρα υπάρχει ένα περιστατικό το οποίο θρυλείται, εν πάση περιπτώσει, γράφεται στα μέσα ενημέρωσης.
15: Κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ισραήλ το ανέφεραν.
16: Έχει μία βαρύτητα και από αυτό το περιστατικό δημιουργήθηκαν δεδομένα.
15: Ακριβώς. Το Ισραήλ καταρχάς ξεκινάει, όπως όλα δείχνουν, ένα πρόγραμμα για την δημιουργία ενός ναυτικού σχεδόν εκ του μηδενός, καθώς και ένα ελαφρύ παράκτιο ναυτικό. Καταρχάς, αυτές τις μέρες παραλαμβάνει ένα ακόμα υποβρύχιο από τη Γερμανία, το Dragon.
16: Αυτό που είναι πίσω σου.
15: Ακριβώς. Επίσης όμως, κάνει και μία ακόμα κίνηση. Διέρευσε στον τύπο ότι υπάρχουν σκέψεις για την προμήθεια ανθυποβρυχιακών αεροσκαφών P8 Poseidon. Γιατί μένω σε αυτό, διότι το Ισραήλ ποτέ μα ποτέ δεν είχε προμηθευτεί ένα όπλο αυτού του τύπου, διότι πολύ απλά δεν είχε καμία τέτοια απειλή και η μοναδική χώρα με υποβρύχιο στόλο στην περιοχή η οποία θα μπορούσε να απειλήσει το Ισραήλ είναι η Τουρκία. Κοινώς το Ισραήλ ετοιμάζεται να ξοδέψει δισεκατομμύρια προκειμένου να αγοράσει ένα οπλικό σύστημα που έχει έναν και μόνο στόχο, την Τουρκία.
6: Λοιπόν, την Τουρκία που απασχολεί την κυβέρνηση, την αντιπολίτευση και αντιμετωπίζεται ως εθνικό μας θέμα και περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι εξελίξεις και επί του πεδίου στην πρώτη πρόκληση, όχι πολύ μακριά από σήμερα, αναφέρουμε στην ιστορία της πόντισης του καλωδίου. Για να ακούσουμε λοιπόν τα σχόλια που κάνουν για την κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται μέχρι αυτή τη στιγμή ο Μανώλης Κωστίδης και ο Κωνσταντίνος Φίλης. Βρέθηκαν πριν από λίγο και οι δύο στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Sky.
17: Ο Ερντογάν με τη δήλωσή του Ρένα Φλιτζάνη έδωσε τη γραμμή πια. Από εδώ και πέρα και τα μέσα ενημέρωσης αλλά κυρίως τα επιτελεία και των ενόπλων δυνάμεων αλλά και το διπλωματικό σώμα τώρα θα πάει πάνω σε αυτή τη γραμμή η οποία είναι πριν από τη διακήρυξη των Αθηνών ότι οτιδήποτε κάνει η Ελλάδα θα απαντάμε. Αυτό είπε ο Ερντογάν ουσιαστικά. Τώρα, αν θα είναι η απάντηση στο καλώδιο που θέλει να ποντίσει η Αθήνα, αν θα είναι η απάντηση όταν θα έρχονται τα Ισραήλ όπλα να εγκατασταθούν στα νησιά του Αιγαίου, εκεί θα υπάρχουν απαντήσεις. Από τη στιγμή που προειδοποιεί και ο Ερντογάν σε συγκεκριμένα ζητήματα, νομίζω είναι κόκκινη γραμμή του Ισραήλ, ακούγοντας και τον Γιάννη τον Παλιούρα για αυτό το στόλο για την Τουρκία. Το Ισραήλ και οι σύμμαχοί του είναι η κόκκινη γραμμή την Τουρκία. Σε αυτό το θέμα δεν θα υποχωρήσουν, θα είναι ξεκάθαροι. Αλλά η διακήρυξη των Αθηνών είχε και διάφορες επικοινωνίες. Το ευχάριστο σε εισαγωγικά είναι ότι η είδηση ότι ο διοικητής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών ήρθε στην Αθήνα και από όσο ακούσαμε τον Άκη Παπαχέλα χθες μαζί ήσασταν, πέρασε από το Μαξίμου, σημαίνει ότι παραμένουν οι διάβλοι και αυτό είναι θετικό. Γιατί ο Καλίν δεν είναι ένας απλός διοικητής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών. Ήταν χρόνια διπλωματικός σύμβουλος του Ερντογάν και μαζί με τον Χακάν Φιντάν αυτή τη στιγμή τρέχουν τη διπλωματία, τις μυστικές υπηρεσίες, αλλά και ακόμα και το στρατό.
16: Κωνσταντίνε, θα δοθούν κάποιες απαντήσεις. Η κατάσταση είναι οριακή, αυτό καταλαβαίνουμε. Εάν δεν εκτονωθεί όμως, πού μπορεί να φτάσει?
18: Καταρχάς θα δούμε ως πρώτο τεστ, Λένα, το θέμα του καλωδίου. Σε περίπτωση δηλαδή που πράγματι υλοποιηθεί ο σχεδιασμός όπως είχε προγραμματιστεί στις αρχές Αυγούστου με την είσοδο της Μεριδιέμ, οι επόμενοι μήνες, αν όχι οι επόμενες εβδομάδες, είναι κρίσιμοι. Η κατάσταση αυτή πράγματι θα πρέπει κάπου να εκτονωθεί και από τη στιγμή που δεν υπάρχουν πλέον διάβλοι επικοινωνίες μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών και έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό που είπε ο Μανώλης για τον Ιμπραχήμ Καλίν, κυρίως το γεγονός ότι πέρασε την πόρτα του Μαξίμου είναι σημαντικό γιατί συναντήθηκε και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Άρα πιθανολογώ ότι θα είχε κάτι
16: να διαμηνύσει.
17: Να πω ρεπορταζιακά, το Πρακτορείο Ανατολή, κύριε καθηγητά, είναι σήμερα έβγαλε την είδηση ότι ο Καλίν ήρθε στην Αθήνα. Πηγές ασφαλείας λένε ότι επισκέφθηκε μέσα στη Μέση Ανατολή για τον κύριο Δεμήρη μόνο αναφέρονται, δηλαδή για τον διοικητή και των μυστικών υπηρεσιών. Δεν λένε κάτι για το Μητσοτάκη.
16: Ήρθαν δεύτερη στην είδηση, αλλά την δημοσίευσαν.
18: Σωστά. Όπως και να έχει, μίλησαν για πάρα πολλά θέματα και μπορούμε να πιθανολογήσουμε ότι ένα από αυτά ήταν και η διαχείριση μιας ενδεχόμενης κρίσης που θα μπορούσε να προκύψει λόγω του καλωδίου. Να πούμε ως προς αυτό, Λένα, το εξής. Όταν ποντίστηκε ένα καλώδιο τηλεπικοινωνιακό της Google, το Blue, πριν από περίπου 2,5 χρόνια, τότε υπήρχε μια κατανόηση μεταξύ των δύο κρατών. Το σχέδιο αυτό πέρασε στα ψηλά. Και αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε στους τηλεθεατές μας είναι ότι για μια κοινή περιοχή, ας πούμε περίπου μεταξύ Κύπρου και Κρήτης, δόθηκαν άδειες εξίσου και από τις δύο χώρες. Υπήρξε γνωστοποίηση από πλευράς εταιρείας, η οποία ήταν ουσιαστικά ο εργολάβος του έργου, και δόθηκαν άδειες και από τις δύο χώρες. Σήμερα, ως έχει η κατάσταση, κρίνω ότι είναι εξαιρετικά αμφίβολο έως και περίπου αδύνατο να ακολουθηθεί μια αντίστοιχη διαδικασία σε σχέση με το GSI.
16: Άρα, Μανώλη, αν δεν αποτελέσει αυτό προηγούμενο και είναι μια διαφορετική κατάσταση, φαντάζομαι ότι υπάρχει ένα σενάριο ότι η Τουρκία ζητεί από τη γαλλική εταιρεία να έχει λόγο, την άδεια. Εκεί πέρα και στην Άγκυρα, φαντάζομαι, επεξεργάζονται κάποια σχέδια, κάποια σενάρια.
17: Οπωσδήποτε, αν δεν υπάρχει συνεννόηση, συνεργασία, συντονισμός, όπως θέλετε πείτε το, υπάρχει πρόβλημα. Ξεκάθαρα, θα το εμποδίσουν πάλι το έργο, αν δεν υπάρχει κάτι.
19: Εργείς 91,8 στα FM.
17: Επόμενους 45 μήνες, όταν θα αρχίσουν να έρχονται τα Ισραηλινά όπλα. Αυτά τα δύο σημεία νομίζω πρέπει να τα προσέχουμε πάρα πολύ, αλλά είμαστε αισιόδοξοι. Η διάβλη επικοινωνία αφού παραμένουν ανοιχτή, πιστεύω.
16: Αισιόδοξοι μεν, αλλά ακούγοντας και τον Μανώλη Κωνσταντίνε, καταλαβαίνουμε ότι αν η Τουρκία αποπειραθεί να το εμποδίσει με όποιον τρόπο το έργο, μιλάμε για κρίση.
18: Μιλάμε για κρίση. Να διευκρινίσω πάνω σε αυτό που είπε ο Μανώλης και σε αυτό που ρωτάς εσύ, Λένα, ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι να αντιδράσει η Τουρκία. Θα μπορούσε να παρενοχλήσει το πλοίο το οποίο θα διεξάγει τις έρευνες βυθού, βρισκόμενοι σε μια απόσταση ασφαλείας, τα πολεμικά της πλοία, στα 15 ας πούμε μίλια, θα μπορούσε να το παρεμποδίσει κιόλας. Όπως συνέβη νοτίως της Κάσου τον Αύγουστο, τον Ιούλιο, μάλλον το 2024.
17: Εγώ με το αισιόδοξο σενάριο, η Τουρκία
16: δεν θα μείνει. Υπάρχει μια νοτοϊκή ομπρέλα,
17: βέβαια. Συγγνώμη, δεν θα μείνει η Τουρκία. Δεν πιστεύω ότι θα μείνει σε μια όχληση μόνο με
18: αυτό. Γι' αυτό είναι θέμα συνεννόησης και να δούμε και ο γαλλικός παράγοντας κατά πόσον έχει κάποιο ρόλο να επιτελέσει. Να κλείσω λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή, ναι, μεν υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας, αλλά είναι περιορισμένοι και ξαναλέω, δεν είναι μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών, που η σχέση εμπιστοσύνης που είχε αναπτυχθεί μεταξύ των φαίνεται πως κλονίζεται. Υπάρχει το θέμα πόσο ο Αμερικανικός παράγοντας θα μπορούσε να αντιδράσει, αν θα αντιδράσει, και κατά πόσο βέβαια και η Ευρώπη θα στήριζε αυτό το σχέδιο, διότι το σχέδιο αυτό είναι αμιγώς ευρωπαϊκό και βέβαια και η Κύπρος. Μην το λησμονούμε αυτό, γιατί το σχέδιο αυτό, Λένα, κατά κύριο λόγο βγάζει την Κύπρο από την ενεργειακή απομόνωση και ακόμα δεν έχουμε δει τη Λευκωσία να στηρίζει το έργο 100%.
6: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Με ολοκληρωμένη τη σηματοδότηση για τη τηλεδιοίκηση, πραγματοποιήθηκε η χθεσινή διαδρομή Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού σιδηροδρόμου, τα έργα αποκατάστασης ολοκληρώθηκαν σε μήκος 180 χιλιόμετρων και κρεμεί το σύστημα αυτόματης πέζησης με τη ράση να θέτει αστερίσκους. Ένα έργο με πολλούς συμβολισμούς και βέβαια μνήμες νοπές και θλιβερές από την τραγωδία των Ιντεμπών. Για πάμε να ακούσουμε περισσότερα από το ρεπορτάζ που ακολουθεί και έχει επιμεληθεί ο Νίκος Μαλιαράκης.
20: 50 μεταξύ Παλαιοφάρσαλου Λάρισας, κινείστε σε μονή γραμμή ανόδου με φωτοσήμανση. Επόμενος τηλεφωμένος η Λάρισα.
21: Η τηλεδιοίκηση και η φωτοσήμανση επιστρέφουν στα τμήματα του σιδηροδρομικού δικτύου της Λάρισας που είχαν υποστεί ζημιές λόγω της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Πάνω από 3,5 χρόνια μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία των Ντεμπών, η κάλυψη των κρίσιμων ασφαλιστικών δικλείδων για την κίνηση των τρένων προσεγγίζει το 100% στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
22: Πλέον έχουν βελτιωθεί τα δρομολόγια σε μεγάλο βαθμό και σε ταχύτητα και σε ασφάλεια. Ελπίζουμε να φτάνουμε πλέον με ασφάλεια στο σπίτι μας.
23: Η πρώτη αμαξοστοιχεία η οποία έρχεται με πλήρη τηλεδιοίκηση στο σταθμό της Λάρισας είναι η Intercity 50, η οποία λόγω έργων ήρθε από άλλη γραμμή ανάποδα και σε αυτό εδώ το σημείο μπήκε στην κανονική γραμμή και έρχεται προς το σταθμό της Λάρισας.
24: Ήρθε από τη γραμμή καθόδου από το Δομοκό, σηματοδοτόμενο και τηλεδιοικόμενο. Θα μπει στην ευθεία, θα κατεβάσει τον κόσμο και θα φύγει.
21: Η εικόνα που παρέχεται σε πραγματικό χρόνο στα κατατόπους κέντρα τηλεδιοίκησης θα μπορούσε να αποτρέψει, σύμφωνα με τους εργαζομένους, την πρόκληση σοβαρών ατυχημάτων και δυστυχημάτων όπως αυτό στα Τέμπη.
24: Το βλέπεις σε πραγματικό χρόνο που είναι. Ποια γραμμή. Μπορεί για κάποιο λόγο να χρειαστεί να τον σταματήσει. Θα τον ανάψει κόκκινο.
21: Μηχανοδηγοί πάντως αναφέρουν ότι υπάρχει ακόμη ένα τμήμα 25 χιλιόμετρων στο κομμάτι Παλαιοφάρσαλος Δομοκός, στο οποίο η κυκλοφορία συνεχίζει να γίνεται με τηλεγραφήματα.
25: Τηλεδιοίκηση και σηματοδότηση δεν έχει το τμήμα στο Δομοκό και αφορά αποκλειστικά και μόνο εκείνο το κομμάτι.
21: Παρά την ολοκλήρωση της σύμβασης, αρκετοί επιβάτες εμφανίζονται επιφυλακτικοί και τονίζουν ότι δεν έχει αποκατασταθεί ακόμη η εμπιστοσύνη τους στον ελληνικό σιδηρόδρομο μετά την τραγωδία των Ντεμπών.
26: Γενικά έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη μας, είτε στον ανθρώπινο παράγοντα, είτε στη τηλεδιοίκηση όλα. Δηλαδή δεν μας καλύπτει τίποτα πια με όλα αυτά που έχουμε δει.
21: Όσο για το σύστημα αυτόματης πέδησης ETCS, έχει εγκατασταθεί στο σύνολο του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Στόχος του ΟΣΕ, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, είναι να ολοκληρωθούν οι δοκιμές και να λειτουργήσει μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Στις επισημάνσεις που συνοδεύουν την έγκριση της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων για την τοποθέτησή του όμως, φαίνεται ότι θα εφαρμοστεί με κρίσιμους λειτουργικούς περιορισμούς.
27: Σήμερα καλύπτονται αποκλειστικά από χειρονακτικές λειτουργικές διαδικασίες ο εκτροχιασμός λόγω υπέρβασης ορίου ταχύτητας, ο εκτροχιασμός λόγω αστοχίας τράψης σιδηροτροχιάς και η σύγκρουση με προσωπικό.
28: Οι συστάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων αφορούν σε μελλοντικές τεχνικές αναβαθμίσεις και ήδη οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδος εργάζονται προς την κατεύθυνση αυτή σε συνεργασία με την Ρυθμιστική Αρχή.
21: Το ETCS που θα λειτουργήσει τον ελληνικό σιδηρόδρομο ανήκει στην πρώτη κατηγορία, ενώ το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Αμαξοστοιχειών έχει φτάσει ως την κατηγορία 3.
6: Πέντε θανάτους και 58 κρούσματα δυτικού Νείλου διαπιστώθηκαν στη χώρα μας, διαπίστωσε ο ΕΟΔΗ, και μάλιστα την τελευταία εβδομάδα οι ψεκασμοί συνεχίζονται με την επιστημονική κοινότητα να τονίζει πως η έξαρση του ιού ακόμα δεν έχει υποχωρήσει, ενώ ο συναγερμός αφορά κυρίως τις ευπαθείς ομάδες. Η Μέρη Τούμπα.
27: Αυξάνονται τα κρούσματα, ενισχύεται η ανησυχία των πολιτών, εντατικοποιούνται οι ψεκασμοί από περιφέρειες και δήμους έναντι του ιού του Δυτικού Νείλου. Κάθε κρούσμα σημαίνει συναγερμό όπως το Παλαιό Φάλιρο. Ψεκασμός για τα κουνούπια πραγματοποιεί σήμερα ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου. Τα συνεργεία εδώ κυκλώνουν την περιοχή σε ακτίνα 200 μέτρων από το σημείο που εντοπίστηκε το κρούσμα.
29: Το συνεργείο θα ελέγξει την περιοχή. Ήδη οι κάτοικοι έχουν ενημερωθεί από εχθές. Βγήκαν συνεργεία της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και της Πολιτικής Προστασίας. Σε κάθε πολυκατοικία υπήρξε ανακοίνωση.
30: Ποια άλλα μέτρα να πάρεις εκτός από το να βάζεις αυτά τα ειδικά που είναι για τα κουνούπια. Δεν αφήνουμε νερά στα μπαλκόνια.
27: Στο μικροσκόπιο των επιστημόνων μπαίνει και η ανάπτυξη ανθεκτικότητας των κουνουπιών στα εντομοκτώνα.
31: Με βάση
0: κάποια δεδομένα που υπάρχουν από την Κρήτη, δεν φαίνεται το πρόβλημα αυτό να υπάρχει τουλάχιστον σε αυτή την ένταση, σε αυτά τα συγκεκριμένα κουνούπια.
27: Συνολικά τα κρούσματα μέχρι σήμερα ανέρχονται σε 290. Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 58 νέα κρούσματα και 5 θάνατοι, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 24.
1: Για τον ιό του Δυτικού Νείλου δεν υπάρχει δυστυχώς εμβόλιο, ούτε υπάρχει κάποια ειδική αντιγική θεραπεία. Όσοι άνθρωποι νοσηλεύονται, η νοσηλεία τους είναι υποστηρικτική αγωγή και αντιμετώπιση των όποιων επιπλοκών μπορεί να προκύψουν λόγω της νοσηλείας.
2: Από τα μέσα προς τέλη Σεπτεμβρίου αναμένουμε μια εντυπωσιακή μείωση των κρουσμάτων, η οποία οφείλεται σε πολλαπλούς παράγοντες. Το ένα είναι και η αποδήμηση των πτηνών και το γεγονός ότι πέφτει η κινητικότητα και τα τσιμπήματα από τα κουνούπια.
6: Σε μια μακάβρια υπόθεση τώρα στο Μαραθώνα, εκεί όπου έθαψαν συγγενή τους και δεν το δήλωσαν, δεν δήλωσαν το θάνατό του δηλαδή, για να εισπράττουν τη σύνταξη. Ο Μιχάλης Θεζάρης.
3: Μια υπόθεση, Λένα, με έντονα στοιχεία θρίλερ που έχει στο επίκεντρό της μια ηλικιωμένη που σήμερα θα ήταν 90 ετών, αλλά τα ίχνη της αγνοούνται εδώ και 10 χρόνια. Εξελίσσεται από το πρωί εδώ, πίσω από την πόρτα που βλέπετε πίσω μου, στην οδό Ιθάκης στον Μαραθώνα. Γύρω στις 12 η ώρα, αστυνομικοί έφτασαν εδώ με φτιάρια στα χέρια, ενώ παράλληλα υπήρχε και ένα όχημα του Δήμου της περιοχής, με το οποίο έσκαψαν κυριολεκτικά όλη την αυλή. Τι αναζητούσαν? Αναζητούσαν τη σωρό της ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία αγνοείται. Όλα ξεκίνησαν πριν από 2 εβδομάδες, όταν η εγγονή της, η οποία ζει στην Γαλλία, ήρθε στη χώρα μας για διακοπές. Ξεκίνησε να τα αναζητά με τα συγγενικά της πρόσωπα, με την άλλη κόρη της και τον γιο της, οι οποίοι διέμεναν μαζί με την ηλικιωμένη εδώ στο Δοϊθάκης. Της είπαν ότι δεν μπορούσε να την βρει, είπε στους αστυνομικούς πως δεν μπορούσε να την βρει για πολύ καιρό. Τότε τι έκαναν οι αστυνομικοί? Ξεκίνησαν αρχικά μία έρευνα μέσω του ΙΕΦΚΑ. Διαπίστωσαν πως η γυναίκα παίρνει κανονικά τη σύνταξή της και δεν έχει δηλωθεί νεκρή. Έφτασαν λοιπόν εδώ, έσκαψαν το χώρο. Ενώ η γυναίκα ήταν εκεί, η κόρη της έλεγε πως εδώ την έχω θάψει, αριστερά την έχω θάψει, δεξιά έχω θάψει. Ξέθαψαν όλη την περιοχή. Τελικώς δεν έχει βρεθεί ακόμη η σωρός της γυναίκας. Τι συμβαίνει? Αφέθηκαν ελεύθερα τα δύο άτομα, η έρευνα συνεχίζεται και αυτό που αναζητούν αυτή τη στιγμή αστυνομική είναι τι έχει απογίνει η γυναίκα, εάν λάβαναν τη σύνταξη, γιατί αυτό είπε η γυναίκα πως ήταν ο λόγος που την έθαψαν, πέθανε, την έθαψαν για να λαμβάνουν τη σύνταξη, και τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την πραγματικά υπόθεση μυστήριο που εξελίσσεται εδώ στο Μαραθώνα.
6: Πραγματικά πολύ περίεργη ιστορία. Πάμε τώρα σε ένα πρωτοφανές επεισόδιο στο Κίεβο με πυροβολισμούς μεταξύ μελών 2 εκ των ισχυρότερων μυστικών υπηρεσιών της Ουκρανίας, ο Ισακ Τριανταφυλλίδης.
4: Από τη μία μέλη της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών και από την άλλη της υπηρεσίας ασφαλείας. Όλα ξεκίνησαν όταν πράκτορες της δεύτερης κατηγόρησαν έναν Ρώσο αντικαθεστωτικό που πολεμά στο πλευρό της Ουκρανίας για επαφές με ρωσικές μυστικές υπηρεσίες και εμπλοκή σε σχέδιο δολοφονίας Ρώσου αντιπολιτευόμενου. Μέλη της στρατιωτικής υπηρεσίας συνεπλάκησαν όταν ο Ρώσος συνεργάτης τους κατήγγειλε ότι κρατήθηκε παράνομα και πιέστηκε να ομολογήσει. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε αυτό το επεισόδιο που είδαμε και τα πλάνα απολύτως ντροπιαστικό, καθώς βεβαίως η σύγκρουση αφορά δύο υπηρεσίες με πολύ κρίσιμο ρόλο στον πόλεμο με τη Ρωσία.
6: Λοιπόν, στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, την πιο ακριβή μεταγραφή της ιστορίας του πραγματοποίησε ο Παναθηναϊκός. Το τριφύλι προχώρησε στην απόκτηση του διεθνή μαροκινού ποδοσφαιριστή Ζεντίν Ουνάι, ο οποίος αυτή την ώρα βρίσκεται στο Ολυμπιακό Στάδιο για την αναμέτρηση των πρασίνων με την νίκη Βόλου, η οποία ξεκινά σε λίγα λεπτά από τώρα και θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε ζωντανά από την τηλεόραση του Sky.
5: Το έκανε, η μπάλα βγαίνει έξω, Ουναΐ το πλασέ. Καταπληκτικό γκολ από τον Ουναΐ.
7: Ουναΐ, από απόσταση το σούτ του Ουναΐ, υπέροχο. Στο 79, γκολ ποιότητας από τον Ουναΐ. Πλασάριο Ουναΐ, καταπληκτικό γκολ του Ουναΐ στο 90.
8: Η μεταγραφική βόμβα του καλοκαιριού έσκασε και ο Αζεντίν Ουναΐ είναι ξανά παίκτης του Παναθηναϊκού. Ο μαροκινός ζογκλέρ λατρεύτηκε από τους φίλους του τριφυλλιού προδιετίας, έβαλε το όνομά του ανάμεσα στους κορυφαίους της Λα Λίγκα και μετά από έναν χρόνο επιστρέφει στην Ελλάδα.
10: Σιρτή εκτέλεσε από τον Χακίμι, το σου γκολ! Γκολ για το Μαρόκο με τον Ουναΐ!
8: Με μια οικονομική υπέρβαση της πράσινης ΠΑΕ, ο Μουντιαλικός Ουναΐ έγινε η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου. Δύο γκολ στην απόλυτη ποδοσφαιρική σκηνή και προημιτελικά με το Μαρόκο. Πέντε μαγικά γκολ και δύο ασίστ στο πρωτάθλημα Ισπανίας με την Τζιρόνα.
9: Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Αζεντίνου Ναΐ. Ο 26χρονος μαροκινός μέσος, ένας πολύ αγαπημένος της πράσινης εξέδρας, επέστρεψε στο τριφύλι με μεταγραφή από την ισπανική Τζιρόνα. Υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών και έρχεται για να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την ομάδα στην προσπάθεια που συντελείται για την κατάκτηση της κορυφής.
11: Ενίσχυση και για τον Ολυμπιακό που έκανε επίσημη την απόκτηση του Λίον Μπέιλι.
12: Very happy to wear the red and white shirt and I can't wait to experience the atmosphere at Kaleiskakos Stadium. See you guys soon. Cheers.
11: Ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ υπέγραψε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας, ενώ στο ρόστερ των Ερυθρόλευκων θα ενταχθεί τον Ιανουάριο ο Τιάγκο Νους του Όφη.
6: Μένε τη νίκη άρχισε τις υποχρεώσεις του στην League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι επιβλήθηκαν εκτός έδρας της ΑΕΛ με 4-0. Γκονζάλες, Γκουστάβο και Σαρόκα σημείωσαν τα πρώτα τους γκολ με τους Πειραιώτες.
13: Κρατά την παλαδεύγη και αυτή η σέντρα. Ο Μύθου διεκδικεί με τον Χριστογιώργο. Δοκάρι από το Μύθου. Συνεχίζει τη φάση. Έρχεται ο Σορετήρες, σκοράρει. Αλλά σταματά το παιχνίδι ο Πολυχρόνης αφού έχει πάει μπάλα στα δίχτυα. Γιατί πάρα πολύ έντονη βροχόπτωση. Πολύ έντονος ο αέρας. Φεύγουνε κατευθείαν στα αποδυτήρια. Δεν εκτελεί με τη μία γιατί έχει γυρίσει ο Χριστογιώργος. Η πάσα τώρα εκτελεί ο Μύθου. Η επέμβαση του Χριστογιώργου. Ωραία ο Κένι. Ούγκρεσιτς. Πέρασε η μπάλα. Ο Μύθου εκτελεί. Χριστογιώργος και πάλι. Άλλη μια μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ.
14: Θα την ελέγξει η Χιζέλσον κοντά του. Επιλέγει την σέντρα Φορτούνης. Και είναι η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 για την ομάδα του Ολυμπιακού. Από μια φάση έτσι θα έλεγα ψυχρή. Πάλι ο Φορτούνης. Διπλή κόντρα σα και πάνω από ένα.
15: Ένας χορός μα

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
2: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
2: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ, το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα? Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
1: Έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα

0: για σκέψεις μου πλοία βαριά. Μόνος να κρύβομαι μες στα υπόγεια, μήπως και φτάσω σε μια άλλη στεριά.
1: Κάνε μια σύμβαση που όλα τα αρπάζει, σαν μια συνήθεια όπως παλιά. Κι αυτή η ανάγκη μου που όλα τα αλλάζει και πάντα εμένα με βγάζει μπροστά.

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

εκεί που στέκει λίγο φως. Μη το τρομάξουμε και σπάσει σαν την κανάτα μιας γιορτής που τέλειωσε άδοξα στην κόρη.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

έμαθα να ζω και να ελπίζω. Και δεν είναι αυτά που βρήκα εγώ.

91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: στον Ερμή είναι μία.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Είναι μια αληθινή ιστορία. Ιστορία του George Allen.

Όλοι έλεγαν μια θλιβερή πως είχε ιστορία. Κι όσοι είχαν στο στόκολο με δάφ τον εργαστή, έλεγαν ότι κάποτε από τον λαιμό στα νύχια είχε σε κάποιο μακρινό τόπο στιματιστεί. Είχε στα μπράτσα του σταυρούς, σπαθιά ζωγραφισμένα.

Πολλές φορές τα σκοτεινά τον είδανε τα βράδια. Με βότανε το στήθος που να τρίβει θερμαστές. Του κάκου γνώριζε αυτός, καθώς το ξέρουμε όλοι, ότι του ανάμπτα στίγματα δεν βγαίνουνε ποτές. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Pisky, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Pisky, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.